της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
8: Θα παίξει την ΑΕΚ επίθεση.
9: Θα παίξω την ΑΕΚ όπως παίζω. Ένα παιχνίδι ξέρει να παίζει ο Άρης. Δεν έχει 2-3.
8: Εντάξει, αλλά αυτό προσαρμόζεται αναλόγως και τον αντίπαλο.
9: Ναι, ναι. Απλά τι θα κάνει ο Γρηγορίου που είναι τσακάλι, δεν θα βάλει τον Μανού Γκαρθία στο 10, θα τον βάλει στο δεύτερο ημίχρονο. Θα ξεκινήσει, είμαι σίγουρος, με τον Κουαμέ σε εκείνη τη θέση, ο οποίος τρέχει πάρα πολύ και τον κατεβαίνει μπροστά. Δεξιά σίγουρα θα έχει τον Καρέ, αριστερά θα ξεκινήσει με Γιαννιώτα. 2 γκολ έχω σίγουρα.
8: Μάλιστα.
9: Ας βάλει ΑΕΚ 3 ή 4 αν θέλει να κερδίσει.
8: Ωραία.
9: 2 γκολάκια θα βάλω. Έτσι είναι η ομάδα του Άρη φέτος στημένη. Αν είχα και Φαμπιάνο Σούταλο, θα σου έλεγα ότι και δύσκολα θα φάω κιόλας. Καλή η ΑΕΚ. Δεν διαφωνώ. Καλή.
8: Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει το πάνω χέρι, ναι, έχει, ναι, και την έδρα.
9: Παιδί μου, άμα θες να το πάω σε ποσοστά, θα σου δίνα 60-30-10.
8: Okay.
9: 60 για τον Άσο, 30 για το ισόπαλο αποτέλεσμα, 10 για το διπλό.
8: Mm-hmm. Πάντως και εγώ μακάρι και να έρθει το αποτέλεσμα.
9: Δεν το λες το μακάρι, γιατί άμα σε πάρω και στην Τούμπα εσένα. Μετά μας βλέπετε τα κιάλια και τα κλαίτε εδώ πέρα.
8: Άμα δεν αξίζει.
9: Θα βγάζετε κάθε 4 λεπτά ανακοινώσει, θα βγάζει 3-4.
8: Κώστα, αν δεν αξίζω και αξίζει.
9: Άσε ρε μαράκι.
8: Πάρτο.
9: Ποιο πάρτο, βρε. Θα τα ρημάει, θα φάτε τα γκαζόνια. Πάνε πέσω στο Ραπτόπουλο αυτό που έρχεται τώρα για κομπή.
8: Αν δεν αξίζω και αξίζει.
9: Ναι, πότε σκεφτήκαμε έτσι,
8: βέβαια. Αν, θα, όχι, φάω τα...
9: όλοι μας,
8: αν θα φάω τα γκαζόνια, τα γκαζόνια μπορεί να τα φάω και τη Δευτέρα. Τα γκαζόνια μπορεί να τα φάω και στον τέρπι με την Άκη και με τον Ολυμπιακό.
9: Βρεδέα τελειώσει το μάτι.
8: Μπορεί να τα φάω και σε μια γκέλα με μικρή ομάδα. Τα γκαζόνια.
9: Διακύμανση περίεργη. Το σκορ. Αυτά.
8: Το θέμα είναι να βελτιωθεί ο ΠΑΟΚ και να προλάβω τις 15 του Σεπτέμβρη.
9: 15 τι έχουμε?
8: Τελειώνουν οι μεταγραφές. Τέλος.
9: Ελπίζεις να πάρει
8: κι άλλος. Να φέρω επιθετικό, ναι, και τα λοιπά και τα λοιπά.
9: Μάλιστα.
8: Δεν μας έμεινε άλλο. Ξεζουμιστήκαμε σήμερα.
9: Όλη τη βδομάδα.
8: Όλη τη βδομάδα.
9: Θα θέλαμε μια μικρή άδεια.
8: Ναι.
9: Λοιπόν,
8: τρεις
9: λέμε...
8: ωρίτσες χορταστικές, ραπ και κούλι.
9: Έκθεση από αύριο, έτσι με προσοχή. Μην γκρινιάζετε πολύ, στο κέντρο θα έχει κίνηση. Θα είναι τα πράγματα πάρα πολύ σφιχτά. Μην παρκάρετε αύριο στο κέντρο, θα έχει φασαρίες. Θα έχει μολότοφ, θα έχει, ξέρω εγώ. Αυτά που έχουμε δηλαδή συνηθίσει στην έλευση του Πρωθυπουργού.
8: Σωστά, κορυφώνεται σήμερα και το πανηγύρι του Αϊμάμα, να πούμε, είναι η τελευταία μέρα με παραδοσιακά γλέντια και όλα αυτά.
9: Σουβλάκια έχει.
8: Έχει.
9: Αν
8: έχει, λέει.
9: Το
8: ναι.
9: Πάμε.
8: Καλά Σαββατοκύριακο.
9: Γεια σας.

0: Ακολουθούν ο Νίκος Κουλιανός και ο Κωστής Ραπτόπουλος. Να σας θυμίσουμε ότι μαζί μας ήταν η Fibran. Όλα τα προϊόντα της κορυφαίας εταιρείας παραγωγής μονοτικών υλικών στο www.fibran.gr.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τις κοινές δηλώσεις του χθες με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η Ελλάδα παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, ωστόσο δεν πρόκειται να δεχθεί υποδείξεις από καμία πλευρά αναφορικά με τον τρόπο ενίσχυσης της άμυνας εντός της επικρατείας της. Μήνυμα αλλαγής έστειλε χθες από το Ηράκλειο της Κρήτης ο Νίκος Ανδρουλάκης σε ομιλία του στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ημέρα ίδρυσης του ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης παρουσίασε τα βασικά σημεία του προγράμματος του κόμματος εν ώψη των εθνικών εκλογών και δεσμεύτηκε για την επαναφορά 13ης σύνταξης, την προστασία της πρώτης κατοικίας και έλεγχο των δαπανών της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Στην προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 8 σταθμών του μετρό Θεσσαλονίκης προχωρά αύριο η ΦΥΜΑ λόγω των κινητοποιήσεων που έχουν εξαγγελθεί για την ομιλία του Πρωθυπουργού στην έκθεση. Αύριο Σάββατο από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών. Νέο σιδηροδρομικό σταθμό Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης. Την ικανοποίησή του για την εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του flyover στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος ξεναγήθηκε στο υπερυψωμένο τμήμα του έργου από στελέχη της κοινοπραξίας Άβαξ και ΜΕΤΚΑ. Ο Υπουργός τόνισε πως στόχος του Υπουργείου είναι η παράδοση του flyover στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 2027. Τέλος, οι εισαγωγές μικροδεμάτων στο αεροδρόμιο της Λέγης, ένα σημαντικός κόμβος για το διαδικτυακό εμπόριο στην Ευρώπη, μειώθηκαν κατά 53% σε σύγκριση με πέρυσι λόγω του φόρου που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τα βελγικά τελωνία. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ειδικός συντασμός έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα, καθώς η μέση αξία των εισαγόμενων αγαθών διπλασιάστηκε.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Time out για Θράκων.
13: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
12: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
13: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
16: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
15: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
16: Για ποιο αυτοκίνητο?
15: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
20: Είσαι τρελή αν περιμένεις.
19: Ο Νίκος Φέρτης στη Θεσσαλονίκη στην Πύλη Αξίου για λίγες μόνο εμφανίσεις.
20: Αν είσαι ένα αστέρι.
19: Νίκος Φέρτης από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
21: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
22: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
23: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
24: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
23: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
24: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
25: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
26: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
28: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
29: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
30: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
31: Μετρόπολης!
32: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
33: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
32: Είστε έτοιμοι?
34: Άντε μπράβο.
35: Rap and Cool Show.

0: Να τούτη, για πάμε λίγο. Για να σηκώνετε λίγο η σαλούκα μας μετά την ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι, Βαραγιάννη, σήμερα ήταν πολύ ωραίο ρέτρο story. Το γούσταρα, το φιλαράκι μου.
1: Εσύ ρέτρο story.
0: Ρέτρο story, Βαραγιάννη, από τα 80s. Δεν τον άκουγε. Με την ασπίδα του Αχιλλέα, εσύ την πρόλαβε.
1: Όχι, εγώ δεν θα ντυθώ ο Αχιλλέα στο
0: σπίτι. Όχι, ρε, με τα ηλεκτρονικά δεν έπαιζε ή ουφάδικα και τέτοια.
1: Κοίτα, ηλεκτρονικά έπαιζα τέτρι.
0: Τέτρι, ναι.
1: Pac-Man.
0: Το τέτρις ήταν και εγκόμενο παιχνίδι, ξέρεις.
1: Ηλεκτρονικό ποδοσφαιράκι.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτά τα
0: ναι, όταν πήγε να κάνεις κανένα
1: ρεκόρ. Στο Λαλούνα, να πούμε.
0: Στο Λαλούνα, μπράβο, ναι.
1: Στο Tip Top.
0: Καμιά ασπίδα το Αχιλλέα δεν σε κάνω, δεν ήσουν πολύ καλός, δεν έκανες ρεκόρ τότε.
1: Βελάκια έπαιζα, όχι, όχι. Αυτά δεν ήμουν καλός.
0: Ένα, η ασπίδα το Αχιλλέα
1: ήταν. Στο έφτανα μέχρι το κλειδί, να πούμε.
0: Α, μέχρι το κλειδί έφτανες, ε. Λοιπόν, είπε ωραία ιστορία ο Παραγιάννης νωρίτερα, το φιλαράκι ο Κουτσαρής για την ασπίδα το Αχιλλέα. Λοιπόν, καλημέρα κορμάρες. Να τόσο άλλο. Κορμάρες. Αδυνατήσαμε λίγο παντού.
1: Εγώ αδυνάτησα αρκετά.
0: Και εγώ αδυνάτησα. Μπαμπά, σε μια εβδομαδούλα.
1: Εγώ 4 μέρες κάνω. Ξεκίνησα τη διατροφή μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
1: Το μόνο που πίνω κανένα ποτό, κανένα ρούμι. Ναι,
0: ναι. Πίνεις ρούμι.
1: Ναι, πίνω ρούμι.
0: Κάνεις και πουρο. Ακολουθείς τη συνταγή του παππού που γνώρισα στην Αβάνα. Χορό ρούμι, χορεύεις κιόλα εκεί που πηγαίνει τα βράδια.
1: Χορό, σεξ. Ρούμι, σεξ.
0: Ναι, και πουρο Αβάνα.
1: Και ραδιόφωνο.
0: Ραδιόφωνο είναι εντάξει, ραδιόφωνο είναι άλλο.
1: Το ραδιόφωνο δεν είναι ψυχοθεραπεία.
0: Ωραίο είναι. Ραδιόφωνο είναι, βέβαια είναι ψυχοθεραπεία το ραδιόφωνο. Φυσικά και είναι. Λοιπόν, καλημεράρες. Ραπ εδώ, κούλ εδώ. Βαραγιάννη βλέπω, είναι και ο Δίτσι εδώ, αλλά κάνουμε, είμαστε
1: τι
0: πολύ.
1: Τι σας νοιάζει, βγαίνει η
0: εκπομπή. Και χάρη Εμμανουηλίδη, πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11. Η επικοινωνία μας πώς γίνεται όμως τώρα.
1: Με παίρνουν τηλέφωνα από άλλες εταιρείες. Για τον Εμμανουλίδη, έγινε γίνει Μήλων του Έριδος.
0: Μήλων
1: του
0: έγινε
1: Έριδος.
0: Μήλων του Έριδος.
1: Μήλων του Έριδος.
0: Τι ακούω, ρε Βαραγιάννη, πρόεδρε. Έχει γίνει Μήλων του Έριδος. Έτσι. Δηλαδή έχει κάνει εδώ τώρα αττικές συντάξεις, έχει κάνει 1002.
1: Γιατί γέλαγε,
0: ε, τι να κάνει, ρε φίλε. Έχει γίνει Μήλων
1: του Έριδος.
0: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, ράπε κουλ ποστάρισμα με την μπάλα τη Super League και το πρωτάθλημα εκεί από πίσω φόντο. Στέλνετε καλημεράδες, μηνύματα, έχουμε αγωνιστική δράση, έχουμε αγωνιστικά, έχουμε εξαγωνιστικά, έχουμε μπασκετικά.
1: Μπασκετικά.
0: Έχουμε σουσού.
1: Σουσού.
0: Έχουμε πολύ πράγμα, αλλά πρώτα θα πάμε να δούμε λίγο ατζέντα.
1: Μπράβο, σήμερα τι μέρα είναι.
0: Σήμερα. Τι τη μέρα, 4 του. Βέβαια, ναι, σήμερα είναι 4. Γιορτάζει. Σήμερα ο Άνθιμος.
1: Ναι. Άνθιμος Καψής.
0: Άνθιμος Καψής.
1: Άνθιμος Καψής.
0: Γιορτάζει και ο Μωυσής σήμερα.
1: Ποιος είναι ο Μωυσής?
0: Μόιζες.
1: Μη μου το θυμίζεις.
0: Ποιος είναι ο Μωυσής?
1: Ήταν ένας που έβαφε
0: φανάρια. Σε ψήρισε. Μωυσής. Έζωσε.
1: Έβαφε αυτοκίνητο. Κάτσε, δεν σε έκανε. Έβαφε αυτοκίνητο ο Μωυσής. Μπήκε στο γύρο πάνω 3 μήνες.
0: Oh.
1: Έλα αύριο, έλα μεθαύριο. Μου τα έφαγε τα λεφτά ο Μωυσής.
0: Πώς καταφέρνει όλη την ώρα με κάτι περίεργα ονόματα να
1: βρει. Όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί,
0: θρησκευτικό
1: όλοι αυτοί που σου τρώνε λεφτά, όλοι ναι. Έχουν ένα αθώο βλέμμα.
0: Και όνομα Μωυσής τώρα.
1: Και κάποιο όνομα τώρα. Μωυσής. Με αυτό το μουτράκι το ωραίο θα σε φάει
0: σε ο Μωυσής. Σε ψήρεις
1: ο Μωυσής.
0: Λοιπόν, γιορτάζει και ο Άνθιμος και ο Μωυσής σήμερα. Ναι. Παγκόσμια μέρα.
1: Παγκόσμια ο Μωυσής.
0: Εντάξει,
1: αγιά. Όχι, συμπτωματικά λέω, γιατί οι άλλοι ήταν οφιτζίδες, όφι.
0: Α, είχες και οφιτζίδες. Κάνα άλλη ομάδα είχες.
1: Αργιανός με έφαγε λεφτά, εργολάβος στην μπάλα μου.
0: Άρα δεν υπάρχει. Δεν είναι θέμα ομάδας. Δεν είναι θέμα ομάδας. Είναι ότι έτσι είναι η κοινωνία μας δυστυχώς.
1: Οπότε και εγώ έγινα κακό παιδί μετά από εκεί.
0: Και πολύ καλά έκανες. Είπες μετά τα 30 έβαλες την ασπίδα του Αχιλλέα, πήρες, έβαλες και τη μάσκα.
1: Μετά τα 40.
0: Του Τάζ. Μετά τα 37-38. Επειδή σέζησα εγώ. Μετά τα 37-38 μπήκε οροσκόπος σου μέσα. Τι οροσκόπο έχεις, ξέρεις?
1: Εγώ γεννήθηκα πρωί.
0: Μπορεί να έχει κρύο οροσκόπο και εσύ σαν εμένα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πολύ
1: κρύο έχω ή ηχθεία.
0: Ηχθεία?
1: Ναι.
0: Τι ζω πρωί-πρωί. Ηχθεία έχω, έτσι. Τη θεία έχει, όχι ηχθεία. Τη θεία είσαι. Λοιπόν, για να μάθουμε τι θα πει ακριβώ. Λοιπόν, σήμερα Παγκόσμια Μέρα τα εκβοντώ.
1: Α! Εντάξει.
0: Εκβοντώ, εντάξει. Τα πιτσίρικα πηγαίνουν στην αρχή.
1: Εγώ δεν θα ήθελα κανένα παιδί μου στο τάγμα.
0: Και Παγκόσμια Μέρα Σεξουαλική Υγεία. Έτσι για όσοι ενδιαφέρονται. Έτσι, σήμερα είναι αυτή η παγκόσμια
1: μέρα. Εδώ είμαι η Θεσσαλονίκη, είναι σεξουαλικά άρρωστη.
0: Unsexual, αλλά.
1: Είναι unsexual.
0: Sick. Sick.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, Patrick Sick.
1: Έχουμε και το χριστιανικό σκοταδισμό, του βάζει φρένα.
0: Δεν νομίζω πλέον, είναι 2030. Υπάρχει κόσμο που του βάζει φρένα.
1: Εδώ.
0: Με θρησκευτικό κομμάτι.
1: Εδώ υπάρχει στριπτιζέρ που λέει σύμφωνα με τον Θεό. Μου έλεγε μια στριπτιζέρ, λέω σε παρακαλώ.
0: Εσύ είδαμε, μια μπαμπάτσι και ήσουν. Σε είδα, μην νομίζεις.
1: Α, τα είδες,
0: Είσαι ο μόνος που οφείλω να παρατηρώ το κάθε σου βήμα, κάθε σου τέτοιο. Το λέω δημόσια. Για να ξέρω τι θα αντιμετωπίζω.
1: Κοίταξε. Ναι. Ήρθαν κάτι τυπάδες εχθές, παντρευόταν ο ένας.
0: Α, μπάτσελορ.
1: Μπάτσελορ.
0: Χουφτώσαν.
1: Πήγαν οι καημένοι εκεί πέρα.
0: Πήρε ματάκι, τελευταία τζούρα, ό,τι προλάβει.
1: Τι να κάνουν
0: καημένοι. Τι να κάνουν καημένοι, πήρανε.
1: Όταν βλέπεις τον άλλο τον φουκάρα να πιερνά τους φίλους του.
0: Oh.
1: Τον μπάτσελορ, να πούμε.
0: Ναι.
1: Βέβαια αυτά τα κάνουν και γυναίκες. Τα κάνουν και γυναίκες και κάνουν πολύ πιο σκληρά.
0: Χούφτωστη.
1: Εκεί οι κουμπάρες με τους χωρευτές.
0: Ανεβαίνουν πάνω αυτοί.
1: Ό,τι θέλει ο άντρας.
0: Τα σόβρακα, σημάπα και γίνεται χαμός.
1: Ό,τι θέλει ο άντρας, θέλει και η γυναίκα.
0: Φυσικά, γιατί ναι. Η γυναίκα δεν έχει ορμές, δεν έχει ανάγκες. Τι μόνο εμείς. Εντάξει, εμείς είμαστε βέβαια οι κυνηγοί. Ναι. Θέλουμε λίγο.
1: Εμείς έχουμε μέχρι το τέλος ορμές.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι το κακό, ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα ο Έντμουντ Χάλεϊ.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ένας αστρονόμος το 1682.
1: Α, παλιά, ναι. Τι έκανε?
0: Καθόταν εκεί στο παράθυρο, είχε πάρει και ένα φακό. Και ξαφνικά παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομίτη, τον οποίο θα δοθεί και το όνομά του, και πήρε το όνομά του Κομίτης Χάλεϊ.
1: Μόνο κόκκινος θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Να κάθεται να βλέπει τα αστέρια χωρίς να κάνει τίποτα, να δει ένα κομίτη.
0: Θα έμενε στην ιστορία άμα το προλάβαινε. Θα γινόταν ο κομίτης του κόκκινου. Έτσι, όχι ο κομίτης του Χάλεϊ. Θα έμενε στην ιστορία, θα λέγαμε τώρα αυτό είναι ο κομίτης.
1: Όχι, είναι το κομίτη του Χάλεϊ.
0: Ξεμάτα ρε.
1: Ποιο θα ήταν ο κομίτης του Χάλεϊ.
0: Λοιπόν,
1: μετά.
0: Σαν σήμερα το 1955
1: ναι.
0: Διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης, νυν Champions League. Sporting Λισαβόνα, Παρτιζάν
1: Βελιγραδίου. Ναι, γιατί παλιά οι ομάδες.
0: 3-3.
1: Δεν παίζανε Ευρώπη. Δηλαδή στην Ελλάδα μετά το 60.
0: Και βάλε.
1: Το 61 μου φαίνεται.
0: Το 59 ξεκινάει το πρωτάθλημα μας, ναι, θεωρητικά επαγγελματικά,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι. Είχε δημιουργηθεί το κύπελο εκθέσεων.
0: Μπράβο.
1: Είναι το σημερινό UEFA.
0: Μπράβο.
1: Και Europa League.
0: Και τώρα Conference League τώρα. Και το μετά... σημερινό Conference League είναι τώρα, όχι το Europa League.
1: Όχι. Ήταν το κυπελούχο.
0: Κυπελού το προλάβαμε. Κυπελούχο εκθέσεων ήταν στην αρχή, το οποίο έγινε UEFA μετά.
1: UEFA.
0: Και πρωταθλητριών. Ναι. Και τώρα έγινε. Το Champions League πήρε το πρωταθλητριών.
1: Ναι.
0: Το Europa League το κυπελούχων. Και το εκθέσεων έγινε το Conference League, UEFA.
1: Όχι, η UEFA είναι πιο επάνω, είναι σαν ένα Europa League.
0: Α, η UEFA είναι πάνω από το κυπελούχο.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά... γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι το κυπελούχο είναι
1: όταν
0: πιο πάνω.
1: Όταν δεν μοιράζαν λεφτά.
0: Όταν δεν μοιράζαν. Το κυπελούχο λέει και ο Χάρης πιο πάνω ήταν, λέει. Από το
1: δεν ξέρετε τι κυπελούχο. Δηλαδή ναι. Έπαιζαν.
0: Ο κυπελούχο είναι πιο πάνω από τον τέταρτο πέμπτο, ρε φίλε. Πώς το κάνω. Δηλαδή, ερχόταν Ευρώπη
1: το
0: τέταρτο
1: κύπελο,
0: πέμπτο.
1: Το κύπελο όταν το έπαιρνε στο 70, το 80, το 74, το 69. Ήταν τίτλος μεγάλος, δεν ήταν κυπελάκι όπως το λέμε.
0: Άρα το κυπελούχο πιο ψηλά, αυτό λέμε.
1: Μπορεί.
0: Ναι, αυτό λέμε. Ναι, βέβαια ήταν πιο ψηλά. Ναι. Γιώργος Ράλης. Ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών.
1: Δεν θέλω ου.
0: Ναι, είναι ο πρώτος που δέχτηκε η Σοβιετική Ένωση. Επίσημα. Ο πρώτος πολιτικός το 78.
1: Ναι.
0: Α, τότε που γεννήθηκα και εγώ στα γεννήματα ήμουνα.
1: Ναι.
0: Γεννηματά ήμουνα.
1: Ναι, ναι.
0: Τον πρώτο που δέχτηκε ήταν ο Ράλης. Τον κάνει ο Ράλη καθόλου.
1: Πώς έξτε. Το Τζάνιο δεν χρειάζεται άλλο αίμα. Δεν έκανε για πρωθυπουργό ο καημένο.
0: Δεν έκανε.
1: Δεν είχε λαϊκό αίρισμα.
0: Υπουργό έτσι έγινε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, οκ.
1: Καθηγητή μαθηματικών μπορεί να τον είχε στο σχολείο, να πούμε.
0: Ναι, τώρα, έχει βλέμμα μαθηματικού. Είχε
1: σαν
0: και το Φρέρα Αλεξάνδρ. Τα μεγάλα τα.
1: Σαν το, με τα γυαλιά τα με τον μπούκαλο. Φρέρα Αλεξάνδρ.
0: Με τον μπούκαλο, λε και είσαι κουκουβάγια. Αυτά τα γυαλιά παλιά τα είχαν κάτι μεγάλα, τεράστια.
1: Ναι.
0: Έφτιανε όλο το πρόσωπο, ρε φίλε. Μόνο μάσκα δεν ήταν τα γυαλιά. Τώρα έχουν βγάλει μικρούλικα, ωραία τσίλικα. Αυτά τα δικά σου τα κοκαλένια.
1: Τα κοκαλένια. Τώρα το η μόδα πήγε πάνω.
0: Ο άλλο εδώ δεν φορά ένα μικρούλι γυαλάκι. Μια χαρά.
1: Ότι ταιριάζει και στο κεφάλι. Άμα είσαι τετραγωνοκέφαλο, μακρομούρη ή στρογγυλοκέφαλο όπω είμαστε εμεί ο ειδή.
0: Δεν έγινε να βάλουμε και κυκλικά γυαλιά.
1: Κυκλικά γυαλιά έβαζε ο Βουτσάς και ήταν 400 κιλά πιο χοντρός. Πού τα βάζει ρε Βουτσάτη,
0: ναι.
1: Αυτή την κοιλιά. Με αυτή την κεφάλα τη στρόγγυλη να πούμε.
0: Ναι.
1: Στρόγγυλα γυαλιά, δεν σε πάνε. Τετράγωνα θα βάλεις. Τέλος πάντων.
0: Δύο φοιτητές σαν σήμερα το 1998 στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, ο Λάρι Πέιτ και ο Σεργέι Μπριν, ένας Αμερικανός και ένας Ρώσος, αυτοί τα τσακαλάκια, ιδρύουν τις υπηρεσίες ονομασίας Google.
1: Αυτοί είναι οι μάγκες. Το είδα πιο μπροστά.
0: Πολύ πιο μπροστά. 1998, πριν εμείς 98, δεν ξέραμε καν τι είναι το ίντερνετ.
1: Τώρα είναι ένας.
0: Δεν ξέραμε τι είναι το ίντερνετ. Τώρα φαντάζομαι πόσο μπροστά είναι αυτή.
1: Δεν κατάλαβα διαφορά. Θέλω να κάνει διαφήμιση σε μένα.
0: Ναι.
1: Κάτι μπρελόκ έχει που πατάς στο μπρελόκ και βγαίνει η εταιρεία. Κάτι τέτοια. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν μπόρεσε να κάνω ραντεβού μαζί του.
0: Πώς το έκανες τότε αυτό?
1: Μέσω ενός τρίτου ανθρώπου.
0: Α, σου είπε ο τρίτος
1: θέλω, θέλει αυτό και τα.
0: Έχει μπρελόκ που πατάς και.
1: Είχαμε ραντεβού, αλλά αυτός έχει και γραφείο κηδιών. Πέθανε προσφάτως ένας.
0: Α, είναι και μπαμπούλας μαζί.
1: Και μπαμπούλας
0: και εφευρέτης.
1: Ναι.
0: Ας κάνει κάτι σχετικά με τις κηδίες.
1: Δεν σε βάζει.
0: Να χαίρεσαι να πεθαίνεις.
1: Να σου κάνω καμιά κηδεία, του λέω. Να πούμε.
0: Μπράβο.
1: Άσε με τα μπρελόκ, θα μπλέξω, δεν ξέρω πώς θα το
0: πάρει. Δηλαδή είναι και εφευρέτης, ανακαλύπτει.
1: Ανακάλυψε αυτό το μπρελόκ το οποίο. Το πατάς κάπου να πούμε στο κινητό και βγαίνει.
0: Ανάθεμα, και αν κατάλαβες τι είπε ο άλλος.
1: Τέτοια με έλεγε να πούμε.
0: Ανάθεμα. Γελάει ο άλλος. Ανάθεμα και αν κατάλαβες, σε είπε τώρα μετά μπρελό.
1: Έχει και γραφείο κηδιών.
0: Πέσω να κάνω αυτά που ξέρουμε, τις κηδίες.
1: Του τυχαίνει ένα έβραγμα ξαφνικά.
0: Πέσω να κάνουμε γυρίσμα, να θέλω να πιω ένα καφεδάκι πάνω από κανένα τάφο, να κάνω κανένα tour.
1: Αυτά πιο εύκολα μείνει, ναι.
0: Δώσε με ένα death tour με πράξεις. Τώρα μην μπερδεύετε εμένα με τεχνολογίες, πέσω να.
1: Θα με πει εκεί, θα με σκηνοθετήσει.
0: Θα σε φτιάξει, ναι.
1: Σεπτέμβριο, να μαζεύουμε στα φίλια.
0: Είναι μήνα χορηγιών τώρα. Τώρα τσούκου τσούκου χτίζουμε project, εκπομπές.
1: 30 του μηνός. Πρέπει να έχουμε τακτοποιήσει το εμπορικό κομμάτι. Τι λέει αυτό, τι.
0: Κάνα διαφημιστικό τάφο έκανε, κάτι τέτοιο. Δεν τον άκουσα κιόλα, δεν τον ακούω και καθαρά γιατί γίνεται.
1: Γιατί ρε φίλε, πεθάνει μάλλον ο μπαμπάς σου ξαφνικά, δεν πρέπει να ξέρει που θα το
0: κάνει. Α, διαφημιστικό με τάφο έκανε, έχει κάνει. Διαφημιστικό με τάφο.
1: Όχι ακόμα. Ο Δημήτρης Αξιχέρογλου έχει μια ιδέα.
0: Εγώ λέω να κάνει να βγει μέσα από ένα, από καμιά τέτοια. Να ανοίξει. Έστω ρε εσύ. Την κάσα και να βγει από μέσα.
1: Αυτά είναι εύκολα.
0: Εύκολο αυτό. Κρακ, να σκάσει μύτη, θα γίνει βάιρα.
1: Θέλω με καμιά χείρα να κάνω ένα
0: γύρο. Α, θες και χείρα. Πώ ρίχνει μετά την κηδεία τη χείρα.
1: Συνήθω το 30% αν είναι ωραία η χείρα.
0: Ναι.
1: Είτε μικρή είτε μεγάλη.
0: Πέφτει πέσιμο μεγάλο.
1: Πέφτουν στη χείρα.
0: Καλά, πολλέ ταινίε έχει δει.
1: Όχι καθόλου.
0: Έχει πολλέ ταινίε ερωτικών.
1: Πολλέ κηδείε έχω δει. Πολλέ
0: κηδείε και ταινίε ερωτικών. Πολύ σαλιέρι βλέπει.
1: Πρώτο που κάνει καμάκι.
0: Έβλεπε σαλιέρι.
1: Ποιο είναι, ναι, έβλεπα και σαλιέρι.
0: Με αυτό σου λέω, αυτό θα έκανε
1: ο
0: εκεί.
1: Πρώτο που έκανε.
0: Έβλεπε πολύ σαλιέρι, αυτό έκανε σκηδίε στι διπλάρων να τι κάνει.
1: Ποιο. Αν είναι με τρία οικονομική κατάσταση η χείρα, ποιο την πέφτει πρώτο.
0: Ποιο.
1: Ο Πάτερ.
0: Πάτερ.
1: Ο Πάτερ.
0: Έλα τώρα, είσαι εντάξει. Αλλά έβλεπε πολύ ταινία σαλιέρι.
1: Έχω πω,
0: δεκαετία 90 ζωγράφου σαλιέρι.
1: Αν ακούσει φίλου του Μακαρίτη να λέει στην χείρα, ό,τι θε εδώ είμαι, ξέρει τι σημαίνει.
0: Ναι, ξέρω. Ξέρω τι είναι, δεν χρειάζεται. Ό,τι θες εδώ είμαι, ό,τι θες εδώ είμαι.
1: Ό,τι θες εδώ είμαι είναι κωδικός.
0: Είναι κωδικός. Λοιπόν, Μέρι Ρενό σας σήμερα. Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή και στη χώρα μας για τα μυθιστορήματα που έχουν θέμα πάντοτε την αρχαία Ελλάδα. Ήταν πολύ φιλέλη.
1: Δεν συγκινούμε εγώ με την αρχαία Ελλάδα, συγκινούμε με τη σύγχρονη Ελλάδα.
0: Σας σήμερα γενέθλια έχει η κοριτσάρα, η Μπιγιόνσε. Αμερικανίδα τραγουδίστρια, το 81 γεννηθήσα.
1: Έχει ακόμα. Μια πενταετία να κάνει.
0: Πολύ δυνατή πηγιώση. Και είναι και στα γούστα μου. Λίγο με λαμψούλα, λίγο έτσι.
1: Μ' αρέσει εσένα.
0: Μ' αρέσουν.
1: Κυφτοπούλα στο χαμά,
0: κυφτοπούλα στο χαμά. Γλυκερία και εγώ πληρώνω. Λοιπόν, πηγιώνσε χρόνια πολλά. 45. 45, εντάξει. Μια χαρά είναι 45.
1: Στο απόγειο τη ερωτικότητά τη.
0: Ναι, μετά όμω προσγειώνεται ανώμαλα, αυτό είναι το θέμα.
1: Πέφτει στα κατσάβρακα.
0: Πέφτει πάνω στα.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Τι άλλο μέσα σήμερα, δεν έχουμε κάτι αμαναμάνι, άλλοι κάτι Βέλγοι, κάτι
1: Νοτιοί. Να
0: είχαμε να λέγαμε, να είχαμε να πούμε, έτσι ναι. δεν το συζητάμε καν. Λοιπόν, αυτά με την ατζέντα μας, σήμερα Παρασκευάρα με πάρα πολύ.
1: Για βοηθήστε ρε παιδιά εσείς που είστε δημοσιογράφοι να πούμε.
0: Δηλαδή, τι θες να βοηθήσουμε.
1: Θέλω να πάω να φάω με τον λόγο το Φίστα, το φίλο.
0: Άλλοι.
1: Προ το κέντρο και προ την Καμάρα. Θα έχει κλειστεί η δρόμο.
0: Τώρα, όποιο πάει στο κέντρο για μένα είναι αφελή.
1: Κάτσε, ρε, για σήμερα μιλάω, αύριο είναι τα εγγένεια.
0: Σήμερα δεν έχουμε. Θα μα τα πει ο Χάρη.
1: Να αποφύγω σήμερα.
0: Μην πα στο κέντρο,
1: ρε. Ξέρει, θέλω να πάω στο θέατρο. Δάσο πάνε με εκεί με
0: ποιο δάσο τώρα
1: και. Ποιο δάσο ένα σε πάω στο δάσο, να σε κάνω άλλα πράγματα. Λέω στο δάσο τώρα.
0: Συμφωνώ με τον Κουμπάρο. Ο πρώτο πέφτουλα είναι πάντοτε ο παπά.
1: Ο πάτερ.
0: Να το σωμάκι από το εξωτερικό.
1: Δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Να το σωμάκι από το εξωτερικό. Δεν το συζητάμε καν.
1: Περάστε από το γραφείο μου, κυρία Μαρία.
0: Γεια σου, Άντριου Μποτζόνο, όλα τα φιλαράκια. Καλημέρα κορμάρες μου, λέει ο φίλος μας ο Νικόλας.
1: Ναι.
0: Καλημέρα κούλ, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω την ανακοίνωση της 4 τύπου πουλα και φύγει αυτή στην οπαδή μας είναι μάξο 20%.
1: Δεν σχολιάζω.
0: Γιατί ρε, ακούμε τίποτα πάλι, έχουμε βέτο. Δεν σχολιάζουμε
1: σύνδεσμο. Ούτε κανένα σύνδεσμο, ούτε πάω, ούτε Άριο, ούτε Ολυμπιακό, ούτε τίποτα, δεν θέλω.
0: Δεν θες να σχολιάσουμε
1: δεν
0: τίποτα.
1: Όχι, τίποτα.
0: Γιατί ρε τίνο.
1: Έτσι δεν θέλω.
0: Τι να το πω εγώ τώρα, αφού είναι σταθερό αυτό. Δεν θες να πιάσουμε λίγο την.
1: Και το Ολυμπιακό να βγάζανε για τον Μαρινάκη, πάλι δεν.
0: Δεν θέλεις.
1: Όχι.
0: Εμένα δεν θες να πιάσουν τίποτα, μηδέν. Δεν θα κάνουμε κουβέντα.
1: Δεν κάνω ούτε αγαθοεργίες που κάνουν, ούτε αλητίες που κάνουν. Δεν θέλω παρεδώσει.
0: Δεν θες καθόλου παρεδώσει. Άρα δεν σχολιάζουμε καθόλου. Τώρα αυτό είναι θεματάρα όμως τώρα.
1: Τι είναι, λέει.
0: Θεματάρα.
1: Καμιά
0: τώρα.
1: Θεματάρα.
0: Ανακοίνωση μακροσέρι, πολύ ωραία γραμμένη. Έτσι,
1: δεν
0: το timing βέβαια πριν τα μάτσα δεν δείχνει ότι πολύ ενδιαφέρεται που
1: γίνεται. Μην ασχολείσαι πάνω στα θέματα.
0: Δεν θες να πάω.
1: Δεν γουστάρω.
0: Όταν έχουμε πάω Παναθηναϊκός τώρα, δηλαδή έχουμε πάω Κάρης. Μετά τη διακοπή ας έβγαινε άμα θέλει μια ανακοίνωση.
1: Α, σε μερικό,
0: βέβαια από την άλλη αυτά που γράφονται έχουν βάση. Δεν θες να το σχολιάσουμε.
1: Μπα, με τίποτα.
0: Δεν να σε πάρει. Καλά, θα το κάνω εγώ σχόλιο στο TikTok.
1: Κάνε εσύ το TikTok.
0: Θα το κάνω εγώ εκεί. Εντάξει, okay.
1: Ναι, μπες στο λοιπόν, TikTok και να κάνει σχόλιο.
0: Πάντως εμένα δεν μ' αρέσει όταν έχω διχόνοια γενικότερα και βλέπω αυτό το πράγμα. Έχουμε γίνει Παναθηναϊκός και δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Ο εμφύλιος σας μ' αρέσει.
0: Όταν υπάρχει διχόνοια και έχουμε γίνει Παναθηναϊκός.
1: Ανθρώπινο είναι όλα.
2: Ναι, ο Παναθηναϊκός γι' αυτό 17 χρόνια δεν κάνει τίποτα. Και ο Αλαφούζος τη μία χρονιά βάζει 50 εκατομμύρια, καλό. Στην άλλη χρονιά δεν παίρνει το πρωτάθλημα, κακό.
1: Α δώσει 49 και ο Αλαφούζος και ένα να το μοιράζει στους φιλάθλους για αυτός.
2: Ναι.
1: Άστο για
2: λοιπόν, θα το πιάσω το θέμα στο live, θα κάνω το
1: πρωτάθλημα. Δεν ξέρει τι του γίνεται ο Αλαφούζος.
2: Δεν ξέρει, λες,
1: τι του γίνεται, χθες του έκανα ένα πικ-πονκ.
2: Εσύ, το Αλαφούζου.
1: Τον έκραξα για τον Ουνάη να πούμε.
2: Γιατί τον έκραξε τον Ουνάη, παιχτάρα έφερε.
1: Γιατί είναι. Τα άσε με περίπου.
2: Γιατί δεν είναι παιχτάρα.
1: Παιχτάρα είναι, κυκλοθυμική παιχτάρα είναι.
2: Κυκλοθυμικό είναι.
1: Εγώ θα έπαιρνα δύο εξτρεμ και θα την άφηνα την ομάδα έτσι. Άσε τώρα, χάφ έχει.
2: Έχει τα μπόρδα.
1: Θα σου παίξει δύο μάτς.
2: Και Γιάνγκουσιτ λε.
1: Ναι,
2: έχει. Ναι, τα μπόρδα που σκόρα χθε.
1: Θα σε παίξει δύο μάτς και πέντε μάτς να τον πιάνει να παίζει.
2: Ρεκούλε, εμά μα ενδιαφέρει όμω, θέλουμε να ακούσουμε. Παιδιά, μόνο μου θα τα μιλάω. Εδώ κάνουμε κομπή δύο, αφού είναι απόλυτο.
1: Πάτε στο Ζαΐρ να σα τα πει.
2: Αφού είναι απόλυτο. Ναι. Λοιπόν, θα την κουβεντιάσω, θα το κάνω εγώ το σχόλιο το
3: πρωί. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. Το 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε

0: τα 25 χρόνια που είμαι εδώ, ναι, δεν θέλω να τη βάλω άλλη φορά. Υπάρχουν και άλλα θέματα κοινωνικά τα οποία τα
1: σχολιάζω. Ένα πράγμα μόνο. Ξέρω, αυτή η ανακοίνωση από πού πηγάζει, εσύ λες.
0: Τώρα τι θες να πω,
1: αυτό που θέλω. Ναι. Από πού πηγάζει.
0: Θες να...
1: Από την.
0: Μη με γαργαλέμεις.
1: Δεν θες να σε γαργαλέψω καθόλου. Αυτή η ανακοίνωση δηλαδή.
0: Άμα πω τι είναι, έχει πρόστιμο και φασάρια. Θέλετε τέτοια.
1: Όχι, δεν θέλω πρόστιμα, έχουμε θέματα.
0: Φασαρία.
1: Φασαρία, εντάξει, φασαρία, οκ. Τι να πω,
0: εγώ άμα θα πω. Νίκο, εγώ άμα θα πω, θα πω.
1: Το ξέρω.
0: Με σοφέζει και αυτά δεν έχει. Γι' αυτό δεν λέω.
1: Και το σέβομαι και για τις καμπάνες, αλλά κυρίως γιατί είσαι σταθερός. Λες, δεν σχολιάζω κανέναν. Αλλά το χθεσινό νομίζω καμία. Ότι πρέπει να το
0: κουβεντιάσουμε. Αύριο μπορεί να βγει υπέρ του Μητσοτάκη ή κατά του Τσίπρα μια ανακοίνωση, ξέρω εγώ, από την original. Δεν τη διαβάσω.
1: Πολύ καλογραμμένη, εγώ θα πω πάντως, η ανακοίνωση.
0: Μπράβο,
1: πάρα πολύ καλογραμμένη.
0: Συνεχίζει αυτό.
1: Με δεδομένο. Θέλω να πω πράγματα, θα τα πω το απόγευμα. Πολύ καλογραμμένη. Το timing για μένα πριν το μάζι με τον Παναθηναϊκό, επειδή εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Πραγματικά δεν μου άρεσε όμως.
0: Δεν άρεσε.
1: Αύριο παίζουν τον Παναθηναϊκό. Ναι, ανάκατα
0: τι,
1: πάλι.
0: Και τι θα πάθουν δηλαδή οι παίκτες, θα επηρεαστούν.
1: Οι παίκτες, αν τα ξέρουν, λέει. Μίλαμε κανένα παίκτη. 15 Σεπτεμβρίου σταματάει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Κάνει τότε.
0: Μάλιστα. Θα του πει και πότε θα κάνουν την
1: κουβέντα. Όχι, κουβέντα δεν θες να κάνουμε. Δεν θέλουμε να το σχολιάσουμε.
0: Εγώ δεν θέλω να κάνω.
1: Γιατί σου είπα, είναι καλογραμμένη, έχει δεδομένα, έχει βάσεις, αλλά αύριο παίζουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα. Και.
1: Τι έχει. Θα γίνω ακόμα πιο. Είμαι που είμαι Σουλτάνα. Είμαι που είμαι, σου είπα, έχω γίνει Παναθηναϊκός. Είμαι συνέχεια σε μια ένταση διοίκηση τέτοιο. Βέβαια, το ξαναλέω, οι σχέσεις, και θα το κλείσω γιατί όντως σέβομαι ότι δεν θες και το τηρείς ευλαβικά εδώ και χρόνια.
0: Α, γίνουμε εδώ. Ναι.
1: Οι σχέσεις χτίζονται με εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια. Κάτι χαθεί και η επικοινωνία έχει σταματήσει.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό θα πω εγώ. Τα πω τα άλλα τα απόγευμα στο τέτοιο. Λοιπόν, break. Πάμε break.
0: Και θα σου πω και κάτι
1: άλλο. Να με πεις.
0: Όταν εδώ έχουν πάρει τηλέφωνο οργανωμένοι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όλων των ομάδων.
1: Έχουν πάρει, ναι.
0: Και λένε, αν το πείτε αυτό, θα δούμε να σπάσουμε το ραδιόφωνο. Μην περιμένετε εγώ να διαβάσω ανακοίνωσή σας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αν το πείτε αυτό και αν το κάνετε αυτό, τσαμπουκάδες και τέτοια. Δεν διαβάζω καμία ανακοίνωση.
1: Πάμε break. Πάμε. Και επιστρέφουμε. Έχουμε φουλ αγωνιστική δράση σε όλα τα μέτωπα. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Άρης, ΑΕΚ, ματσάρες μέσα στο Σαββατοκύριακο με τα γραφικά. Χθες είχαμε και τα κεπελικά. Μετά το κομψό διαφημιστικό, επιστρέφουμε. Δρυμύτεροι!

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: Παράθυρο στα σπορ.
3: Καλή σας ημέρα. Ιδανικό ξεκίνημα απέτυχε ο Παναθηναϊκός στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, κερδίζοντας εχθές το βράδυ την νίκη Βόλου με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το νικητήριο γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ταμπόρδα με κεφαλιά στο 51ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Λιβάη Γκαρσία. Τα μεγάλα ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ και ΑΕΚ Άρης το Σάββατο στις 9 δεσπόζουν στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Η δράση ξεκινά το Σάββατο στις 7 με το ματς Βόλος Ολυμπιακός. Συνεχίζεται την Κυριακή με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη και Φυσιά στις 7:30, Λεβαδιακός Πανατολικός στις 8 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 το απόγευμα. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γάλλος επιθετικός Γκαϊτάν Λαμπόρτ για την κάλυψη της γραμμής κρούσης. Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής της Αλντιρίγια, ο οποίος σημείωσε πέρυσι 28 γκολ στη Σαουδική Αραβία, επιθυμεί την επιστροφή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Σε καταρχήν συμφωνία για την ανταλλαγή εισιτηρίων στα μεταξύ τους ντέρμπι προχώρησαν οι διοικήσεις του Άρη και του Ηρακλή. Η αρχή θα γίνει στο παιχνίδι του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, με τη μετακίνηση φιλάθλων να επαναλαμβάνεται και στην αναμέτρηση του δεύτερου γύρου στο Καφταζόγλιο. Σοβαρό πλήγμα για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποτελεί ο τραυματισμός του Μπριν Ταϊρή, ο οποίος υποβλήθηκε χθες το πρωί σε αρθροσκόπηση λόγω ρήξης μηνίσκου και θα μείνει εκτός δράσης για έναν μήνα. Στον αντίποδο, Ανδρέα Τρινκέρι είδε χθες τους Νικ Καλάθη και Τσέντι Όσμαν να ενσωματώνονται στις προπονήσεις, ενώ αμφότεροι θα ακολουθήσουν την αποστολή για το τουρνουά του προσεχού.

0: Που Σαββατοκύριακο στο Ούντινε. Με πτήσεις τσάρτερ θα πραγματοποιεί η ΚΑΕ Άρης τις εκτός έδρας μετακινήσεις της για το EuroCup, με μοναδική εξαίρεση την αναμέτρηση κόντρα στη Χάπολη Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Βασίλης Πανούλης και οι διεθνείς παίχτες ενσωματώθηκαν από προχθές στις προπονήσεις εν όψη της φιλικής αναμέτρησης της προσεχούς Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου με τους Βίκους Falcons. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
4: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει!
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
12: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
13: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής
12: αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Θέλεις να κερδίσεις δωρεπιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, World Signature Travel και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες στην εφαρμογή παντού, διάλεξε το deal που σου ταιριάζει και μάθε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες όπου κι αν είστε, εντός εκτός Ελλάδας. Έτσι έχουμε πάρα πολλά φιλαράκια μας ακούνε η Γερμανία και τους στέλνουμε την αγάπη μας. Μπήκαμε εκτός, δεύτερο μέρος.
1: Εκτός από τον Σταμπασίδη, το μάνατζερ που μας ξεγέλασε.
0: Εντάξει, μας ξεγέλασε, απλά φαφάρας ήταν.
1: Φαφαρόνος.
0: Δυστυχώς είναι πάρα πολλοί που είναι φαφαρόνοι. Λένε, τάζουν, κάνουν και δεν κάνουν τίποτα. Φαφαρόνος. Είπαμε, είμαστε οι πράξεις μας για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί σε αυτή τη ζωή. Με τα λόγια δεν έφαγε κανείς. Έτσι. Χάρη μας. Κίνηση, γκάλοπ, τι γίνεται για να πάμε στα θέματα που είναι πάρα πάρα πολλά.
2: Καλή σας ημέρα, έχουμε κίνηση, έχουμε... Καλή σας ημέρα, έχουμε κίνηση, έχουμε γκάλοπ, έχουμε τα πάντα για τους...
1: Η Έμι λέει, δεν δίνει κάτι, άκουγα το Βαραγιάννη το πρωί.
0: Ποια Έμι είναι εσύ?
1: Όχι η Έμι κοπέλα, Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ναι. Η οποία δεν έχει για τις τελευταίες τρεις μέρες διάγνωση...
0: Χάρη, δεν ακούγεσαι από εκεί, να ξέρεις. Έχει θέμα, έλα από εδώ, έλα σε μένα.
1: Τι
0: έλα.
1: Θέμα έχει?
0: Έχει θέμα, δεν ακούγεται.
1: Α, το μικρόφωνο, εντάξει, εντάξει.
0: Έλα εδώ, Χάρη, έλα, ναι.
1: Πάμε, Χάρη. Σήκω, Νίκο.
2: Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, τι έχει η Έμι, πες μου, Κωστή.
1: Η Έμι, λέει ο Βαραγιάννης, για τις επόμενες τρεις μέρες, σήμερα και άλλες δύο μέρες, ναι, δεν έχει πρόβλεψη για τον καιρό. Κάτι έχει γίνει. Λοιπόν. Καλαπεριά λεφτά θέλουν, δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν δίνουν στον κόσμο ενημέρωση ή Έμι.
2: Επίσημη λες. Ναι, ναι. Κοίταξε τώρα, εγώ που βλέπω τον καιρό πάντως, Κωστή μου, για σήμερα λέει 21 με 31 βαθμούς.
1: Ωραία.
2: Αύριο 20 με 31 και την Κυριακή 21 με 34.
1: Από 15 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Οκτωβρίου είναι το ωραιότερο κομμάτι της ζωής. Με αυτές τις θερμοκρασίες.
2: Ναι. Δροσούλα το πρωί.
1: 18, 25, 19. 27, αυτό.
2: Λοιπόν, δροσούλα το πρωί.
1: Δροσούλα.
2: Την άλλη εβδομάδα δείχνει μια μικρή αστάθεια. Ναι. Θα δούμε, έχει ο Θεός να είμαστε
1: γεννημένοι. Πάμε λίγο στην κίνηση να δούμε.
2: Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση του δρόμου. Όσοι αυτή τη στιγμή κινούνται περιφερειακά, θα δουν καθυστερήσεις στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση τα ανατολικά και έπειτα μέχρι και εδώ πέρα τα Κωνσταντινοπολίτικα. Στην αντίθετη κατεύθυνση με ομαλότητα κίνηση των οχημάτων. Στην κάθοδο των Πεύκων επίσης χαμηλές ταχύτητες, όπως και σε Κατσιμίδη, και αρχίζει λίγο να τσιμπάει και η Τσιμισκή. Επειδή πολλοί ρωτάνε, να δούμε τι συμβαίνει με τους δρόμους οι οποίοι θα είναι κλειστοί και τι περιλαμβάνει και η σημερινή ατζέντα της ημέρας, γιατί κάποιοι μπορεί να...
1: Λοιπόν, σήμερα εγώ πρέπει να πάω, ας πούμε, 9 ώρα το βράδυ προς Καμάρα.
2: Ναι.
1: Τι θα αντιμετωπίσω, καλά, αύριο ξέρω, είναι μπάχαλο, για σήμερα μιλάω.
2: Ναι, λοιπόν.
1: Τι θα αντιμετωπίσουν οι ακροατές μας εδώ.
2: Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με πορείες. Λοιπόν, γιατί σήμερα το απογευματάκι.
1: Δεξιοί, κομμουνιστές, ακροδεξιοί.
2: Αρχικά, από ναι, το πρωί, από σήμερα τις 8.30 ώρα, συγκέντρωση υγειονομικών στο Ιπποκράτιο.
1: Οχ, τι ώρα?
2: 8.30, να, τώρα.
1: Ναι.
2: Πρέπει να μας ακούνε από εκεί. Στις 11 το πρωί, εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ, συγκέντρωση 6 του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης.
1: Τώρα το πρωί.
2: Ναι, 11 η ώρα. Ωραία. Και στις 6 σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, συγκέντρωση στο Λευκό Πύργο και πορεία. Για αύριο θα τα δούμε και μετά, για να το εσωφαρίσουμε.
1: Ναι.
2: Επίσης.
1: Α, δηλαδή μέχρι 6 το κακό.
2: Ναι, εκείνη την ώρα δείχνει ότι υπάρχει. Προγραμματισμένη συγκέντρωση. Λοιπόν, από το Σάββατο για αύριο, να γνωρίσει ο κόσμος, από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλήδης, για το μετρό. Αυτά. 10 σταθμούς έχουμε, 7 θα είναι κλειστοί.
1: Πάει το μετρό.
2: Λοιπόν, ναι, πάμε τώρα να δούμε γκάλοπ.
1: Πάμε τον γκάλοπ.
2: Λοιπόν, έχουμε ένα γκάλοπ που έχει επικεντρωθεί πάνω στα παιχνίδια του Άρη με την ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ.
1: Με τον ΠΑΟΚ, ναι.
2: Εκεί πέρα λοιπόν θέλουμε να μας πείτε πόσους βαθμούς θεωρείτε ότι θα συγκεντρώσουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν ένα βαθμό, δηλαδή μία ισοπαλία και μία ήττα. Θα καταφέρουν να συγκεντρώσουν τρεις βαθμούς, μία νίκη και μία ήττα. Τέσσερις βαθμούς, μία νίκη και μία ισοπαλία. Ή θα κάνουν το απόλυτο και θα πάρουν δύο διπλά και θα έχουμε
1: 6 βαθμούς.
2: 6 βαθμούς.
1: Το 0 δεν το βάλαμε.
2: Όχι, πήραμε το αισιόδοξο σενάριο. Οι δύο πρωτοπόροι είναι ρικοστοί.
1: Είναι λέει.
2: Πρωτοπόροι.
1: Δηλαδή, γιατί να μην βάλουμε 0 βαθμούς έναν.
2: Γιατί η εκπομπή έχει θετική αύρα.
1: Έχει θετική αύρα.
2: Έχει θετική αύρα η εκπομπή. Ναι. Κατάλαβες. Οπότε πάμε με θετική αύρα.
1: Δεν θα πάρουν τίποτα.
2: Κάτσε από να έρθει ο Νίκος μέσα να αλλάξουμε μικροφόνια.
0: Μίλα εσύ, βρε.
1: Α, ναι, σωστά, ναι.
0: Είπε στο αμύλι το νερό.
1: Έπεσα στην αλλαγή φρουρά.
0: Έπεσα αλλαγή φρουρά, αλλά μίλα εσύ. Να καλύψουμε το κενό, αφού είσαι καλύπτη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Στη Φωτσφάγκη γίνεται χαμό, ε.
0: Τι έγινε στη Φωτσφάγκη.
1: Κλείνουν εργοστάσια, γίνεται χαμό.
0: Στο Βόλσμπουργκ. 50.000
1: απολύσει από το εποπτικό
0: σχέδιο. Πήγα πέρσι στο Βόλσμπουργκ.
1: Ναι.
0: 50.000.
1: Στη Γερμανία τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά.
0: Πήγα πέρσι στο Βόλσμπουργκ. Όλη η πόλη βασίζεται πάνω στο.
1: Στην αυτοκίνητο βιομηχανία.
0: Όλη η πόλη δουλεύει εκεί και, ναι. Και γύρω περιοχές.
1: Δεν μιλάω για Βόλσμπουργκ εδώ. Μιλάω για τις άλλες τρεις περιοχές που έχουν εργοστάσια τη Φοβάγεν.
0: Α, δεν μιλάς για τα κεντρικά. Ναι.
1: Περνάει κρίση για την βιομηχανία. Περνάει κρίση γενικότερα.
0: Καλά, λογικό. Λογικό είναι.
1: Δεν μπορεί να αφήσει συνέχεια αυτοκίνητα να αγοράζει, δεν υπάρχουν λεφτά.
0: Ναι. Τώρα ειδικά με το νέο τρόπο αγοράς με leasing, μίζινγκ και δεν συμμαζεύεις, λέω άλλος δεν αγοράζω και όλα στο έχω, μένουν μετά στόκ τα αυτοκίνητα. Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Έχει θέματα, ναι.
0: Έχει θέματα.
1: Νοικιάζουν, κάνουν.
0: Έχει θέματα, ναι, ναι. Έχει θέματα, θέματα. Α, πάμε σιγά σιγά, καταρχάς θες είχαμε τον Παναθηναϊκό.
1: Έκανα εκπομπή εκεί την ώρα και το έβλεπα σε βουβή φωνή. Δεν μ' άρεσε καθόλου ο Παναθηναϊκός χθες. Και μάλιστα η Νίκη Βόλου... Ο Μαλεζά ήταν πολύ καλή. Είχαν για δοκάρι.
0: Ένα ημίχρονο άντεξε, είχε και κόσμο στο πλευρό. Ο Ταμπόρδα το έβαλε το γκολ. Εσύ επιμένεις ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε ούτε Ταμπόρδα, ούτε.
1: Ούτε Αλτίνο.
0: Όχι. Δεν ήθελε τον Ουναή, γιατί ο Ταμπόρδα και ο Γιάγκου σου λέει μπορεί να παίξουν στο 10.
1: Ο Ταμπόρδα μπορεί στο 10.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί ο Αλτίνο, ο Μπελίστρης και ο άλλο ο. Βοήθα λίγο, ρε. Χάρη.
0: Ο Αντίνο,
1: ο Μπελίστρη και
0: ο Ζαρουρί.
1: Ο Ζαρουρί,
0: ο Ζαρουρί έφυγε.
1: Άρα δικαιώνω.
0: Ο Ζαρουρί πήγε στην Αμερική, στο MLS.
1: Ενίσχυσε τα άκρα σου.
0: Ναι.
1: Δύο φορ παίζεις.
0: Τα είχαμε πει για τον Ζαρουρί, ναι. Θα φύγει. Θα φύγει.
1: Έχεις ένα παλτό εκεί πέρα στα καφ. Τον Καμαρά αργός.
0: Άντε πάλι, έχει φαγωθεί με αυτό τον Καμαρά.
1: Ναι.
0: Ο Ζαρουρί ακόμα. Ναι, εδώ είναι, αλλά ναι, έχει ναι. Φύγει ο Ζαρουρί. Είναι φευγάτος ο Ζαρουρί.
1: Δρόμο Ζαρουρί δεν το θέλουμε. Δρόμο Μπακασέτας δεν το θέλουμε. Έμεινε εκεί αμανάτη να πούμε.
0: Καλό ο Μπακασέτας. Ναι. Πραγματικά εμένα με στεναχωρεί.
1: Σε στεναχωρεί. Ότι παίρνει ένα 800 και κάτι.
0: Όχι. Ότι ο αρχηγός Εθνικής Ελλάδος, τον οποίο τον έχουμε αναντικατάσταση.
1: Σε αρχηγός μα το παράδειγμα.
0: Πρόσεξε, αναντικατάσταση είναι δεκάδα.
1: Έλα ρε το παράδειγμα.
0: Έπαιζε ο Μακασέτας και δεν έπαιζε ο Τέλειας.
1: Έλα ρε κλικά.
0: Δεν μπορεί να βρει ομάδα.
1: Έλα κλίκες τώρα.
0: Κλίκες μήκες, δεν ξέρω τώρα. Κλίκες μήκες. Η αλήθεια είναι πάντως ότι δεν έχει βρει ομάδα 4 Σεπτεμβρίου.
1: Ποιος θα τον πάρει.
0: Και εδώ να πούμε κάτι. Να πούμε όμως.
1: Στον Αποέλ. Να το φορτωθεί ο Αγέλαστο. Δύσκολο το βλέπω τον Αγέλαστο. Α, για το Αποέλ. Να το βάζει μισή ώρα και να τραβάει κανένα τούβλο. Αν μπορέσει να τριπλάρει, γιατί είναι και 35 χρονών, 34.
0: Δεν είναι 35, πιο μικρό είναι.
1: 34 είναι.
0: Πιο μικρό πρέπει να είναι.
1: Τι να τριπλάρει με.
0: Ακόμα πιο μικρό πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι 32.
1: Σοπαρέ με είναι 32, Μπακαζέτα.
0: Να Αφροδίτη, πώς τη βλέπεις εδώ. Με το μαλλί που καχώντα.
1: Δεν μ' αρέσει η γυναίκα η Αφροδίτη.
0: Γιατί αρέσει, μια χαρά κοπέλα είναι εδώ.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει, χάλια, δεν βλέπετε. Εσύ να σα αρέσουν οι λευκές με.
1: Προχθές που πήγα στο Βαλ με το φίλο μου το.
0: Τι βρήκες? 33. Ναι.
1: Ήταν μια αριστερή εκεί του ΣΥΡΙΖΑ. Ο άντρας είσαι ένα καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Εθίωπας.
0: Εθίωπας ο άντρας. Καλό παιδί.
1: Στην ΕΤΡΙΑ. Πώς το λένε?
0: Μοντερέτορ.
1: Διευθυντής στην ΕΤΡΙΑ ήταν.
0: Αν δεν βάλει ο Τσίπρας τότε. Ναι. Μπράβο.
1: Και καλά σίγουρα.
0: Έρχονται από τα άλλα και μας παίρνουν τις διευθύνσεις, έτσι.
1: Γιατί είσαι ρατσιστής?
0: Όχι, ρε φίλε, απλά δεν μπορούμε να πάρουμε μια διεύθυνση, αυτό λέω. Την πήρε ο Αιθίωπας. Ήρθε σε δύο χρόνια, την πήρε ο Αιθίωπας.
1: Την πήρε παραλία.
0: Ναι, κατάλαβα τώρα πώς την πήρε, γι' αυτό πούλησα τρέλα.
1: Ναι.
0: Την έβαλε ο Τσίπρας, είπες, ναι, για πες.
1: Ναι. Ωραία κοπέλα. Ωραία γυναίκα. Μεγάλη σε ηλικία.
0: Αντίστοιχα, τώρα λες ότι η Αφροδίτη, εντάξει, γούσταν αυτά, είναι άσχημη κιόλας.
1: Δεν είπα αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσουν οι μελαμψές γυναίκες.
0: Δεν είναι μελαμψή.
1: Οι μελαχρινές πολύ, αυτό εδώ.
0: Μια χαρά είναι.
1: Δεν μ' αρέσουν.
0: Μια χαρά είναι.
1: Εσένα σ' αρέσει τα κορδελιά, σ' αρέσει.
0: Εμένα μ' αρέσουν, ναι, μ' αρέσουν τα κορδελιά.
1: Καλά κάνεις.
0: Ναι, μ' αρέσουν τα κορδελιά. Μια χαρά μ' αρέσουν.
1: Το νύχτο μαύρο σ' αρέσει.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ο Ναΐ
1: ναι.
0: Έχει μάνας τον Ντουντούρη, άρα το μάνας είναι σοβαρό. Ο Άλεξ, ο Ναΐ έχει ατζέντη μάνατζερ στην Ελλάδα τον Ντουντούρη.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει άλλους 3-4, ναι. Να ξέρεις.
1: Ο Ναΐ να παίξει μπάλα.
0: Ναι.
1: Καλώς ήρθε. Άμα παίξει μια μέρα μπάλα 2 και 5 κάθεται και κάνει ιστορίες, θα τα ακούσει ο Ουναή. Και αυτά είναι εντυπωσιασμού μεταγραφές και όχι ουσίας. Έχει κάφο
0: Παναθηναϊκός. Όχι, εγώ νομίζω ότι είναι και ουσίας του Παναθηναϊκού του Ουναή.
1: Θα τον δει.
0: Καλλικράτεια, τώρα μπήκα, έρχεται τρομερή μπόρα προς τη Θεσσαλονίκη, να είστε έτοιμοι.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Να πάρουμε την ομπρέλα, την έχουμε στα μάξι.
0: Τι
1: ομπρέλα.
0: Να κάνουμε τώρα.
1: Τι θα μας κάνει αυτή η μπόρα, να πούμε.
0: Εντάξει, να σου πω.
1: Θα λένε τα ποδαράκια μας, θα τα βρέξουμε.
0: Εδώ προχθές είμαστε στην Τούμπα και. Δηλαδή τώρα γήπεδο είναι αυτό, ρε φίλε, τώρα χωρίς πλάκα. Είναι γήπεδο για τον Μπάουκ, ναι, τώρα με βγαίνει ο Γκαϊλές μου, πήγαμε, είδαμε γηπεδάρες στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι γήπεδο αυτό. Ναι. Έβρεχε. Είχε όντως πολύ αέρα,
1: ναι.
0: Αλλά ακόμα και το, και το κομμάτι που θεωρητικά είναι κλειστό γίναμε λούτσα.
1: Δηλαδή
0: γήπεδο είναι αυτό τώρα.
1: Δεν σας αξίζει.
0: Οι άλλοι καθόντουσαν μέσα στα.
1: Δεν σας αξίζει τίποτα καλύτερο.
0: Ναι. Α, σαν χόρτο δεν το συζητάμε. Σαν στάδιο.
1: Το χόρτο στην Τούμπα.
0: Το χόρτο στην Τούμπα είναι καταπληκτικό.
1: Το χόρτο στην Τούμπα φυσικά καταπληκτικό.
0: Το χόρτο είναι καταπληκτικό.
1: Έχει μια μυρωδιά, να πούμε.
0: Δηλαδή βρέχει και δεν λες δεν πάω στο γήπεδο. Απλά τα πράγματα. Ναι. Βρέχει και λες δεν πάω στο γήπεδο.
1: Ναι, ναι.
0: Και στο εξωτερικό λες βρέχει και τι ωραία θα πάω να κάτσω στην καρέκλα μου.
1: Τώρα, τώρα οι δεξιοί θα σα κάνω και με τη Λινέο γήπεδο να πούμε να έρχετε να φωλιάσετε την αγάπη σα να πούμε.
0: Βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία λέει δώσω λε τον άλλον θα ψοφήσει με αυτό το θέμα. Ζητά οι ιερεί να έχουν όπλα.
1: Οι ιερείς γιατί να έχουν όπλα, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω.
1: Τραβάνε μια προσευχή και το κακό φεύγει.
0: Ναι.
1: Γιατί να έχουν όπλα οι ιερείς. Ναι. Να έχουμε και εμείς όπλα τώρα.
0: Γήπεδα κουλ κάνει, λέει, μόνο μεγάλο μίστα. Να του εδώ. Καταλάβεις γιατί είμαστε σε φάση διχόνοιας πάλι. Σε φάση διχόνοιας, σε φάση τσίτας, είμαστε πανταϊκός.
1: Αφού σας βρέχετε.
0: Τι δεν κάνουμε.
1: Έχετε εμφύλιο, λέει, τι να σας κάνω να μου.
0: Βγαίνεις, μιλάς με ειλικρίνεια. Εγώ είμαι σε αυτό το θέμα κάθετος απόλυτος.
1: Αυτή μου άρεσε.
0: Ναι, ξέρω. Τι αυτή σου άρεσε. Όταν είμαι κάθετος απόλυτος.
1: Ναι.
0: Μία σχέση, γενικότερα, μία σχέση πώς διατηρείται. Μία ναι. σχέση. Με επικοινωνία, ειλικρίνεια και έτσι κερδίζει την εμπιστοσύνη.
1: Όχι.
0: Όταν κατέρωθεν... δεν μιλήσεις.
1: Και κατέρωθεν υποχωρήσεις.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς. Ναι,
1: κατέρωθεν υποχωρήσεις.
0: Εντάξει, και αυτό. Αλλά άμα δεν μιλάς.
1: Ναι.
0: Άμα δεν μιλάς, δεν επικοινωνείς.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Δεν λες τίποτα.
1: Ναι, ναι.
0: Εσύ μπορεί να μην κάνεις και τίποτα, αλλά σε κρυψίνα. Καλά, αυτό. Χάνετε εμπιστοσύνη.
1: Αυτό 6 χρόνια γίνεται. Τώρα
0: που αυτό το... λέμε,
1: τώρα που ήρθε ο Μιστακίδης, το θυμηθήκατε να πούμε.
0: Α, για τους συνδέσμους λες, ναι.
1: Γενικά μιλάω, δεν θέλω να μιλήσω για τους συνδέσμους.
0: Ναι. Εδώ τώρα σου λέω διαφορά.
1: Έφυγε ο Καγκάτσης και τώρα θυμηθήκατε να πούμε. Που δεν έχετε στελεχωμένο να πούμε. Έχετε την κυρία Κοντζάρεβα. Η οποία είναι για να σερβίρει πρωινό να πούμε.
0: Αφού η κυρία Κοντζάρεβα κάνει
1: σε κυρία Κοντζάρεβα.
0: Τώρα μαθαίνω και.
1: Στην μπάλα είναι για να κάνει.
0: Για το Γιάκητς, κυρία Κοντζάρεβα. Γιάκητς, να σου πω κάτι. Είναι μια μεταγραφή που τελειώνει, αν θέλεις, σε 10 λεπτά.
1: Ποιος είναι ο Γιάκητς?
0: Το χάφου θέλω πάω.
1: Το 8, ξέρω.
0: Σε 10 λεπτά τελειώνει η μεταγραφή. Όπως το λέω. Επειδή μίλησα, σε 10 λεπτά. Θα μας πάρει μια εβδομάδα.
1: Μπορεί η κυρία Κοντζάρεβα, καλή μέρα στην κυρία Κοντζάρεβα, να θέλει κουραζαμφολή. Τι να κάνει.
0: Δεν ξέρω τι θέλει.
1: Δεν ξέρω πού να ξέρει εσύ.
0: Έρχεται τυφώνα στα Μουδανιά, πολύ βροχή γίνεται τη Ρουσλάνα. Να ο ελπιδοφόρος που μιλάει και.
1: Κάνε μια προσευχή, ρε ελπιδοφόρε, να σταματήσει η
0: βροχή. Καλλικράτεια γίνεται πανζουλισμός. Προσοχή, παιδιά, στους δρόμους. Να, τώρα ετοιμάζουμε την ημερομηνία με το κοινό. Δρόμους.
1: Δεν μπορεί να τρέξεις με 120.
0: Πείτε μου ένα καλό στέκι στο κέντρο της πόλης να δω τον ντέρμπι την Κυριακή. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Ρέκο. Έτσι, ο Ριγόπουλος.
1: Ποιος είναι ο Ριγόπουλος?
0: Αν αύριο Σάββατο, φίλε, θα είμαι εκτός Θεσσαλονίκης.
1: Πού θα πας, πουλάκι μου?
0: Έχω μια υποχρέωση. Θα είμαι εκτός Θεσσαλονίκης.
1: Τι υποχρέωση?
0: Έχω επαγγελματική υποχρέωση.
1: Α, επαγγελματική.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μην πάει το μυαλό σου πονηρό.
1: Δεν πάει καθόλου.
0: Κάτι επαγγελματικό έχω. Ναι. Θα φύγω το πρωί, θα γυρίσω το βράδυ. Άρα δεν θα είμαι εδώ.
1: Η Λατινοπούλου, μ' αρέσει αυτά που λέει.
0: Η Λατινοπούλου.
1: Σαν γυναίκα δεν μ' αρέσει. Αυτά που λέει μ' αρέσουν όλα.
0: Δεν σ' αρέσει σαν γυναίκα, ε?
1: Όχι, δεν μ' αρέσει.
0: Είναι με λαμψούλα.
1: Ναι, ναι, δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, εντάξει, καλά, γούστα είναι αυτά, ρε παιδί.
1: Δεν θα την ερωτευόμουν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Καλά, εντάξει, η Αφροδίτη έχει επιλέξει τον τρόπο, το μοναχικό της πολιτικάτικης ζωής που έχει αφιερώσει τη ζωή της εκεί. Δεν είναι ερωτεύσιμη, ρε παιδί μου, σε αυτό το κομμάτι.
1: Α, έρχεσαι στα λόγια μου,
0: δεν. Ναι, ρε παιδί μου, αφού είναι.
1: Σιγά-σιγά μπορεί να
0: είσαι. Εντάξει, τώρα θα ερωτευτεί μια γυναίκα που είναι όλη την ώρα ή θα είσαι μαζί της. Δεν μπορεί να είσαι με μια τέτοια γυναίκα, ρε φίλε. Δεν μπορούσε να είσαι με τέτοια γυναίκα.
1: Καλά, εσύ τα ξαδιά με καλά μάτια σου λέγαμε.
0: Α, εσύ δεν μπορούσε. Ναι. Καλά, εντάξει. Θα είναι όλη ώρα ταξίδια.
1: Καλύτερα, καλύτερα.
0: Έτσι, εδώ, εκεί,
1: καλύτερα.
0: Θα ερχόταν μια φορά το μήνα σε σένα. Δεν θα ήξερε καν τι έχει κάνει τον άλλο μήνα.
1: Ναι.
0: Εσύ,
1: καλύτερα.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Καλύτερα.
0: Εδώ μου σέρνουν φωτογραφίες, γίνεται παζουλισμός. Έρχονται τουλούμια, παιδιά, να ξέρετε. Παιδιά, όσοι είστε έξω, φυλαχτείτε. Ναι. Όσοι να βγείτε, μην βγαίνετε ακόμα. Θα έρχεται τρομερό μπουρίνι εδώ στην πόλη μας.
1: Μπουρούνι.
0: Τα φιλιά μου πάντως ο Γιάκης είναι παιχτούρα. Εμένα λες ρε εσύ Γιώργο είναι παιχτούρα. Τώρα δεν θέλω να ανοίξω το στόμα μου για κάποια θέματα. Δεν υπάρχει
1: λόγος. Δηλαδή με άλλα λόγια καπελώνει η κυρία Κοντζάρεβα.
0: Όχι, αυτά δεν
1: το λέμε. Το Μάτος και το Βιερίνη.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καπελώνει
0: ναι,
1: ναι, το Μάτος και το Βιερίνη.
0: Ναι, αφού αυτή ναι, κάνει διαπραγματεύσει. Αλλά το ξαναλέω, η υπόθεση ναι, Γιάκης είναι 5 λεπτά. Ναι. Δεν είναι παραπάνω. Ναι, okay, θέλει να έρθει ο παίχτης. Και για να το δώσουμε λίγο το ρεπορτάζ.
1: Μπράβο.
0: Γιατί χθες άκουγα και διάβαζα παντού ότι ο παίχτης μια ανάσα έκλεισε. Ο παίχτης, παιδιά, είναι αυτός που ξεκίνησε όλη τη διαδικασία. Για να το πούμε λίγο στον κόσμο. Ο παίχτης είπε στην άοξ μου: παιδιά, εγώ δεν μένω εδώ πέρα δευτεροτρίτος χαβ, γιατί πιστεύω στον εαυτό μου. Βρείτε με να με δώσετε ομάδα. Έκανε και ο μάνατζερ τους κινήσεις, ενημερώθηκαν. Ποιες αγορές έχουν μείνει ανοιχτές?
1: Ο Άγιος Φανούριος μίλησε.
0: Η Ελλάδα. Ναι. Ποιος είναι ο Άγιος Φανούριος?
1: Ο,
0: ναι, ο Άγιος Φανούριος προφανώς μη είπε στους
1: ανθρώπους
0: ότι ο παίκτης είναι πολύ καλός.
1: Έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι.
0: Έτσι, τον οποίο τον ξέρουμε πολύ καλά γιατί δεν είναι χθεσινός. Εθνική Κροατίας.
1: Κάνει φυσική κατάσταση σαν τον Άγιο Φανούριο? Όχι.
0: Έπαιξε προχθές στο κύπελο.
1: Ποιος?
0: Ο Γιάκητς.
1: Ωραίος. Καλός ήτανε.
0: Μια χαρά ήταν.
1: Μπράβο.
0: Μια χαρά. Είναι εξάρι, στιβικό, εντάσει, δύναμη.
1: Ψηλό παιδί είναι.
0: 1,81.
1: Μια χαρά είναι το παιδί. Μια χαρά. Πόσα θέλει ο ΠΑΟΚ?
0: Λοιπόν, άρα ο παίχτης, ναι, ναι, Είναι αυτός που διακίνησε. Τι συμφώνησε ο παίχτης. Mm. Αυτός κυνήγησε να φύγει να πάει. Ο ΠΑΟΚ φυσικά του δίνει το συμβόλαιο που παίρνει ούτως άλλως εκεί.
1: Ωραία.
0: Εκεί παίρνει 2 εκατομμύρια μεικτά, 1 εκατομμύριο. Ο ΠΑΟΚ του δίνει 1 εκατομμύριο. Μια χαρά και κάτι λιγότερο παίρνει εκεί.
1: Δεν έχει εφορία εδώ πέρα.
0: Εδώ έχουμε άλλη φορία, ρε φίλε. Εκεί έχουν 48%, εδώ έχουμε 23%. Πόσο είναι. Λοιπόν.
1: Εδώ έχουμε σακουλό εφορία.
0: Δεν ξέρω τι έχουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Το πρόβλημα είναι ένα και δεν έχει λυθεί και δεν λύνεται. Ο ΠΑΟΚ λέει, έλα δανεικός, σου πληρώνουμε το συμβόλαιο που ο παίχτης θα βρει με τον ΠΑΟΚ γιατί ο παίχτης θέλει να
1: δει. Δανεικό ή.
0: Το δίνει.
1: Πού κολλάει.
0: Ότι ο.
1: Στα κουρασάν τη.
0: Μισό. Καταρχάς ο παίχτης θέλει να πάει, λέει, σε μια χώρα που να έχει καλύτερο καιρό, έτσι. Και ήθελα να παίξει και Ευρώπη. Βέβαια ο ΠΑΟΚ δεν θα παίξει Ευρώπη. Αυτό είναι άλλο θέμα. Τέλος πάντων. Έτσι πως τα κατάφερε. Δηλαδή μιλάμε τώρα. Πρέπει να προσπαθεί πολύ για να τα καταφέρει. Τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα άλλο.
1: Η διοίκηση άργησε τις μεταγραφές. Γι' αυτό έμεινε ο ΠΑΟΚ έξω.
0: Και άργησε τις μεταγραφές. Πάρα πολύ. Έβγαλα ένα καλοκαίρι με μύθο.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε τίποτα με το παιδί.
1: Κοιμήθηκαν όρθιοι.
0: Με το μύθο έχω ένα καλοκαίρι. Τι περιμέναν δηλαδή τα παιδιά. Ο μύθο αν την πάει την πρόξη μόνο του. Πουλήθηκε και ο Κωνσταντέρας παραμονές αγώνων. Μου φέραν center for 2 μέρες πριν το άλλο μάτς.
1: Έτσι.
0: Okay, για να λέμε τα πράγματα πώς έχουν γίνει. Έτσι, όχι οι φαφαρολογίες. Λοιπόν, ο Γιάκης λέει έρχομαι, η Άουξμπουργκ λέει πάρτε τον δανεικό με οψιόν αναγκαστική.
1: Και πού κολλάει το θέμα.
0: Αυτό σου είπα.
1: Ναι.
0: Με οψιόν αναγκαστική.
1: Α!
0: Ότι θα τον πάρετε δανεικό.
1: Α, αλλά
0: το
1: μετά.
0: Το καλοκαίρι όμως θα τον αγοράσετε.
1: Πόσο?
0: 4.
1: Α!
0: Του πάω κλαίει, όχι οψιόν αναγκαστική. Ναι.
1: Έχω να φτιάξω τα ντουβάρια.
0: Ναι. Άρα τώρα. Ναι. Ναι, άρα τώρα.
1: Και εγώ έτσι.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Πεκτάρα. Τώρα βέβαια θα βγουν κάποιοι που δεν νιώθουν, δεν ξέρουν, Β' Σαουδικής Αραβίας.
1: Ναι, από Β' Σαουδικής Αραβίας θα το πάρετε.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Θα τα πούμε μετά, να όρισε. Εσύ, α πούμε, που δεν έχει ιδέα ποιο είναι ο Λαμπόρτ, αυτό θα πει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι. Κάποιο που ξέρει.
1: Φθαρμένο το.
0: Κάποιο που ξέρει ποιο είναι ο Λαμπόρτ θα πει τι παιχτάρα θα φέρουμε.
1: Του έχει το καπέλο φθαρμένο, είναι εκεί.
0: Λοιπόν.
1: Ρε, μπαγάζει.
0: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε break.
1: Υπτάμενο χαλί έχει φούει.
0: Ο Φωτιά, όχι ο Πολυχρόνη. Ναι, ο Φωτιά και λέω Πολυχρόνη. Εντάξει, οκ, επέδεψα το Φωτιά με το. Ναι, οκ.
1: Τι χενώσει, πήρε δεν τι χενώσει.
0: Ο Φωτιά. Τι χενώσει, όχι ο Πολυχρόνη. Λοιπόν, break. Ο Φωτιά, ο οποίο ήταν ο διαιτητή στο ΜΑΤ και φυσικά και ήταν προχθέ στο ΒΑΡ, γιατί μπερδεύτηκα πάνω στη ροή του λόγου. Στο ΒΑΡ τον φώναξε τον άλλο για δεύτερη, όταν σφύριζε δεν το είδε.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Να τα λέμε κι αυτά.
1: Κλάμα.
0: Όχι κλάμα, δεδομένα, δεν σε αναφέρω και για τον ΠΑΟΚ. Δεν σου είπα πριν ότι γιατί δεν το τελειώνουν, μπορούσε να έχει τελειώσει εδώ και τρεις μέρες.
1: Πήρανε την ΕΠΟ και ανακλαίνε και. Φοβερή είναι η τύπη.
0: Άμα να παίρνω έτσι την ΕΠΟ.
1: Πήρανε την ΕΠΟ και κλαίνε.
0: Άμα να την παίρνω έτσι την ΕΠΟ, καλύτερα μην την πάρω, Εκοστή. Καλύτερα μην την πάρω, μα είναι.
1: Βγάλανε δύο προέδρους ΕΠΟ από εδώ πάνω και κλαίνε.
0: Άμα κατέβουν κάτω, αλλάζουν όλα.
1: Τι πάθαμε.
0: Πάμε κομψό και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα, με τα γραφικά και το πρόγραμμα πλέον. Τι έχουμε μπροστά μας. Super League, τρίτη αγωνιστική. All right.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
1: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
2: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
3: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζομάτ.

0: καλή σας ημέρα. Αρχίζουν από σήμερα οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των αυριανών εγγενείων της ΔΕΘ. Την αρχή κάνουν οι υγειονομικοί που συγκεντρώθηκαν πριν από λίγο έξω από το Ιπποκράτειο και αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 θα συγκεντρωθούν έξω από το Υπουργείο οι υπάλληλοι στο ΕΚΑΒ. Το απόγευμα στις 6 οι ένστολοι θα διαμαρτυρηθούν στο Λευκό Πύργο, ενώ στις 6.30 η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης σχεδιάζει διαμαρτυρία έξω από το Παπανικολάου, όπου αναμένεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Νέα στοιχεία ήρθαν στη δημοσιότητα σχετικά με την υπόθεση της Κυψέλης, όπου εντοπίστηκε νεκρό ένα βρέφος περίπου 9 μηνών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, η 15χρονη έγκυος, ο 12χρονος και το νεκρό βρέφος είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας. Ωστόσο, το 9χρονο αγόρι είναι βιολογικό παιδί της 38χρονης, αλλά όχι του 43χρονου. Σε επεργία στις 30 Σεπτεμβρίου θα προχωρήσει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, ρίχνοντας βολές στην κυβέρνηση και κάνοντας λόγο για εικονική πραγματικότητα κανονικότητα στα σχολεία, ενώ υπάρχουν χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών. Γενικά, εθρίως θα είναι σήμερα ο καιρός με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Από το μεσημέρι και μετά τα επιρροτικά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κατά τόπους. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
7: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
6: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
7: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
10: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
11: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
12: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
13: smartoscoolstoflip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished MacBook Air 13 ιντσών από μόνο 499,99. Με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
14: 30 χρόνια Μαστοράς. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ, D32 και ρογμές τέλος.
15: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
16: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
17: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
18: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
19: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
18: Α, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
20: Nexus Facility, παρακαλώ.
18: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
21: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
22: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
23: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
24: Λίγο μετά τις 9.
25: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
26: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
27: Μετροπολίς!

0: σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο του Wi-Fi που απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Good morning, καλημεράρες εδώ από την δροσερή Σαλόνικα. Έτσι η δημοκρασία έχει πέσει πλέον αισθητά και είμαστε μια χαρούλα σε αυτό το κομμάτι. Γουστάρω εγώ αυτή τη δημοκρασία. Δεν ξέρω για σένα, Τίνο μου.
1: Κουράστηκες πάνω στη Γερμανία, τα περπατήματα μέσα στις... καυτούς δρόμους εκεί πέρα.
0: Όχι, εκεί καλά ήμασταν, φίλε. Δροσερά ήμασταν. Ναι. Γιατί 23 βαθμούς έχουμε, είναι η καλή θερμοκρασία για μένα. Αυτή την ώρα έχουμε 23 πονταλάκια.
1: Από τον άλλο μήνα θα αρχίσουν
0: οι βροχές και δεν
1: να γρατζουνίζουν τη λαιμή, μύθε.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Τυρετή,
0: έτσι είναι, δεν πειράζει.
1: Ιώσεις, γκουγκούχ.
0: Εντάξει.
1: Έλα, φλωρόπεδα, είμαστε, έχουμε γίνει φλόρι να πούμε.
0: Λοιπόν,
1: μόλις μπει λίγο Οκτώβρης,
0: γκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγκουγ Πάσχο Στάσκα για το Center Ford, το Λαπόρτα πει δύο πράγματα.
1: Είπε, θα πει για το Λαπόρτα, Β' λοιπόν, Εθνική Σουηδία. Β' Εθνική
0: Αραβία.
1: Σαουδική Αραβία.
0: Κάποιο που δεν έχει επαφή με τον παίχτη θα πει τώρα. Ρεκούλ, πλάκα μα κάνει. Β' Σαουδική Αραβία.
1: Είναι πρώτα που έπαιζε δηλαδή.
0: Ο Λαπόρτα έπαιζε στην Γαλλία επί σειρά ετών. Ένα παίχτη τον οποίο τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά, όχι καλά. Ορισμό του Μπόμπερ. Για μένα μοιάζει πολύ με τον Βάργα. Πάρα πολύ μοιάζει με τον Βάργα. Μπορεί να παίξει και λίγο στα πλάγια. Μπορεί να κάνει και αυτό το 4-4-2.
1: Γιατί θέλει να φύγει
0: αυτό. Γιατί δεν του άρεσε να αραβεί. Βέβαια, πέρσι πρόλαβε και έβαλε 28 γκολ. Ανέβασε την ομάδα του κατηγορία.
1: Τώρα είναι άλλο εθνική.
0: Ναι, την άλλη η Τιράχ.
1: Συμβόλαιο έχει.
0: Έχει συμβόλαιο. Πιέζει να μείνει ελεύθερο.
1: Καλά.
0: Με τον Πάουκ μάλλον τα έχουν βρει.
1: Ναι.
0: Έτσι πρέπει να είναι κοντά, γιατί ο Πάουκ με τον παίχτη δεν ασχολήθηκε χθες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πρέπει να ασχολείται τουλάχιστον κανένα 20 ημέρο με τον παίχτη. Έτσι για να δει, να διερευνήσει, να μάθει, να ρωτήσει, να το ψάξει, να τον πείσει. Εντάξει, γιατί μεταγραφές οι ζόρικες δεν γίνονται έτσι από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά κάποιες που μπορούν να γίνουν από τη μία μέρα στην άλλη, ας γίνουν.
1: Πόσο χρόνο είναι αυτός?
0: Λοιπόν, αυτός είναι 32.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο Λαμπόρτο, ο οποίος κάποια στιγμή έδωσε 15 εκατομμύρια ιρέν για να τον πάρει.
1: Κάποτε, πότε, κάποτε.
0: Το 22.
1: Α, πριν 4 χρόνια
0: δηλαδή. Δεν είναι, ναι. Και ο παίχτης κουράστηκε 2 χρόνια στην Αραβία. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τι κούραση είχε?
0: Δεν τον άρεσε, ρε παιδί μου. Έκατσε 2
1: χρόνια. Πήγε να πάρει τα
0: λεφτά. Πήγε να πάρει τα λεφτά, ακριβώς. Σου λέει δεν είναι με έναν τρόπο ζωής εκεί.
1: Θέλει να κάνει τον τουρίστα.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ τον παίχτη τον ξέρω καλά.
1: Είπε βάρος.
0: 1,81 είναι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι παίχτη που μπορεί να παίξει και στο 4-4-2 αν χρειαστεί. Είναι γκολτζής, Ντίνο. Είναι γκολτζής. Άκου, σου λέω, με εμπιστεύεσαι.
1: Είναι γκολτζή.
0: Είναι γκολτζή. Άκουσε λέω. Είναι ο παίχτη ο οποίο θα του έρθει μπάλα εκεί, θα βρει τρόπο να τη βάλει.
1: Μάλιστα.
0: Εμένα μου θυμίζει τον Βάργα. Σαν τελειώματα. Ναι. Δηλαδή, άμα του έρθει μπάλα.
1: Πού κολλάει τώρα το.
0: Ότι περιμένουν να πάρουν την ελευθέρα από την. Γιατί δεν μπορούσαν να το
1: κάνουν. Τελευταία αυτή η Σαουδάραβε.
0: Αυτό, να τον αφήσουν ελεύθερο. Κοίταξε, το θετικό από ό,τι έχω μάθει.
1: Πώ θα τον αφήσουν,
0: είναι ότι έχουν συμπληρώσει του ξένου τη.
1: Ναι.
0: Η Αλ Ιτιράχ. Και στη θέση. Στη θέση του Φορ. Έχουν πάρει μια παιχτάρα αυτή. Ποιον πήρα να δεις. Πήρα μια παιχτάρα τώρα στη θέση του Φόρ Αλ Ιτιράχ. Και επομένως την παίρνει να τον αφήσει τον παίχτη, ρε παιδί μου. Πώς να σου το πω.
1: Ναι.
0: Την παίρνει. Ποιον πήραν τώρα, μου διαφεύγει το όνομα. Είδες. Κάτσε λίγο να το περίμενε. Εδώ. Πήραν ένα Φόρ Μπαμπάτσικο. Α, τον Ντάρβιν Νούνιες. Μπράβο. Πήραν τον Ντάρβιν Νούνιες, φαντάσου. Αυτοί τώρα δηλαδή για να την καταστήσουν τον Λαπόρτ έχουν και το δικό του εκεί ένα Ραχμάνι.
1: Ραχμάνι.
0: Έναν τέλος πάντων. Σαουδάραβα.
1: Ραχμάνι.
0: Ναι, πήραν τον Ντάρβιν Νούνιες εκεί. Mm. Τώρα αυτό σου λέει με Ντάρβιν Νούνιες, λέει ο Λαπόρτ.
1: Πόσα θέλει να πάρει αυτό τώρα σε εμάς εδώ.
0: Αυτό θα πάρει πάνω, πιστεύω ότι θα πάρει πάνω από 1,5.
1: 1,5 εκατομμύρια.
0: Πάνω από 1,5.
1: Για πόσα χρόνια, 2.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ο Μπρούνο Λάγκη είναι προπονητή στην Αλ Ιτιράχ τέλος πάντων. Αυτοί πήραν Ντάρβιν Νούνιες.
1: Πού έπεσε μέχρι.
0: Θα σου δείξω. Ο Ντάρβιν Νούνιες, ο οποίος μέχρι πότε. Αυτό είναι.
1: Ο Μορφόπεθ.
0: Παλαδόβατσα, άστο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο κόσμος δεν το ξέρει. Εγώ το ξέρω γιατί ασχολούμαι με τη Γαλλία καμιά 25 χρόνια.
1: Σ' αρέσει το γαλλικό πρωτάθλημα.
0: Το παρακολουθούσα. Εντάξει, να κάνω και το παρακολουθώ. Αν και τώρα πιο πολύ Γερμανία βλέπω τα τελευταία χρόνια και για άλλους λόγους. Είναι κιλεράς. Δώσου την μπάλα στο κουτί, θα τη βάλει. Με το κεφάλι θες, με το πόδι και με τα δύο πόδια. Ό,τι θες. Αριστεροπόδαρος είναι τυπικά.
1: Πορτοματάκιας είναι.
0: Και μόνο σου μπορεί να μπουκάρει να κάνει κατά μέτωπο.
1: Πάει στο στόπερα πάνω να
0: θα πλάει. Πέσει πάνω, είναι, ναι, είναι μπαλαδόρος.
1: Γρήγορο.
0: Καλή ταχύτητα, ναι.
1: Καλή ταχύτητα.
0: Καλή ταχύτητα.
1: Άρα αυτό
0: εμένα να μου έλεγες να το, αν ναι. θα τον έρθα, θα έλεγε και με τα δύο χέρια ναι.
1: Ωραία.
0: Και με τα δύο χέρια.
1: Αν δεν κάτσε
0: αυτό. Ο κόσμος τώρα ακούει Β' Αδική Αραβία σου.
1: Άσε, εντάξει, ωραία.
0: Ναι. Αν δεν κάτσε αυτό.
1: Τι γίνεται μετά.
0: Αν δεν κάτσε αυτό.
1: Έχουμε πλαν Μπέκο.
0: Υπάρχουν άλλα δύο πλάν όπου υπάρχει ένα σενάριο για δανεισμό από Βραζιλία ενός παίχτη. Center for.
1: Παλτουδιά ακούγεται.
0: Δεν είναι παλτουδιά, απλά. Δεν είναι παλτουδιά. Όχι, δεν είναι παλτουδιά. Το παίχτη που είναι από εκεί. Παλτουδιά είναι η τρίτη επιλογή.
1: Η οποία είναι.
0: Ο Κουλένοβιτς, τον οποίο τον έχουν παρκαρισμένο, δεν έχει πάρει κανένα. Δηλαδή ούτε η μάνα του μπορεί να μην τον πήρε τηλέφωνο.
1: Είναι δηλαδή παρέα με τον Μπακασέτα.
0: Ούτε η μάνα του δεν τον πήρε τηλέφωνο το καλοκαίρι. Περιμένει τώρα τον Μπάουκ, μήπως τρεις τέτοιο. Δεν παίζει στην Τωρίνο. Έτσι, πολύ λίγο παίζει. Είναι ένα παίχτη ο οποίο ούτε άλλο για μένα έχει αρκετά ίδια στοιχεία με αυτού που ήδη υπάρχουν. Θα γίνει τζάμπα μεταγραφή. Για μένα.
1: Θα τους κράξεις δηλαδή άμα πάρουν αυτά.
0: Εσύ, ναι. Είναι, δεν γίνεται να ξέρουμε γύρω γύρω και να μην ξέρουν εκεί. Εγώ δεν το πιστεύω. Ο ΠΑΟΚ να πάρει παίχτες με διαφορετικά στοιχεία. Άμα πάρω ξανά έναν ίδιο δεν έχει νόημα. Απλά να φορτώσω το ρόστερ με χρήματα να πληρώσω.
1: Μπλέξιμο μου ακούγεται η μεταγραφή του σέντερφορ στον ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει,
1: μακάρι κάνω λάθος.
0: Λοιπόν, μακάρι εγώ θα πω... κόντρα στο ρεύμα, γιατί βλέπω, διαβάζουμε. Α, παίχτε από τη Σαουδική Αραβία, Β, θα μας πάρετε. Εγώ θα πω τώρα, μακάρι να πάρει ο ΠΑΟΚ το Λαπόρτ.
1: Μάλιστα. Παρά τον άλλο από την Τωρίνο.
0: Αλλά ο άλλος από την Τωρίνο, σε παρακαλώ τώρα, φίλε. Αφού έχω πάρει τον Εντιαγέ πάνω κάτω, α, και ο άλλος εκεί, ο Κουλένοβιτς, τα έχουμε πει, Κροάτης. Τώρα τι να σου πω.
1: Θα μείνετε με τον Εντιαγέ, μου φαίνεται.
0: Εντάξει, ούτως άλλως η χρονιά.
1: Καλώς είναι, εντάξει.
0: Όσο υπάρχει διχόνοια για μένα, γιατί με ρωτάτε τι πιστεύετε μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Όσο ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το κλίμα, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και αγωνιστικά.
1: Όλο το χρόνο
0: αυτό είναι ο Κουλένοβιτς, 1,91, στείλε Ντιαγέ. Θα πάρω ακόμα έναν.
1: Εσύ τι πιστεύεις, δηλαδή, να φτιάξει το κλίμα. Χειρότερο θα γίνεται όσο περνάει ο καιρός.
0: Θα σου πω.
1: Άμα κάνετε
0: τρία πράγματα.
1: Καμιά ισοπαλία με Κανάρι.
0: Μαζί σου. Λοιπόν, ξέρεις τι θέλει για να φτιάξει το κλίμα. Εγώ θα σου πω τι θέλει. Πάνε φέρει την Λαπόρτ,
1: ναι.
0: Πάνε φέρει τον Γιάκης,
1: ναι.
0: Πάνε φέρει και ένα δεξιμπακ.
1: Ναι.
0: Γιατί αν χτύπα ξύλο, πάθει κάτι ο τέτοιο θα
1: είπαμε, είναι ο Κωσίδης.
0: Ναι, είναι ο Κωσίδης, μπράβο. Δεν γίνεται ΠΑΟΚ με Σαββίδη να περιμένεις να έχεις backup τον Κωσίδη όμως.
1: Και τι τον υποτιμάμε το παιδάκι.
0: Δεν τον υποτιμάω καθόλου, αλλά όταν είσαι ΠΑΟΚ του Σαββίδη, δεν γίνεται να κάνεις αλχημίες συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάρε τρεις παιχταράδες.
1: Και δεν θα γίνεται
0: μισό. Μισό.
1: Ναι, ναι.
0: Βγες, μίλησε λίγο στον κόσμο.
1: Ποιος θα μιλήσει.
0: Ο Ιβάν Σαββίδης.
1: Άντε, θα μιλήσει στον κόσμο.
0: Άμα δεν. Είπαμε.
1: Αφού δεν σας γουστάρει.
0: Οι σχέσεις χτίζονται με επικοινωνία, ειλικρίνεια και μετά έχεις την εμπιστοσύνη.
1: Δεν κατάλαβες ότι δεν σας γουστάρει.
0: Όσο δεν βγαίνει να μιλάει και έχουμε σουξουμούξου υποθέσεις εργασίας. Τι γίνεται, άχτι, μήπως συμβαίνει αυτό, τόσο θα μεγαλώνει η απόσταση με τον κόσμο. Θα μεγαλώνει από στον κόλ και τόσο θα μεγαλώνει και η γκρίνια.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνει ένα και
1: δεν σας γουστάρει, ρε.
0: Εντάξει, άμα δεν μας γουστάρει, ας μας αφήσει. Άμα δεν μας γουστάρει.
1: Δώστε το 180 εκατομμύρια στην
0: ημέρα. Εμείς θα το δώσουμε. Τι δεν μας γουστάρει. Εγώ σου ξαναλέω.
1: Άμα σας γούσταρε, θα φαινόταν.
0: Δεν έχει θέμα γούστα και τέτοιο. Εγώ πιστεύω είναι άλλο το θέμα.
1: Είναι
0: απλά τα πράγματα. Τρεις μεταγραφάρες. Τρεις μεταγραφάρες επίπεδου έστω και στο 100. Γιατί το καλοκαίρι πάλι το αφήσαμε και πέρασε. Άλλο ένα καλοκαίρι έτσι.
1: Φίλε, εγώ.
0: Πίεση. Και βγες, μίλησε ωραία στον κόσμο μια φορά μετά από 10 χρόνια. Πόσα χρόνια έχει να βγει να μιλήσει. Όχι στους συνδέσμους, όχι γύρω-γύρω στο περιβάλλον του, όχι στους παίχτες, στον κόσμο. Ο κόσμος είναι εκεί.
1: Φίλε, θέλω να ζήσω σε μια πόλη
0: ναι.
1: που να μην έχει γύφτο, κριτικό και πόντι.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Ναι.
0: Σε οποιαδήποτε πόλη και πας
1: ναι, ναι.
0: θα έχει και γύφτο, πάνε όπως στη Γερμανία. Θα βρει και γύφτο, πάνε στη Γερμανία.
1: Και κριτικό.
0: Θα έχει κάποιον μετανάστη κριτικό.
1: Και πόντιο.
0: Και πόντιο δεν βρήκαμε στη Γερμανία. Ναι. Τον πρώτο που βρήκαμε πόντιο ήταν.
1: Μπράβο.
0: Τον Σαμπασίδη
1: δεν μας έκανε τη δουλειά να πούμε.
0: Πού να σε κανένα, εσύ.
1: Δεν μας στήριξε.
0: Άνθρωπος που λέει ότι τους ξέρει όλους. Όλους τους ήξερε. Δεν ήξερε κανένα. Μιλάμε, δεν υπήρχε.
1: Κάποιον...
0: Τον πρωθυπουργό λέει ήξερε.
1: Κάποιον μου θυμίζει.
0: Ναι, άνθρωπο ναι, ναι, ναι, που λέει ότι τους ξέρω όλους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Σταματάει κουβέντα εκεί. Θα στα κάνω όλα. Σταματάει
1: θέλω
0: κουβέντα
1: να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Έχεις δει θυμωμένο πόντιο να μουλαρώνει. Μπλέξατε.
0: Ναι, σε.
1: Έχετε μπλέξει, δεν το ξέρετε. Εγώ ποντιακής καταγωγής είμαι. Ποντίους είχα συγγενείς και τα λοιπά. Είναι αγύριστα κεφάλια, μα θυμώσουν.
0: Ναι, αλλά μιλάμε, το ξαναλέω, η απόσταση μεγαλώνει.
1: Δεν ξέρω τι κάνει. Μπλέξατε.
0: Μπλέξαμε.
1: Στο λέω,
0: και εκεί που πέρσι.
1: Δεν σας γουστάρει.
0: Και εκεί που, τι δεν μας γουστάρει. Και εκεί που πέρσι η δημοτικότητα ναι. ήταν 90-10.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει γυρίσει ανάποδα.
1: Δεν τον πολύ νοιάζει.
0: Άμα δεν τον πολύ νοιάζει, τότε θα υποστεί και τις κριτικές και ό,τι σημαίνει. Άμα δεν τον πολύ νοιάζει.
1: Κρατάει...
0: Εμάς όμως μαλλιάζει ο ΠΑΟΚ. Πρόσεξε. Εμάς μαλλιάζει ο ΠΑΟΚ όμως, έτσι.
1: Πάω, πάω. ΠΑΟΚ, μας νοιάζει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω τα της παραμέτρους, δεν λέω ότι δεν σας νοιάζει ο ΠΑΟΚ.
0: Αμεσότητα, επικοινωνία και μετά πράξη. Να πει παιδιά αυτό, αυτό.
1: Ποια επικοινωνία, 7 χρόνια έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη για μας τρελάτε.
0: Έχει χαθεί επικοινωνία.
1: Έχει
0: χαθεί επικοινωνία.
1: Τώρα το θυμηθήκατε.
0: Λοιπόν,
1: τι.
0: Κουλ θα μείνει ελεύθερος, είναι σίγουρο, θα έρθει. Τι σίγουρος, παιδιά, εγώ κάνω τις μεταγραφές, με ρωτάτε πράγματα που εσύ, Γιάννη, σε παρακαλώ, τι με ρωτάς τώρα. Ξέρω εγώ αν θα, τι επικοινωνία και τι έχουν κάνει. Σας λέω ότι έχουν πάρει εκεί τον Ντάρβιν Νούνιες. Προφανώς ξέρει θα είναι δευτεροτρίτος πλέον. Δεν τον πολύ άρεσε και θέλει να φύγει. Τώρα, επειδή έχουν συμπληρώσει και ένα αριθμό ξένων, νομίζω ότι μπορεί να διάσει μια θέση. Αυτό. Τώρα, τι να σας πω εγώ, άμα γνωρίζω. Ο κόσμος έβαλε πλάτη, λέει, στα δύσκολα, αλλά αυτός δεν μας ενημερώνει και το καράβι πηγαίνει στα βράχια, λέει, εδώ και πόσα χρόνια και δεν μας ενημερώνει. Θα φύγουμε κι εμείς μαζί του.
1: Τι πόσα χρόνια, είναι πρωτάθλημα πριν 2 χρόνια πήρατε.
0: Ναι. Α, αν το γνωρίζεις.
1: Ναι.
0: Όχι, δεν γνωρίζω κάτι. Τι? Με λεπτομέρειες από Σαουδική Αραβία. Άμα ήταν από Γερμανία θα σας τα έλεγα χαρτί και καλαμάρι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι το έχει παραχωρηθεί από τον ΠΑΟΚ πράγματα που νομίζουν ότι είναι περιουσία του ΠΑΟΚ. Μην έγινε περιουσία του Σαββίδη, λέει εδώ ένας φίλος.
1: Καλά, δεν κατάλαβε.
0: Καλημέρα στους πρώτους.
1: Αυτός, ναι. Αυτός ο άνθρωπος που έστειλε το μήνυμα.
0: Ναι.
1: Δεν κατάλαβε ότι η ΠΑΟΚ χρωστάει στη Δημέρα 180 εκατομμύρια. Και ότι αν θέλετε να το διώξετε θα
0: πρέπει να δώσει στη Δημέρα 180
1: εκατομμύρια. Δεν το καταλάβατε ότι θα χορέψετε Τσάρλεστον τώρα.
0: Ναι. Άρα εσύ λες τώρα.
1: Τον διακό χορόνα που με και μετζέλε.
0: Μια ανακοίνωση ότι λέει να φύγει σαν φίλος, να αποχωρήσει να κάνει, αλλά ποιο θα έρθει να δώσει 180. Ναι. Έχουμε κάποιον.
1: Αυτές οι ανακοινώσεις, γιατί δεν τις διαβάζω. Να φύγει σαν φίλος.
0: Διαβάζει, ναι.
1: Γιατί άμα δεν φύγει σαν φίλος, τι θα τον κάνετε.
0: Κουλ, δυστυχώς θα συμφωνήσω με τον ΡΑΠ. Πολύ πιθανό να μην τον νοιάζει καν η άποψη. Ναι, αλλά δεν είναι η επιχείρηση στο λιμάνι ή στα σούπερ μάρκετ. Είναι ο ΠΑΟΚ εδώ, για να κάνει με ψυχές. Ο ΠΑΟΚ χάνει και 1 εκατομμύριο κόσμο δεν κοιμάται την άλλη μέρα.
1: Αχ, καλέ.
0: Αχ, καλέ, το λες εσύ που είσαι.
1: Αχ, καλέ.
0: Τίποτα, δεν έχεις ομάδα. Ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μελατονίνη πάρτε.
0: Δεν μπορεί να πουλήσει γιατί τα λεφτά θα δεσμευτούν αμέσως, λέει εδώ. Άρα λέει τζάμπα του συζητά, λέει ράπεση.
1: Τι λέει, κάνει, λέει.
0: Τα λεφτά θα δεσμευτούν αμέσως, λέει. Δεν μπορεί να γίνει αγοροπολισία.
1: Μάλιστα.
0: Λέει εδώ τώρα ο φίλος που εγώ αυτά τα λογιστικά και τα τέτοια δεν τα γνωρίζω. Ό,τι δεν γνωρίζω, λέω δεν ξέρω και προχωράω.
1: Καλά.
0: Ναι.
1: Με τη Νέα Δημοκρατία και την δεξιά και την Αμερικανιά, άμα είναι να ξεκουμπιστεί κάποιο που δεν γουστάρουν, μια χαρά είναι τα λεφτά. Βρίσκουν διέξοδο για να φύγουν, μη στεναχωριέσαι.
0: Λοιπόν, πολλά γίνεται, μηνύματα βροχή.
1: Δεν γίνεται συμφωνίες σαν και εσύ με την Eurobank που παίρνει το δάνειο και σε κάνουν. Δεν είναι αλλιώς το έργο. Μη.
0: Αν μείνει ελεύθερος, είναι σίγουρος ότι θέλει να φύγει από την Αραβία. Εάν μείνει ελεύθερος, θέλει να επιστρέψει Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή το ξαναλέω.
1: Ευρώπη θέλει να επιστρέψει.
0: Αν μείνει ελεύθερος.
1: Είναι Ευρώπη ο ΠΑΟΚ.
0: Τι είναι ο ΠΑΟΚ.
1: Εδώ κόφερες δεν παίζει.
0: Άλλο να παίζει Ευρώπη και άλλο αν είναι Ευρώπη. Θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη.
1: Στα Βαλκάνια θα επιστρέψει. Μην μπερδεύεσαι. Δεν σε Βαλκάνια.
0: Υπάρχει και ωραία χώρα από την Ελλάδα.
1: Ναι, άλλο αυτά. Μα για
0: θάλασσα, ήλιο.
1: Για γκόμενες καλή.
0: Μια χαρά. Δεν σε τα ποντικάκια τι κάνουνε.
1: Μαλώνουν.
0: Μαλώνουν ή κάνουν τίποτα άλλο.
1: Όχι, μάλλον.
0: Μήπως χορεύουν. Ε?
1: Δεν με ενοχλούν τα ποντικάκια.
0: Δεν σε ενοχλούν. Λοιπόν, αγωνιστική. Πάρα πολλά μηνύματα γιατί θα μπορούμε να κάνουμε εκπομπή μηνυμάτων. Έρχονται βροχή τώρα.
1: Άξτε βροχή, ε.
0: Βροχή, σαν τη βροχή που έρχεται έξω.
1: Μάλιστα.
0: Βόλος Ολυμπιακός.
1: Ωραία.
0: Αύριο στις 7 ανοίγει την αυλαία το μάτς.
1: Α, το δούμε λίγο τον Ολυμπιακό. Αύριο πάμε στη Βέρεια σε ένα μαγαζί, μας έχει καλέσει και ένα καλός άνθρωπος.
0: Ναι. Πάμε. Θα πληρώσει, γι' αυτό είναι καλός, ε.
1: Γιατί άμα δεν πληρώνει, δεν είναι καλός.
0: Αυτό λέω. Ναι. Ένας καλός άνθρωπος, το είπες, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφτασε
1: ναι.
0: φέτος να δώσει 70. Ψέματα. 69 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές.
1: 175 εκατομμύρια ευρώ είναι το budget. Ότι το budget.
0: Η χρηματιστηρική αξία.
1: Ναι.
0: 184.
1: Α, παραπάνω είναι.
0: Ανέβηκε κι άλλο.
1: Ανέβηκε κι άλλο.
0: Ναι,
1: χθες ήταν 175
0: που διαβάζω. Σε αυτό το κομμάτι ο Ολυμπιακός δεν βλέπει κανέναν.
1: Μάλιστα. Είναι η μόνη ομάδα στην Ελλάδα που έχει φύγει στο Θεό.
0: Είναι, έχει φύγει στο Θεό. Βέβαια,
1: το Βάλι Φορμάνι δεν δείχνει ότι έχει κάνει τέτοια διαφορά.
0: Θα δούμε στην πορεία.
1: Το βλέπουμε. Δεν
0: στο
1: είναι.
0: Χορτάρι θα το δούμε.
1: Στο χορτάρι δεν είναι.
0: Πάντως ο Μαρινάκης έβαλε και 10 εκατομμύρια παντελόνι.
1: Ναι, είναι χοντρό το παντελόνι του γι' αυτό.
0: Ναι. Ναι. Δηλαδή, ναι, μεν έδωσε περίπου 70, αλλά πήρε 80.
1: Ρε, ο Μαρινάκης είναι.
0: Εντάξει, το έχει απογειώσει το θέμα.
1: Γάτα με λουστρίνια να πούμε.
0: Δεν τον κρινιάζει και κανένα. Φέρνει παιχταράδες, κάνει, πουλάει, φέρνει, πουλάει, φέρνει, πουλάει. Δεν του λέει και κανένα τίποτα.
1: Έχει αυτό λιμάνι εκεί.
0: Έχει, εντάξει.
1: Έχει.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πάει στο Βόλο, στον Μπέο, θα έχει καμιά 20.000 κόσμο, 15.
1: Θα οικονομήσει ο Μπέος.
0: Θα οικονομήσει ο Μπέος.
1: Να του πούμε τα συλληπιτήριά μας γιατί πέθανε ξαφνικά.
0: Βέβαια, να του δώσουμε.
1: Η αδελφή του εκεί στο... στη θάλασσα.
0: Είπαμε καλά τα ποδόσφαιρα, αλλά είναι τα δευτερεύοντα πράγματα.
1: Να του πούμε τα συλληπιτήριά μας στον άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Να του δώσουμε τα συλληπιτήρια.
1: Έτσι, έτσι.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός λογικά θα κερδίσει. Δεν βλέπω να.
1: Δεν ξέρει καμιά φορά τι γίνεται. Λογικά θα κερδίσει. Με 2-3 γκολ.
0: 1-30 το δίνει το διπλό.
1: Διπλό και 2-3 γκολ είναι ωραία μπετιά.
0: Σ' αρέσει.
1: Μ' αρέσει.
0: Εγώ πάλι παίζεται πιστεύω.
1: Στο, γιατί το
0: Παπλέι δεν παίζεται, αλλά στις εταιρείες παίζεται. Τώρα εμείς επειδή δεν έχουμε καμία, δεν διαφημίζουμε καμία. Όποια μας τα χώσει, θα τη διαφημίσουμε.
1: Απλά λέμε ότι στο Παπ δυσκολευόμαστε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, άμα μας τα χώσει και ο Παπ, θα λέμε.
1: Δεν μιλάμε.
0: Του Μπέκα.
1: Καπιταλισμό.
0: Πράξεις. Θέλουμε πράξεις.
1: Δεν είπαμε κάτι κακό. Είπαμε δεν το παίρνει το 2-3 γκολ και το διπλό. Δεν είπαμε κάτι κακό. Λέμε κάτι κατηγορηματικά. Έτσι. Μην παρεξηγηθούμε.
0: Ναι.
1: Λέει, γιατί, ναι.
0: Θα δεσμευτούν λεφτά από τη μέρα αν γίνει. Λέει με έδρα την Κύπρο. Πάω, θυμίζει το δημοψήφισμα του 2015 όπου πήγαμε στα βράχια με την επικράτηση του λαϊκισμού.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή σου λέει εδώ ο φίλος, ο λαός λέει, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται. Γι' αυτό σου λέω να βγούμε να επικοινωνήσουμε κάποια πραγματάκια λίγο. Δεν χρειάζεται να τα πεις όλα, εννοείται, αλλά κάποια πράγματα να αποδείξω ότι είμαι εδώ.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
0: Είμαι εδώ, είμαι εδώ.
1: Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν σας γουστάρει.
0: Δεν είναι θέμα αυτό. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Εντάξει.
0: Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν.
1: Δεν το πιστεύεις.
0: Όχι, δεν το πιστεύω, δεν μας γουστάρει. Πάμε στο
1: δηλαδή.
0: Πρώτο ντέρμπι.
1: Δεν φαίνεται δηλαδή.
0: Δεν είναι ότι δεν μας γουστάρει.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε στο πρώτο ντέρμπι.
1: 29
0: το Σάββατο.
1: Είναι και 29. Είναι και 29. Σεραϊκά το λέω, είναι και 29.
0: Εν τω μεταξύ, απλά μόνο αυτό να πω για το Άρης ΑΕΚ. ΑΕΚ Άρης που θα σχολιάσουμε σε λίγο. Ο Ιταλός διαιτητής Ροζάριο Αμπίσο δικαιώθηκε στα δικαστήρια χθες. Χθες.
1: Ναι.
0: Και αύριο
1: τι έκανε
0: θα είναι ο βαρίστας του ΑΕΚ Άρης.
1: Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος δηλαδή. Σε τι δικαιώθηκε. Τι έκανε. Σε τι υπέπεσε, ας πούμε. Σε ποιο τέλμα, ας πούμε, βρέθηκε και δικαιώθηκε ο άνθρωπος. Τι έκανε.
0: Έκανε μια παράβαση, προέφυγε στα αθλητικά δικαστήρια, πως ίσως το έγινε λάθος στον υπολογισμό. Α, για τα χρόνια προϋπηρεσίας του. Κάποιοι λένε ότι είχε υπερβεί τα χρόνια προϋπηρεσίας, κατέφυγε στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκε.
1: Τον άνθρωπο.
0: Εντάξει. Αφήστε. Του λέει, λάθος τα υπολογίσατε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Εδώ αφού δεν μας γουστάρει.
1: Άμα σου πω το γιατί,
0: ναι.
1: Πάλι θα έρθουν εδώ απ' έξω να βράνε τις πόρτες,
0: ναι.
1: Και πάλι θα φάει πρόστιμο σταθμός.
0: Όχι.
1: Οπότε το λέω αλλού, μην. Άμα σου πω το γιατί,
0: ναι.
1: Πάλι θα έρθουν εδώ απ' έξω να βράνε τις πόρτες,
0: ναι.
1: Και πάλι θα φάει πρόστιμο σταθμός.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Ιδανικό ξεκίνημα πέτυχε ο Παναθηναϊκός στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, κερδίζοντας εχθές το βράδυ την νίκη Βόλου με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το νικητήριο γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ταμπόρδα με κεφαλιά στο 51ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Λιβάη Γκαρσία. Τα μεγάλα ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ και ΑΕΚ Άρης το Σάββατο στις 9 δεσπόζουν στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Η δράση ξεκινά το Σάββατο στις 7 με το ματς Βόλος Ολυμπιακός, συνεχίζεται την Κυριακή με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη Κηφισιάς στις 7:30 και Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 το απόγευμα. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟΚ βρίσκεται ο Γάλλος επιθετικός Γκαϊτάν Λαμπόρτ για την κάλυψη της γραμμής κρούσης. Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής της Αλντιρίγια, ο οποίος σημείωσε πέρυσι 28 γκολ στη Σαουδική Αραβία, επιθυμεί την επιστροφή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Σε καταρχήν συμφωνία για την ανταλλαγή εισιτηρίων στα μεταξύ τους ντέρμπι προχώρησαν οι διοικήσεις του Άρη και του Ηρακλή. Η αρχή θα γίνει στο παιχνίδι του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, με τη μετακίνηση φιλάθλων να επαναλαμβάνεται και στην αναμέτρηση του δεύτερου γύρου στο Καφτανζόγλιο. Σοβαρό πλήγμα για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποτελεί ο τραυματισμός του Μπριν Ταϊρή, ο οποίος υποβλήθηκε εχθές το πρωί σε αρθροσκόπηση λόγω ρήξης μηνίσκου και θα μείνει εκτός δράσης για ένα μήνα. Στον αντίπαδο, Αντρέα Τρινκέρι είδε εχθές του Σνίκ Καλάθη και Τσέντι Όσμαν να ενσωματώνονται στις προπονήσεις, ενώ αμφότεροι θα ακολουθήσουν την αποστολή για το τουρνουά του προσεχού Σαββατοκύριακου στο Ούντινε. Με επτήσεις τσάρτερ θα πραγματοποιεί η ΚΑΕ ΑΡΗ στις εκτός έδρας μετακινήσεις της για το EuroCup, με μοναδική εξαίρεση την αναμέτρηση κόντρα στη Χάπολη Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Βασίλης Πανούλης και οι διεθνείς παίχτες ενσωματώθηκαν από προχθές στις προπονήσεις εν ώψη της φιλικής αναμέτρησης της προσεχούς Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου με τους Βίκους Falcons. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε

0: έχετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
2: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
3: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
2: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
3: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
4: Η ηλικία είναι ένας αριθμός. Αλέξε σήμερα μέλλον. Σπούδασε εξ αποστάσεως στα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ και ΑΣΕΠ μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και άλλες ειδικότητες. Πληροφορίες 2310 545 507 και philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Your University, your choice. Περιορισμένες υποτροφίες διδάκτρων έως 50%.
5: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
9: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο
10: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
9: Άλλο
10: να έχει λογικές τιμές.
9: Άλλο
10: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
9: Άλλο
10: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
9: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Ωχ, μωρό μου. Κράτα. Κάτσε, έρχομαι.
13: Αγάπη, δεν μπορώ.
12: Έλα, το έχουμε.
14: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκίνα τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

0: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώσεις Happy Go Θέτη συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Άρα συγκεντρώνεται καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορείτε να είστε εσείς ο επόμενος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ρίτσες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, ερμάνος μου.
1: Αυτά ψάχνεις.
0: Τελευταίες βουτιές. Κάποιοι θα βγουν οι μερακλείδες, αλλά καιρό μας θα μας πείσει μόνο κίνηση.
2: Είπαμε καιρό πριν. Καιρό δώσαμε. Είπαμε μέχρι 31 βαθμούς θα πάει σήμερα και τις επόμενες.
1: Μόλις αρχίσουν τα πρώτα γκαχγκούχ. Μπαίνουμε σε μουτρή.
0: Λοιπόν, μην πάρεις να βρέχει, τελειώσαμε. Ναι.
2: Γκαχγκούχ, μέχρι 31 βαθμούς και το Σάββατο. Ναι. Και Κυριακούλα μέχρι 34.
0: Εντάξει.
1: Καλά είναι.
0: Δεν μας χαλάει.
2: Παλεύετε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάτι χρηστικό ακόμα για σήμερα. Από τις 6 σήμερα το πρωί μέχρι και την Κυριακή το απογευματάκι, το κατά τις 8, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων σε Αγγελάκη σε όλο το μήκος της, Εθνικής Αμήνης από Αγίου Δημητρίου
1: Μέχρι. Πότε ξαναπέστε λίγο το χρόνο.
2: Από σήμερα το πρωί τα ξημερώματα 6 ώρα.
1: Σήμερα το πρωί, σήμερα δεν είναι Παρασκευή.
2: Ναι, από σήμερα 6 ώρα τα ξημερώματα.
1: Τι δεν θα επιτρέπεται?
2: Η στάση και η στάθμευση.
0: Παρκάρισμα, μωρέ, ναι. Και στην Αγγελάκη θα γίνει χαμός. Πώς θα παρκάρισμα.
1: Γιατί επιτρεπόταν πριν, δηλαδή. Για πες τις άλλες
0: οδούς.
2: Ναι, αφήνανε και αριστερά λίγο.
0: Λοιπόν,
1: ναι. Γιατί δεν πάω αφήσω τη μάνα μου στο γιατρό, δηλαδή θα με επιφύγε.
2: Τι να σε πω. Λοιπόν, Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της.
1: Αγγελάκη, με συγχώρεις, επιτρεπότανε.
2: Εκεί αριστερά, αφού αφήνανε.
1: Τρίχες. Άλλος.
2: Λοιπόν, ναι. Εθνικής Αμήνης από Αγίου Δημητρίου μέχρι πλατεία Λευκού Πύργου.
1: Ναι.
2: Αγίου Δημητρίου. Σε κάποια σημεία τώρα είναι μεγάλη. Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι από Γνατία μέχρι 3 Σεπτεμβρίου. Αρμενοπούλου, Ιασονίδη, Παύλου Μελάκ, Αυτατζόγλου, Ολυμπιάδο.
1: Έκθεση δεν θέλατε.
0: Γύρω με, εντάξει, δύο εβδομάδες, τι κάνουμε.
2: Λοιπόν,
1: θέλατε έκθεση.
0: Μετρό θα παίρνουμε πλέον.
1: Δεν παίρνω στο Βρωμιάρικο το μετρό.
0: Εγώ μια χαρά πήγαμε.
1: Να με ληστέψει κανένα εκεί μέσα.
2: Το μετρό είπαμε και τη στάση που θα είναι κλειστές και κάποιες ημέρες θα επιχειρηθεί να υπάρξει και 24ωρη λειτουργία. Λοιπόν. Από σήμερα θα είναι λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την ΔΕΘ στην πόλη. Μπορεί να ακούσει ξανά λίγο ο Μετρόπολης.
1: Δεν άκουγε
0: Μετρόπολη. Δεν ακούει. Το φίλο του τον Τίνο εδώ πέρα.
1: Σοβαρές εκπομπές
0: ακούει. Τον έχει παραμάσκαλα αλλά μπρατσέτα. Δεν ακούει εδώ.
1: Δεν έχω κανένα.
0: Γιάννη Ραθόπουλο. Άμα ακούσει όλο το πρωί, θα είναι με συνευτυχία ο πρωθυπουργός.
1: Το ότι αντιπαθώ τους άλλους, πάλι απειλεί ότι.
0: Βαραγιάννης Ραπτόπουλος εδώ το πεντάρο το πρωινό είναι με λιγλίκα. Παρασκευούλα ζάχαρη. Άμα ανοίξει ο πρωθυπουργός, θα πει δικά μου παιδιά.
1: Πρέπει να ενισχύσουμε λίγο το. Εσάς που σας πάσανε τον. Τον δωτό που λέτε εσείς. Ας πούμε, είσαι. Εμένα λες.
0: Λοιπόν, χάρη μας, κάνω.
1: Έχετε παρκάρει και ανατολικά, περιμένετε έξω από το παλατάκι. Ο Ραπτόπουλος είναι με το Μητσοτάκι.
2: Το παρκάρισμα.
1: Όλος ο Πάοκ είναι με το Μητσοτάκι. Τώρα τον πήρες χαμπάρι εσύ. Τι μου. Τέλει δώσ' τα λεφτά, Τέλει. Τι είναι ο Τέλης, Πασόκ είναι ο Τέλης.
0: Όχι βέβαια.
1: Τι είναι ο Τέλης.
0: Πασόκ δεν το λες.
1: Τι είναι ο Τέλης, ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Τέλης. Πλημμένος καθαρός είναι.
0: Ωραίος
1: Τέλης. Σοβαρά μιλάτε.
0: Αλλά το συμπαθείς τον Τέλη.
1: Όχι.
0: Το συμπαθείς από μένα.
1: Θα εξαρτηθεί.
2: Θα φανεί.
0: Θα φανεί. Λοιπόν, λέγε αγάπη μας. Λοιπόν, μην δώσουμε κανένα.
2: Μην δώσουμε ένα τόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Όσοι κινούνται αυτή τη στιγμή περιφερειακά, θα δουν τρομερές καθυστερήσεις στην εξωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολικά. Εκεί από Ευκαρπία και μέχρι να φτάσουν στο ύψος των Πεύκων θα δουν καθυστερήσεις.
1: Των Πεύκων.
2: Αμέσως μετά, όχι χωρισμού. Λοιπόν, αμέσως μετά και από τις Οικές εκεί υπάρχουν καθυστερήσεις. Στο αντίθετο ρεύμα με κατεύθυνση δυτικά, πολύ καλή ροή οχημάτων. Στο τρίγωνο στα δικαστήρια επίσης προβλήματα. Σε Κατσιμίδη αρχίζει λίγο τσιμπάει και η Αγίου Δημητρίου. Η Εγνατία.
1: Για αφού απαγορεύεται, τι τσιμπάει.
2: Τσιμπάει, κίνηση ρεκόρ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τον Γκάλοπ.
0: Ναι.
2: Ντερμπάκια έχουμε το Σαββατοκυριακό. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό. Και θέλουμε από εσάς να μας πείτε πόσους βαθμούς θα συγκεντρώσουν οι δύο ομάδες της πόλης σε αυτά τα δύο κρίσιμα παιχνίδια. Μιλάμε για δύο ομάδες που έχουν κάνει το 2-2. Και πάμε να δούμε άμα θα καταφέρουν να πάρουν ένα βαθμό.
0: Ναι.
2: Άμα θα καταφέρουν να πάρουν τρεις βαθμούς, δηλαδή μία νίκη και μία ήττα. Άμα θα καταφέρουν να πάρουν τέσσερις βαθμούς, δηλαδή μία νίκη και μία ισοπαλία. Ή αν θα περάσουν και από τις δύο έδρες και θα καταφέρουν να φέρουν στην πόλη έξι βαθμούς με φόντο και το επικείμενο μεταξύ τους ντέρμπι.
1: Όχι, εγώ θα έκανα και άλλο. Και από τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης πιστεύετε ότι μπορούν να φέρουν πιο εύκολα βαθμούς? Ο Άρης μέσα στη Φιλαδέλφεια ή ο Πάκος στο ΑΚΑ?
0: Καλά. Θα ήταν δίπατο.
1: Θα ήταν δίπατο.
0: Δίπατο. Ναι. Λοιπόν, οκ. Για να δούμε τι θα ψηφίσει ο τέλος ο κόσμος. Καλημέρα στον Ονό που μας ακούει εκεί. Τρέχει, τι κάνει το φιλαράκι μας.
1: Προπόνηση, τα τσιμέντα δεν τρέχει. Τα τσιμέντα
0: δεν τρέχει. Μια χαρά, δεν ξέρω αν σχολιάσατε, λέει, την ανακοίνωση.
1: Όχι, δεν τη σχολιάζουμε την ανακοίνωση.
0: Μια χαρά μας τα λέει θυρατές, αλλά στο τέλος λέει για την ταμπακέρα τίποτα. Και ποιος θα αναλάβει, ο ΕΟ.
1: Ο Κατσαρίς θα το βγάλουν από την. Πώς τη λένε? Από το χωριό του εκεί στη. Πώς τη λένε? Χαλκιδική είναι.
0: Σικές.
1: Χαλκιδική είναι, κρυμμένος ακόμα.
0: Κούλα από τώρα σα λέω, θα παλέψει ο Ολυμπιακός με την. Ναι, θα, ναι, με τη Ζέλα για το ποτάμι. Η Άκρα θα είναι τρίτη και εμείς με το ζόρι θα μπούμε στη τετράδα. Αλλά εμείς όσο είμαστε έτσι, λοκός.
1: Φοβάστε τον Άρη, ρε.
0: Όσο είμαστε.
1: Τον Καρυπίδη φοβάστε.
0: Όσο είμαστε λοκός. Δεν
1: τον Καρυπιδάκο φοβάστε.
0: Δεν υπάρχει, παιδιά. Γιατί και πέρσι ο Λουτσέσκου σε αυτό το κομμάτι, τουλάχιστον μέχρι το Φεβράριο, κράτησε την ομάδα. Το αγωνιστικό μακριά από όλη αυτή την διχόνοια, έτσι. Λοιπόν, σήμερα θα έρθει και ο Στόπερ, αλλά δεν είμαστε στον ΠΑΟΚ. Θα πάμε μετά στον ΠΑΟΚ. Τώρα θα πάμε λίγο στο Άρης ΑΕΚ, όπως είπαμε.
1: ΑΕΚ Άρης.
0: Το ΑΕΚ Άρης. Το ΑΕΚ Άρης, σωστά, Ντίνο. Σωστά. Με Τσακαλίδη να σφυρίζει.
1: Αν ο Άρης είχε center back όπως έπρεπε,
0: ναι,
1: θα ήμουν πολύ αισιόδοξο για τον Άρη.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν είμαι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί πιστεύω,
0: γράψτε
1: το αυτό. Bet show.
0: Bet show, ναι, ναι.
1: Γκολ η ΑΕΚ με κεφάλι. Και πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ, αυτά είναι tips.
0: Πέναλτι στο μάτς.
1: Στο μάτς υπέρ της ΑΕΚ. Και γκολ της ΑΕΚ με κεφάλι. Στον αέρα, δια του αέρος.
0: Ο Άρης πάντως, είπαμε, Τσακαλίδης διαιτητής, ένας Ιταλός στο ΒΑΡ, όπως είπαμε.
1: Τσακαλίδης από πού είναι? Κοζάνη.
0: Είπαμε, η ΑΕΚ είναι δυνατή διαιτητική.
1: Α, είναι δυνατή.
0: Άσε τις γκρίνες και τα μυρ και τις μύρλες.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατή η ΑΕΚ.
1: Όχι, από πού είναι, λέω, δεν. Κοζανίδης είναι.
0: Πάνω είναι ο Τσακαλίδης.
1: Ναι. Ο Τσακαλίδης είναι που είναι γάβρος, μην τον αδικήσουμε.
0: Ο Γρηγορίου πάντως θα περιμένει μέχρι και σήμερα. Να δει μήπως μπορέσει να μπει ο Φαμπιάνο.
1: Έτσι, έλα, μωρέ,
0: τελευταία
1: τώρα,
0: προπόνηση.
1: Έλα μωρέ τώρα, κάνετε τα εύκολα.
0: Δεν καταφέρετε
1: κάνετε
0: χθες
1: τα δύσκολα και δεν κάνετε τα εύκολα. Στόπερ δεν πήρατε ένα δανεικό.
0: Θα παίξει με το Γένσε και το Σούταλο.
1: Πώς θα παίξει?
0: Γένσε και Σούταλο. Αντί Γένσε και Φαμπιάνο.
1: Γένσε και Σούταλο.
0: Απλά δεν έχει παίξει ποτέ επίσημα.
1: Παίξαν ποτέ αυτοί οι δύο μαζί?
0: Όχι.
1: Καληνύχτα.
0: Όχι, δεν παίξανε ποτέ. Άρα λες ο Άρης έχει δεχτεί γκολ.
1: 100%.
0: Ωραία, Γένσε Σούταλο. Στα στόπερ τερματά ο Βέλιο που δείχνει καλά πραγματάκια.
1: Όχι, δείχνει καλά πραγματάκια,
0: ναι.
1: Και πολύ καλά εκπαιδευμένος και καλό προπονητή τερματοφυλάκων.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ καλός ο Άρης σε αυτό το κομμάτι. Και ο Διούδης καλός για δεύτερος. Όχι,
0: μια χαρά. Ο Άρης φέτος με γκρίνια μύρλα όλο το καλοκαίρι κατάφερε και έκανε πάρα πολύ καλές κινήσεις. Έξυπνες.
1: Κάτσε να ρίξει ο Τέλης κάνα 300 να πούμε στο.
0: Ποιο?
1: Ναι. Χαρκιδικιώτης είναι ο Τσακαλίδης.
0: Ναι, Χαρκιδική από εδώ πάνω είναι.
1: Πάω Ξάκη θα είναι.
0: Λοιπόν, άρα αντί για Φαμπιάνο πάμε Σούταλο Γένσεν.
1: Ναι.
0: Λογικά Ρίτσαρτς αριστερά, Φατιγκά δεξιά.
1: Φατιγκά, όχι τον άλλον, ναι.
0: Ο άλλο, ο Φατιγκά θα παίξει. Εσύ έχει φαγωθεί χωρίς να δεις ένα παίκτη ρε μπαγάσα.
1: Τον είδα.
0: Τον είδες 7 λεπτά σε στιγμιότυπα. Σε 7 λεπτά έχω ξεπλώνα να σε κάνω ένα παίκτη Μαραντόνα να σου κόψω βιντεάκι.
1: Εγώ το έκοψα για μάπα.
0: Εσύ το έκοψα. Εγώ αν δεν δω.
1: Για τον Φατιγκά, για τον.
0: Πώς το λένε. Μπασίρου Ράσιτς.
1: Χαφάρες.
0: Εξάριο Μπασίρου. Πάρα πολύ έξυπνη κίνηση ο Μπασίρου που πήρε ο Άρης. Έτσι από την Αγγλία. Ράσιτς. Μανού Γκαρσία λογικά στο 10.
1: Αυτός δεν ξέρω πόσο μπορεί να βγάλει 90 λεπτά.
0: Ωραία, θα το αλλάξουμε μετά.
1: Ναι.
0: Ο Τσακαλίδης το βοηθήσαμε να φτάσει να παίζει Αλφα Εθνική και πήγε Αθήνα και έγινε ερυθρόλογος. Μετά μας έκλασε. Sorry, παιδιά.
1: Πώς διαπόσε εκφράζεται.
0: Ναι. Το μήνυμα με ξέφυγε, ναι. Με ξέφυγε το μήνυμα που έστειλε εδώ ένας γνώστης.
1: Κύριε Διαμαντίδη!
0: Όλοι είναι.
1: Όλοι είναι.
0: Ναι. Μέχρι να τους βοηθάς να πάνε κάτω και μετά, άμα γίνουν κάτω, πάρε και γίνονται ένα με τους κάτω. Τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Εκεί πρέπει να έχεις και το.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις. Είπαμε το μεγαλύτερο στρατηγικό λάθος του ΠΑΟΚ για μένα ήταν που ο Ιβάν άφησε τον Καγκάτση να πάει κάτω για πρόεδρο της ΕΠΟ. Τι περίμενε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι περίμενε. Όταν θα συναναστρέφεται, θα μιλάει από το πρωί στο βράδυ με Ηλιόπουλους, με
1: Μαρινάκηδες. Κάναμε τον Καγκάτση αβάντα εδώ πέρα για να πάει στην ΕΠΟ να παίρνει η μεγάλη ΠΑΟΚΑΡΑ.
0: Τι περίμενε. Ρε,
1: μετά κάναμε αβάντα τον άλλο, πως τώρα το Φαλάκρο το καλό το παιδί, το δικηγόρο. Ρε.
0: Το γραμμένο.
1: Τον είχαμε εδώ κάθε μεσημέρι με τον Κανελάκη.
0: Κύριε Κανελάκη.
1: Μας έπαιρνε ο ύπνος να μου τρακέραμε τα μάξια κάτω στην Πότσαρη. Φεύγαμε στη θάλασσα να πούμε. Κύριε Κανελάκη.
0: Δηλαδή ο Ρόουζ, ο Μπράμπε στην τελευταία σεζόν ή ο Άλβερς είναι καλύτερος του Γένσεν? Όχι, δεν αντιλέγω.
1: Όχι, ο Γένσεν χάνει ο Άρης ένα καλό χάφ από εκεί.
0: Ναι, αλλά είναι και καλός στόπερ.
1: Τι καλός στόπερ.
0: Δηλαδή, ο Πάουκ, ας πούμε, πήγε βάλει τον Τέλο στα χάφ. Είναι καλός.
1: Και
0: ο Γένσεν είναι καλός στα στόπερ. Αυτό
1: λέει. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει, είναι μόνο δύο.
0: Λοιπόν. Ντέλε Μπασίρου, Ράσιτς, Μανού, Γκαρέ σίγουρα δεξιά.
1: Ναι.
0: Τώρα αριστερά δεν ξέρω, θα βάλει Γιαννιώτα, θα βάλει Παλάσιος, δεν ξέρω, δεν πήγε καλά ο Παλάσιος.
1: Ο Παλάσιος από εκεί δεν πήγε καλά.
0: Δεν πήγε καλά και στην κορυφή ο Άρης έχει Ό,τι θέλει η ψυχούλα σου. Δηλαδή, πραγματικά βλέπω του σέντερφο του Άρη και λέω: είναι δυνατό, ρε Πάουκ, πώς τα κατάφερες έτσι.
1: Πάρτε έναν από εκεί, ρε.
0: Πώς τα κατάφερες, ρε Πάουκ, έτσι.
1: Δεν παίρνει το Μανού, το παίρνει τον Μανού, λέω: το Μωρό.
0: Το Μωρό δεν τον θέλω. Αλλά από του άλλου τρει και του τρει.
1: Μάλιστα.
0: Έχει Καντεβέρε, Ουαμέ, Ράφα Μύρ. Πώς τα κατάφερες, ρε Πάουκ, και πήγε σε ευρωπαϊκά μάτς.
1: Ναι. Δηλαδή αυτοί και οι τρεις οι καλύτεροι και οι τρεις από το δικό σου το center for το μαύρο που έχεις τώρα εκεί.
0: Ο Ντιαγέ του πήρε δύο μέρες με το μας με την Πράντο πήρε.
1: Γι' αυτό σε λέω.
0: Ναι, ο Ντιαγέ είναι πολύ καλός.
1: Καλός παίκτης.
0: Είναι τέτοιο επίπεδο.
1: Μην τον τρως, μην τον τρως.
0: Αλλά είναι ένας.
1: Είναι ένας.
0: Ένας είναι.
1: Δηλαδή αν ο Ντιαγέ
0: με το μύθο πήγα έβγαλα όλα τα προγραμματικά. Τι δεν καταλαβαίνω.
1: Πατήσαμε με το μύθο.
0: Τι πατήσαμε. Το παιδί είναι πάρα πολύ καλό. Ανερχόμενο, εγώ το γουστάρω. Αλλά δεν είναι για να σηκώσει πλάτη στον ΠΑΟΚ ακόμα.
1: Μαλθακότη.
0: Ή να μπει με αλλαγή.
1: Έγινε μαλθακότη.
0: 20 λεπτά, ναι, οκ.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Έλεγε ο Μιχαλίτσος. Είναι μαλθακός, λέει. Τι σημαίνει μαλθακός. Ο Βέλιος είναι μαλθακός.
0: Ναι.
1: Όχι ο μπαμπάς που μας έδερνε κόσμο. Στο μάτς μέσα, δηλαδή στο παιχνίδι. Μαλθακός.
0: Έστω ράπο Τσακαλίδης είναι από τα Μουδανιά, όντως εδώ έγινε. Αλλά ήταν γάβρος εδώ και χρόνια. Δεν έγινε τώρα, λέει. Έτσι λέει. Δεν έγινε τώρα, λέει, που πήγε Αθήνα και έχει
1: τάσει. Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Εσείς τώρα φτιάξατε μια γκάμα διαιτητών για να τους έχετε και αυτοί βαράνε τους άλλους. Δεν το φουκαρά τον ΠΑΟΚ.
0: Είπαμε.
1: Πώς δεν καθίσατε έτσι, κοτάκι μου.
0: Κοτάκι μου.
1: Κοτάκι μου, και δεν βλέπει τον ΠΑΟΚ.
0: Άρα κορυφή ο Καντεβέρε.
1: Ναι.
0: Λογικά που τον έχει ο Γρηγορίου σαν πρώτο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Άρης, ο οποίος κακά τα ψέματα βλέπω εδώ, έχει και μια χαρά αλλαγές. Δηλαδή μπροστά, τι θες να σε βάλει, Κουαμέ. Σε βάλει Ράφα Μύρ.
1: Άσε τα μπροστά, τα πίσω θέλω.
0: Στα χάμπορα σου βάλει τον Χόγκλα, σου βάλει τον Πετρί. Πίσω, είπαμε, έχει θέμα. Εγώ θα έπαιρνα ακόμα ένα στόπερ σίγουρα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχει ένα. Έναν ακόμα. Αφού ο Γένσε προορίζεται για, είπαμε, για στόπερ. Γένσε, Φαμπιάνο, Σούταλο, ακόμα ένα στόπερ.
1: Μάλιστα.
0: Με τρεις θα τη βγάλουμε.
1: Ό, δεν γίνεται.
0: Δεν βγαίνει με τρεις.
1: Λάθος του
0: Μεγάλου. Ένας τραυματίζεται, ένας παίρνει κάρτες, τι κάνεις.
1: Μέγα λάθος του Καρυπίδη.
0: Θα πάρει τώρα στους ελεύθερους. Θα πάρει τώρα. Έχει τώρα. Αύριο μεθαύριο τελειώνουν κιόλας οι μεταγραφές στην Ευρώπη. Μόνο η Ελλάδα θα μπορεί να πάρει κάποιους παίχτες. Θα μπορεί να τους πάρει σε καλύτερη τιμή. Θα πάρει να πάρει ελεύθερος, να πιέσει λίγο καλύτερα τους ατζέντες, του Μανατζαρέως, να μην χάσουν τη χρονιά. Εντάξει, έτσι. Ο Πλιάκος το είχε πει, ναι, αίρεση το είχε πει.
1: Είπε,
0: τότε που έφυγες και αποθέωνες σε ένα live που κάναμε,
1: ποιον?
0: Ότι έπιασε το μύθο, δεν θα τα πάει καλά το παιδί, δικαίωση Πλιάκου. Είχε βγει και άκουγε εκπομπή μας ο Φώτης,
1: ναι,
0: και άκουσα τον άλλο, μου τον έκανε το μύθο, λέει, Van Basten.
1: Ναι.
0: Να μου το θυμηθείς, επειδή λέει να του στείλει, δεν θα κάνει τίποτα όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Τι ναι, και έγινε αυτό.
1: Του στείλει αρνητική ενέργεια του μύθου.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή. Αλλά γενικώς ό,τι πιάνει το ισοπεδώνει.
1: Α, μην ήταν μαλθακός ο Μητσιρικάς.
0: Γιατί μόνο αυτόν έπιασε και ισοπαίδωσε. Τον άλλο το πάνω του φανέλα έβαλε, τραυματίστηκε.
1: Γιατί εσύ δεν ήρθε απάνω.
0: Εγώ δεν έβαλα φανέλα.
1: Πού να βάλει, φοβάσαι, μη σε δίνουν την παγκοσίδη.
0: Τι να με δίνουν, σιγά μην έβαζα κίτρινη φανέλα. Πλάκα μα κάνει. Κίτρινη φανέλα θα βάλω ρετίνο. Δεν βάζουμε μουστάρδα.
1: Άσερε αυτά τα παοξίδικα τα.
0: Ποια εταιρεία τα και βγάζει μια εταιρεία.
1: Μετά μια εταιρεία, ρε.
0: Θα του πω, ωραία, τη φανέλα αντί για κίτρινη, κάτι μαύρη.
1: Αν θέλει 10.000 να κάνει μαύρη.
0: Μαύρη, κάτι να
1: βγάζει.
0: Κάτι να μπλε, εθνική Ελλάδο.
1: Άσερε κουγιά, είναι το παραμύθι τώρα. Δεν βρώμουν.
0: Κάθε εβδομάδα που από Δανιά τον βλέπω τον Τσακαλίδη, βγάζει το σκυλάκι του με κόκκινο λουράκι, λέει, μέχρι και ο σκύλο έχει. Εντάξει, είναι Ολυμπιακό άνθρωπο.
1: Τα λουράκια κόκκινα και εμένα το σκυλάκι, κόκκινο το λουράκι. Τι να κάνουμε δηλαδή.
0: Κούλο ο Σορετήρε γράφει για τίγκρε. Για τώρα τι γράφουν οι Μεξικανοί, ο Σορετήρε εφόσον δεν πουλήθηκε στην Αγγλία, όσον δεν πουλήθηκε στην Αγγλία που ήθελε να πάει για ένα δικό του θέμα και ο ΠΑΟΚ τον κράτησε, δεν θα πάει.
1: Εντάξει, άστα και να βολοδέρνει εδώ πέρα.
0: Εγώ το πιστεύω το Σορετήρε.
1: Ναι,
0: να
1: ναι, ναι,
0: ναι. Ναι, ναι, εσύ λες, έτσι.
1: Πίστευε.
0: Εάν έρθει σε καλή κατάσταση, γιατί δεν είναι ακόμα ανέτοιμο, έχει πολύ καλά στοιχεία ο Σορετήρε.
1: Και για ποιο λόγο Σεπτέμβριο να μείνει σε καλή κατάσταση.
0: Γιατί θα τραυματίσει 6 μήνες εσύ.
1: Να,
0: τώρα επανήλθε.
1: Ναι.
0: Δεν είχε και ο Σορετήρε
1: χιαστού
0: τι έπαθε στην Τσβόλε.
1: Άντα
0: πέρσι.
1: Το.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Τον πήρατε εσύ τσουβάλι να
0: πει. Τι βλέπει τώρα στο Άρη ΑΕΚ.
1: Γκολ με το κεφάλι. Γκολ με το κεφάλι ΑΕΚ και πέναλτι στο μάτς.
0: Γκολ με το κεφάλι ΑΕΚ
1: και πέναλτι
0: στο μάτς. Εγώ βλέπω ένα τιμιότατο γκολ-γκολ στο παιχνίδι πάντως. Έτσι αυτό θα δώσω στο πετσό.
1: Ή 2-0.
0: Και μάλλον άσοχη και γκολ-γκολ για να πάρω και την απόδοση, γιατί δεν βλέπω να φεύγει από το, από το άσοχη το μάτς.
1: Πόσο δίνει το άσοχη και γκολ?
0: 2-30.
1: Α, δίνει τόσο.
0: Πετσό, ρε φίλε. Τα έχουμε πει αυτά. 2-30. Δεν βλέπω.
1: Είσαι φάλα.
0: Φάλα κου. Φάλα κου.
1: Φάλα κου.
0: Λοιπόν. Αυτά για το παιχνίδι. Τώρα η ΑΕΚ παίζει. Εντάξει, κομπλαδούρα παίζει. Η ΑΕΚ ξεκούρασε και παίχτες πολλού στο.
1: Στη
0: Χρυσούπολη. Όπου έβαλε πάρα πολλές ρεζέρβες. Μεζίνη έπαιξε κορυφή. Γκατζίνοβιτς, Μάνταλο, Καλοσκάμι. Αριάγκα, Καρίνα. Έβαλε όλες τις ρεζέρβες. Πλέον επιστρέφουν άπαντες. Όλοι βασικοί.
1: Φρισκαδούρες.
0: Να πούμε ότι η ΑΕΚ έχει Champions League μεσοβδόματα. Με τη Λίντσερ.
1: Ναι. Εκεί.
0: Εδώ ΑΕΚ Λίντσερ.
1: ΑΕΚ, εδώ.
0: Νομίζω ότι είναι ΑΕΚ χάρη. Κάτσε ένα δευτερόλεπτο.
1: Πάντως σε μένα μου κάνουν τα έξοδα για να πάω στο ΑΕΚ Ρεάλ οι αγυσίδες.
0: Να πας, ΑΕΚ Λίντσερ είναι.
1: Ναι.
0: Άσους.
1: Στο ΑΕΚ Ρεάλ.
0: Άκη Λίντσερ.
1: Ναι, θα σου φύγω μια μέρα ναι, να ξέρεις.
0: Άμα είναι για τέτοια.
1: ΑΕΚ Ρεάλ, ΑΕΚ Ρεάλ.
0: Με τα μπούνια να πας.
1: Ναι, ναι.
0: Με τις ευχές μου, την ευλογία μου, πλάκα με κάνεις.
1: Παδω.
0: Γι' αυτό ζούμε, να πάμε να βλέπουμε πράγματα, να νιώθουμε στιγμές.
1: Τι
0: να κάνουμε,
1: ναι.
0: Μόνο να τρώμε πινελίγια και κραξίματα.
1: Ναι, ναι.
0: Και μόνο να δουλεύουμε, να πάμε να δούμε και πράγματα.
1: Και πληρώνουμε λογαριασμούς,
0: Ναι, μόνο να πληρώνουμε λογαριασμούς.
1: Σωστά, ναι.
0: Να γουστάρουμε και λίγο. Λοιπόν.
1: Πάμε σε κανένα μαγαζί που έχει τίποτα.
0: Σ' αρέσουν τα
1: μπουρνούζια και τέτοια.
0: Σ' αρέσει τα μπουρνούζια παγάσαι.
1: Ωραία
0: είναι. Αλλά πρέπει να πας πρώτα.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Να πας.
1: Μονολόγια.
0: Μονολόγια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Αυτά για τα δύο μάτς του Σαββάτου. Βόλος Ολυμπιακός.
1: Και ΑΕΚ Άρης.
0: Εύκολη νίκη του Ολυμπιακού βλέπω. Έστω και δύσκολα βλέπω να κερδίζει. Και ΑΕΚ Άρης. Και το γκολ-γκολ μου αρέσει. 2-0-5-2-10. Και η άσοχη και ο γκολ-γκολ.
1: Ναι. Άσοχη και γκολ-γκολ.
0: Η ΑΕΚ θα βάλει όλα τα πουλιά. Θα βάλει μπροστά του παιχταράδες. Το Βάργα Γιώβης που για μένα είναι το δίδυμο με την καλύτερη χημεία. Έτσι.
1: Παίζεται στο. Το γκολ με το κεφάλι.
0: Θα μπορεί να το ζητήσει σε κάποιες εταιρείες. Ό,τι ζητάς το φτιάχνουμε. Κυριακή.
1: Ναι.
0: Ατρόμητος Καλαμάτα.
1: Ωραίο μάτς.
0: 7 η ώρα. Ναι, ωραίο μάτς. Βέβαια είναι ωραίο μάτς. Γιατί τον Ατρόμητο έτσι πως τον είδα δεν μου γέμισε πολύ το μάτι εμένα. Να σου πω την αλήθεια.
1: Είναι ο Καλαμάτα στο γέμισε.
0: Η Καλαμάτα σκοράρει, βάζει γκολ συνέχεια.
1: Τρώει πίσω.
0: Τρώει πίσω. Ίσως γκολ-γκολ εδώ.
1: Αυτό το κρύο του Πασόκ.
0: Εδώ τον είχαμε. Εδώ. Μια μέρα ξαφνικά εκεί έκανα κουμπί μου λέει θα μπει μέσα ο Ανδρουλιδάκη. Το πλάκα με κάτι.
1: Γλύφεται με τον Πάοκ.
0: Γλύφτε με τον Μπάουκ, κρύος.
1: Ωραίος είναι, μωρέ.
0: Είναι ωραίος είναι. Ωραίος είναι. Ωραίος. Απλά δεν είναι για, για την πολιτική σκηνή.
1: Πολιτικά.
0: Εκεί είναι, α, μπράβο.
1: Πολιτικά ανέραστος είναι.
0: Ναι, αλλά ο σαν τύπος είναι ωραίος.
1: Τι ώρα είναι.
0: Αλλά για πολιτική σκηνή
1: τίποτα.
0: Θέλει λίγο τσαχπινιά, θέλει
1: τίποτα.
0: Λίγο.
1: Ατσάχπινος είναι.
0: Ατσάχπινος.
1: Είναι ατσάχπινος.
0: Μπράβο. Πώς λέμε, αχάπαρος.
1: Ατσάχπινος.
0: Ατσάχπινος.
1: Έτσι.
0: Θέλει λίγο να κάνει μπαντιλίγια, λίγο.
1: Δεν έχει, δεν
0: να
1: έχει.
0: Να κάνει μπουκαδούρα.
1: Δεν έχει, δεν έχει. Αυτό το ταλέντα.
0: Βλέπεις, το χωνεύεις, δεν το χωνεύεις τον. Πόσο λένε. Αυτό που μας είχε στα μεροκάματα, μας τα ψήρισε, πώς το λένε.
1: Ο Βελόπουλος.
0: Ναι, αλλά είναι για πολιτική σκηνή.
1: Ναι, ναι, είναι.
0: Είναι κάτι. Τσαχπίνης.
1: Βέβαια.
0: Βλέπεις τη Λατινοπούλου, τσαούσα, κάνει ναι, ράνι, ναι, ναι. Είναι τσαμπέρ.
1: Αυτός είναι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Βλέπεις ότι το έχουν αυτό. Λοιπόν, Όφη και Βυσιά, πολύ ωραίο μάτς στο Ηράκλειο και ωραίο για στοίχημα για μένα. Ωραίο για στοίχημα. Έχει επιλογή το σημείο εδώ πέρα, το παιχνίδι. Στις 7.30 την Κυριακή. Στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός. Εδώ θα φανεί ο Λεβαδιακός αν είναι όντως μπάζο.
1: Δεν είναι μπάζο. Δεν είναι μπάζο.
0: Γιατί αν δεν τα καταφέρει, νομίζω ότι πέρσι ζούσε με Γαλλία, φέτος θα κινδυνεύει.
1: Και με χι μπάζο είναι σήμερα.
0: Ναι, αυτό το μάτς, ας πούμε, πέρσι το έπαινε 3-0 στο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Το Λεβαδιακός Πανετολικός πέρσι ήταν 3-0 στο ημίχρονο.
1: Σου δώσω μια μπετιά στο άλλο μάτς.
0: Μετά θα μου τη δώσω όμως.
1: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
0: Θα πάμε να το δούμε λίγο το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ωραία, τι μάγουλα είναι αυτά που έχει
0: αυτό. Είναι και το πρόσωπό του τέτοιο. Ανοίγει από κάτω σαν ποπός από το Κιλκής. Βλέπεις, το πρόσωπό του θυμίζει κιλκισιώτικο ποπό. Ξεκινάει στενός από πάνω και ανοίγει κάτω.
1: Ξέφυγες, Κολιάνε.
0: Τι ξέφυγα, δες.
1: Ο ξέφυγες.
0: Α, με βάζεις χέρι τώρα.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Έχουμε πάρει ακόμα center for.
1: Ναι.
0: Τι κόσμος να πάρει.
1: Εγώ θα πλήρωνα καμιά δεκαριά κλακέτας.
0: Λοιπόν. Γίνεται. Οι άλλοι ρεκούλ έχουν φέρει F16, λέει τι είναι αυτά, δεν μας σώζεται με τίποτα, λέει έχουμε ξενερώσει τη ζωή μας με αυτό το ΠΑΟΚ φέτος.
1: Δεν πειράζει, θα πάτε στο μπάσκετ εκεί με τον Τέλη, να πάτε στο Euro Pro, πώς το λένε να πούμε.
0: Euro Pro.
1: Πώς το λένε, το Euro Group, πώς το λέγεται.
0: Πάμε σε break, ρε.
1: Το Eurogroup να πάμε.
0: Πάμε, βρε, Ευρωλιγκάτε. Πάμε, πάμε.

0: Είναι 10.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
5: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
6: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλή σας ημέρα. Πακέτο μέτρων που περιλαμβάνει μειώσεις φόρων και αυξήσεις μισθών και συντάξεων θα ανακοινώσει αύριο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Οι τελευταίες πινελιές έχουν μπει και ο στόχος είναι να ξεδιπλωθεί μια βεντάλια παρεμβάσεων που θα είναι εστιασμένες στη μεσαία τάξη. Διπλή επιστροφή ενοικίου θα λάβουν γιατροί, νοσηλευτές και εκπαιδευτικοί, όπως αναφέρει το ΦΕΚ που ανακοίνωσε η κοινή υπουργική απόφαση. Σύμφωνα με το ΑΠΕΜΠ, έως τις 25 Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται το μέτρο και θα αφορά στην αναδρομική ενίσχυση χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για τα ενίκια του 2024. Άρχισαν από σήμερα οι κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη εν ώψη των αυριανών εγγενείων της ΔΕΘ. Την αρχή έκαναν οι υγειονομικοί που συγκεντρώνονται έξω από το Ιπποκράτειο και αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 θα συγκεντρωθούν έξω από το ΙΜΑΘ οι υπάλληλοι στο ΕΚΑΒ. Το απόγευμα στις 6 οι ένστολοι θα διαμαρτυρηθούν στο Λευκό Πύργο, ενώ στις 6.30 η Ένωση Νοσοκομιακών Γιατρών Θεσσαλονίκης σχεδιάζει διαμαρτυρία έξω από το Παπα-Νικολάου, όπου αναμένεται ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Γενικά αιθρίος θα είναι σήμερα ο καιρός με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Από το μεσημέρι και μετά στα ηπειρωτικά οι νεφώς θα πυκνώσουν κατά τόπους. Επόμενη ενημέρωση στις 11. Όλη η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
13: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
14: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
13: Ο μισθός δεν φτάνει.
14: Απλησίαστα τα ενίκια.
13: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
14: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
15: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
16: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
17: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
16: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
18: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
20: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου. Εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
21: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
22: Το μουσικό γεγονός που όλοι περιμένατε έρχεται.
23: Είσαι τρελή, αν περιμένεις.
22: Ο Νίκος Βέρτης στη Θεσσαλονίκη, στην Πύλη Αξίου, για λίγες μόνο εμφανίσεις.
23: Αν είσαι ένα αστέρι.
22: Νίκος Βέρτης. Από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού. Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
24: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
25: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
26: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
28: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
29: Μετρόπολης!
30: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Σου έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από το τηλέφωνό σας και από το τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε σε αναμονή? Όλοι μας έχει τύχει. Με την Nova More όμως αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε μια premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το νέο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω διαρκώς, τώρα είναι η ώρα για Nova, παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Γκούτε μόργεν, καλημεράρε στην σαλούγκα μας και όπου μας ακούτε, εντός, εκτός νομού, εκτός Ελλάδας. Ράπε κουλ στα αυτάκια σας. Ένατη σεζόν, Ντίνο. Έτσι.
1: Τι ένα?
0: Ένατη σεζόν.
1: Ένατη σεζόν.
0: Ένατη σεζόν. Είχαμε ξεκινήσει τη χρονιά του double του ΠΑΟΚ, έτσι. Τώρα να δούμε μέχρι πού θα φτάσουμε.
1: Στον εμφύλιο του ΠΑΟΚ φτάσαμε.
0: Φτάσαμε στον εμφύλιο, ναι.
1: Τι γέλιο.
0: Διότι τα πάντα ρί.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Σε ό,τι και αν μου πει, θα σου πω, φίλε, τα πάντα ρί. Δηλαδή μου λε Α, τώρα Ω. Άλλαξαν πράγματα. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε να τελειώνουμε το πρόγραμμα τη Super League. Κυριακή, θα το κάνει.
1: Ποιο?
0: Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια.
0: Και εγώ θα το κάνω. Λοιπόν, 9:30.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε τι, πώς και γιατί, πώς θα κατέβουν οι ομάδες.
1: Πάμε δεκάδες.
0: Ναι, πάμε πιθανές σε δεκάδες. Πιθανές σε δεκάδες. Δεν μπορούμε ακριβώς. Αν και του ΠΑΟΚ νομίζω ότι δεκάδες δεν ξέρουμε.
1: Για πέστε.
0: Δεν έχει πάρα πολλές δυνατότητες αλλαγών ο ΠΑΟΚ.
1: Δηλαδή.
0: Έχουν προκύψει και κάποιοι τραυματισμοί.
1: Τέρμα, ποιος θα παίξει.
0: Αυτό είναι το μοναδικό ερωτηματικό. Τέρμα, ποιος θα παίξει. Αν θα παίξει ο Παυλέγκα ή ο Τσιφτσής.
1: Έλα, ε.
0: Εγώ θα βάζω το Τσιφτσή.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι, δείχνει πιο σταθερός.
1: Πες, δηλαδή, ότι δεν μπορεί να τσιφτείς.
0: Εντάξει, τα πάντα ρί. Σε ξαναπαντάω.
1: Ή τα πάντα ρί.
0: Όλα αλλάζουν, δεν μένει τίποτα στάση.
1: Από κακός έγινε καλός τώρα, δηλαδή.
0: Όχι, είναι σε καλύτερη φόρμα ο άλλος. Είναι πολύ λογικό.
1: Πού τον είδες τον Τσιφτσή ότι είναι σε φόρμα?
0: Χθες στο Μεντονόφ.
1: Δεν πα στη Σέντροφ.
0: Έκανε δύο σου, τα μπλόκαρε χωρίς δεύτερο χρόνο.
1: Ναι,
0: ο Παυλέγκα σε όλα τα μας φέτος δεν έχει μπλοκάρει ούτε ένα σουτ με τη μία.
1: Μάλιστα.
0: Θα του φύγει μπάλα δεξιά-αριστερά πάνω στον αντίπαλο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ενώ Τσιφτσής, ας πούμε, θα την πιάσει.
0: Τσιφτσής προχθές με τη βροχή, δύο σουτ που έγιναν πάνω του, τα μπλόκαρε και τα δύο.
1: Τι πρόκειται, τη σέντρα δεν πέρασαν μια.
0: Ναι, κάναν δύο σουτ τον τάρκετ όμως. Ένα σουτ σίγουρα θυμάμαι δυνατό και όλα τον μπλόκαρε με τη μία. Και λέω εγώ σου τώρα να γίνει καμιά και τον πρώτα κατευθείαν.
1: Τον μπλόκαρε.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, 50-50 για μένα.
1: Τετράδα άμυνας, για να δούμε.
0: Τετράδα άμυνας δεν υπάρχει κι άλλη. Αναγκαστικά θα παίξει
1: μπακ. Δεξιά παίζει ο Κένι.
0: Κένι, δεν έχω άλλο δεξιμπακ.
1: Ο Μιχαηλίδης.
0: Ο Μιχαηλίδης.
1: Αριστερά.
0: Ναι, τραυματίας ο Χατζηδιάκος, άρα Λουστόντο. Και αριστερά ο Γιαννούλης που ξεκουράστηκε. Αυτή είναι η τετράδα.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Ναι.
1: Ποιος παίζει δεξιά στο Παναθηναϊκό?
0: Θα τα δούμε μετά.
1: Παίξτε κάρτα το Γιαννούλη.
0: Η τετράδα της άμυνας βγαίνει στον ΠΑΟΚ αναγκαστικά.
1: Εγώ γιατί νομίζω ότι θα παίξει ο Μπάμπα?
0: Έπαιξε προχθές 90 λεπτά.
1: Ναι.
0: Εσύ τα νομίσματα στην τράπεζα.
1: Εσύ νομίζεις ότι ο Γιαννούλης μπορεί να βγάλει 90 λεπτά?
0: Όχι, αλλά αυτό θα ξεκινήσει.
1: Τι να βγάλει ο Άγιος Φανούριος?
0: Λοιπόν, ναι. Άρα Γιαννούλης αριστερά.
1: Ναι. Παίξε τον κάρτα.
0: Μιχαηλίδης Ελουστόντο.
1: Ναι.
0: Και Τζότζο Κένι, γιατί δεν έχω κι άλλον.
1: Παίξε κάρτα Γιαννούλη.
0: Τώρα πάμε στα χαφ.
1: Χαφ.
0: Και εκεί αναγκαστικά έχω.
1: Παίξε κάρτα Σάντα Μαρία.
0: Εάν θα δούμε Σάντα Μαρία, είχε στομαχικές διαταραχές. Δεν ξέρω τώρα τι και πώς.
1: Η γαστρεντερίτιδα, δεν είπα.
0: Δεν ξέρω. Προχθές βγήκε στο 30, πάντως για αυτόν τον λόγο.
1: Για φαντάσου να έχει γαστρεντερίτιδα, να είναι και αργός.
0: Αν παίξω Σάντα Μαρία, θα παίξουμε εμένα Σάντα Μαρία Ζαφίρι Πέλκα στα χαφ.
1: Παίξε κάρτα το Σάντα Μαρία.
0: Ναι. Εάν δεν παίξω Σάντα Μαρία, αναγκαστικά ο Ζαφίρι θα πάει στο 6, θα ναι. Πάει ο Ούγκρεση στο 8 και ναι. Στο 10 ο Πέλκα. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Εγώ αυτόν τον αργό με γαστρεντερικά δεν τον βάζω μέσα.
0: Άρα παίξε Ζαφίρι στο 6, αλλά δώσε τον εντολές να μην ξεχνιέται να ανεβαίνει πάνω και μετά να μην τρέχει να προλάβει τους πάντες.
1: Δεν έδειξε τέτοια σημεία.
0: Ναι, ο Ζαφίρι τρέχει πάρα πολύ το παιδί, ναι. Τρέχει για πάρα πολλούς.
1: Ο χαζός παρέαση.
0: Τρέχει πάρα πολύ για όλους.
1: Είναι ο χαζός λοιπόν, παρέαση.
0: Είναι άλλο level, έχει άλλη ποιότητα.
1: Αν παίξει ο Σέρβος εκεί στα γάφη.
0: Αν δεν παίξει ο Σάντα Μαρία, αναγκαστικά ο Σέρβος στο 8.
1: Εσύ ποιο θα έβαζες?
0: Αν είναι καλά ο Σάντα Μαρία, θα έβαζα το έξω έξω Σάντα Μαρία με τον Ζαφίρι να είναι πιο κοντά του να τον βοηθάει, γιατί δεν.
1: Σάντα Μαρία θα έβαζε.
0: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αφού δεν έχω εξάρι. Τον Τέλορ εγώ θα έβαζα.
1: Αφού το Πάουξ κάρτε ήταν να πάρει.
0: Τον Τέλορ θα έβαζα. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ο Σάντα Μαρία είναι εκτός ρυθμού, είναι αργός. Δεν. Ειδικά σε τέτοια μάτσα. Λοιπόν, στο 10 Πέλκα.
1: Ωραίο.
0: Που τον ξεκούρασε.
1: Στο 9 παρά 1.
0: Στο 9 ο Ντιαγέ.
1: Σέντερφορ. Ωραίο.
0: Δεξιά ο Ζίβκοβιτ. Εντάξει, εσύ τάξη με Γιαννούλη Ζίβκοβιτ, είπαμε.
1: Α, να σε
0: και αριστερά υπάρχουν επιλογές. Άλλοι, Σορετήρη, Τάισον. Εγώ λέω θα βάλει τον άλλη.
1: Μάλιστα.
0: Και θα μπει καμιά αλλαγή ο Σορετήρη στην πορεία. Γιατί έπαιξε κιόλας ο Σορετήρη. Έτσι τη βλέπουν η δεκάδα του ΠΑΟΚ.
1: Και θα αφήσω εγώ τον Τάισον έξω να παίξει ο Σορετήρη.
0: Εντάξει, δεν θα βάλει τον άλλη.
1: Τον άλλη θα τον βάλω και τον κουστάρω, ναι.
0: Άλλη Πέλκα Ζήφκοβιτ.
1: Άλλη
0: Πέλκα Ζήφκοβιτ.
1: Ωραία, ωραία.
0: Και κορυφή Αντιαγέ.
1: Μια χαρά μπροστά. Πολύ καλά είσαι μπροστά.
0: Άμα είχα και κανένα Λαμπόρτ, θα ήμουν ακόμα καλύτερα.
1: Πολύ καλά είσαι μπροστά.
0: Λοιπόν, ωραία, μπροστά είμαστε στο 6, έχω πρόβλημα και, και στην άμυνα.
1: Αριστερό μπακ, στόπερ και χαβ.
0: Όχι αριστερό μπακ.
1: Άσε με καημένα.
0: Όχι αριστερό μπακ. Αριστερό μπακ 3 έχω.
1: Τι έχεις?
0: Γιανούλη, Μπάμπα.
1: Δεν μαρκάρει κανένα.
0: Και άμα χρειαστεί και ο Τέιλορ. Λοιπόν, δεξιά δεν έχω.
1: Ο καλύτερο από αυτού του δύο σε φόρμα είναι αυτό που διώχνεται. Ο Φουκαρά ο.
0: Όχι αυτό που διώχναμε. Έχει φύγει ήδη ιδανικό συνόδευμα. Μην έχει παίξει και μάτσο κιόλα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι διώχνετε, έχει φύγει. Γεια σα.
1: Πιο καλό από τον Γιανούλη.
0: Σήμερα το βράδυ. Έχει φαγωθεί με τον Γιανούλη γιατί σε ζάλισαμε δύο μήνε τώρα. Χωρί λόγο το πετά βέλη στο παιδί.
1: Χωρί
0: λόγο. Χωρί λόγο.
1: 15 εκατομμύρια ζημιά με έκανε. Τι άλλο λόγο να έχω.
0: Δηλαδή για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ φταίει ο Γιανούλη. Πα καλά, ρε.
1: Από εκεί δεν γίνανε όλε οι τρύπε.
0: Πα καλά τώρα. Δηλαδή για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ φταίει ο Γιανούλη.
1: Τη μεγαλύτερη ευθύνη.
0: Καλά, εντάξει, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι πραγματικά.
1: Τον κόσμο.
0: Τι να ρωτήσω τον κόσμο. Δηλαδή φταίει ο Γιανούλη.
1: Από πού τα
0: ο Πάουκ δεν πήρε center for. Ο Πάουκ πούλησε παραμηνό αγώνε τον, τον Γιανούλη. Φταίει ο Πάουκ. Φταίει ο Γιανούλη που ο Πάουκ δεν τον πήρε το Μάιο. Και καθόταν εκεί στείλουν τα πόδια για να έρθει στον Πάουκ. Τώρα να λέμε ναι, πράγματα να χάζομαι.
1: Φταίει ο Γιανούλη που ήταν γύμναστο 2,5 μήνε. Ναι, φταίει ο Γιανούλη.
0: Που πίεζε να έρθει στον Πάουκ. Γιατί ο Πάουκ δεν την τέλειωσε μεταγραφή το Μάιο.
1: Και τι να κάνω εγώ, να κάνω τον Πάουκ ξυκλακέτα να βαράω τώρα που.
0: Εντάξει, αλλά να ξέρω τι μα γίνεται. Όχι να
1: δείξω. Ξέρω ότι θα το έβαλε μέσα στα δίκτυα ο άλλο.
0: Εντάξει, ναι, μια φάση, οκ.
1: Μια.
0: Λοιπόν, στο Πάουκ Μπράνο καλύτερο σε μου πει ότι ήταν. Τι παιχτάρα δεν μου έλεγε εδώ στο πρώτο μάτ.
1: Το Πάουκ Μπράνο. Πολύ καλό.
0: Τι είναι αυτό, δεν δικαιούται ένα παίξει να κάνει μια μέτρη εμφάνιση.
1: Στο 60 κλάταρε να πούμε.
0: Λοιπόν, Παναθηναϊκός, Πένια θα είχα τα δοκάρια. Oh. Βαντρόγκελεν μαζί με τον Τεβρά οι αλλαγές. Οι δύο στόπερ.
1: Καλή, αλλά όχι τίποτα αμάν αμάν.
0: Δεν σε αρέσει τα στόπερ.
1: Καλή. Αλλά αμάν αμάν δεν είναι.
0: Δεν είναι.
1: Αμάν αμάν.
0: Αριστερά τώρα, μάλλον Κυριακόπουλος πάλι.
1: Γιατί ποιον έχει άλλο εκεί.
0: Έχει τον Δανό. Ένα Δανό δεν έχει πάρει εκεί.
1: Αλλά... Δανό.
0: Ναι. Δεξιά θα είναι ο Καλάμπρια για τον Παναθηναϊκό. Στα χαφ. Δεξιά θα είναι ο Καλάμπρια.
1: Ναι.
0: Στα χαφ, λογικά νομίζω ότι ο Λουζά με τον Κάγκουα έχουν ένα προβάδισμα.
1: Κάγκουα παιχταρά.
0: Είναι παιχταρά ο Κάγκουα.
1: Ο Κάγκουα παιχταρά.
0: Και τώρα μπροστά δεν ξέρω πώς θα το κάνει ο Νίστρουπ. Δεξιά-αριστερά. Απ' τη μία πλευρά δεν νομίζω να βάλει τον Πελίστρη. Δεν νομίζω να βάλει πάλι Πελίστρη. Θα το παίξει με Λιβάη Γκαρσία, Τετέ, Ντέσσερ και Γιάγκουσιτ.
1: Πολύ ανοιχτό. Πολύ ανοιχτό είσαι.
0: Πολύ ανοιχτό είμαι.
1: Πολύ ανοιχτό είσαι.
0: Ναι.
1: Λίγο σφίξε το κέντρο λιγάκι.
0: Θα βάλει κανένα Ουναή, ο οποίο βέβαια.
1: Το καλό είναι να παίξει το παλτό Καμαρά.
0: Α, το ξέχασε τον Καμαρά. Ψέματα. Καμαρά, ψέματα. Ετιέν Καμαρά, δε όχι, ο Καμαρά θα παίξει.
1: Καμαρά θα παίξει.
0: Ο Καμαρά θα παίξει με τον Λουζά, μάλλον.
1: Παίξε το κίτρινη κάρτα το παλτό. Ναι.
0: Τόσα χρόνια ο Ράμπα έπαιξε με τον Κωνσταντέλια. Τι Φλωραντέλια. Τι δεν τρώει, τι δεν πίνει και τώρα έπιασε το Γιανούλη. Σταμάτα, ναι, σε κράζει, ναι. Μέχρι και τον Κωνσταντέλια, μέχρι να φύγει, μου το ονομαστεί, είχε κάνει το χειρότερο παίχτη του κόσμου, λέει.
1: Αυτά σα έλεγα.
0: Τι έλεγε, Φλωραντέλια, έλεγε.
1: Σιγά το κομμάτι,
0: παίχτη δεν κάνει τελειώματα.
1: Κάθε εβδομάδα άρρωστο με γρήπη, αυτά έλεγα. Δεν έλεγα κάτι.
0: Λοιπόν,
1: για τη αξία του την ποδοσφαιρική, τη τρίτη και όλα αυτά. Μεγάλο παιχταρά. Από εκεί και πέρα το αθλητικό κομμάτι είναι άλλο πράγμα.
0: Στο 4, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα παίξει. Να τώρα μα ακούν και παιδιά συνάδελφοι από κάτω. Πένια κατά τα δοκάρια, Καλάμπρια, Φαντρόκελεν, Δεφράη, Κυριακόπουλος. Καμαρά, Κάγκουα στα χαφ.
1: Ναι.
0: Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ταμπόρδα, αλλά να δεκαρίζει και Τετέ Λιβάη μπροστά.
1: Μες.
0: Αυτή την δεκάδα μου δίνουν. Ευχαριστώ
1: μπροστά, πολύ καλή.
0: Κέντρο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού.
1: Κέντρο για γλάμ. Αν να ξέρεις τον Κάγκουα που είναι, θα πρέπει να παίξει για δύο ο Κάγκουα. Τι το θέλει σε 4-4-2 τον Καμαρά, ρε Δανέ να πούμε.
0: Ναι.
1: Τι το θέλεις, η χαρά του Πέλκα θα είναι εκεί.
0: Μια χαρά.
1: Θα του πάρει κάρτα ο Πέλκας.
0: Άρα Τετέ Λιβάη μπροστά, τι φορά κλεις και οι δύο ρε φίλε. Τετέ Λιβάη.
1: Και δεν είναι ακόμα στα καλά τους.
0: Και δεν είναι στα καλά τους.
1: Δεν είναι ακόμα στα καλά
0: τους. Δηλαδή λες Τετέ Λιβάη στον Παναθηναϊκό, λες Βάργα Γιώβιτς στην ΑΕΚ.
1: Ο Τετέ είναι
0: λες στο... Ολυμπιακό Ελκαμπή και αυτό τον Ερνάντες ο Μεξικανό που γίνεται χαμός.
1: Τετέ έχει και άκρες.
0: Και εγώ είμαι με το 19χρονο μύθου να προκριθώ και ήρθε τελευταία μέρα. Και εσύ μου λες ότι φταίει ο Γιανούλη. Σε με τρελάνει, Ρεντίνο.
1: Α σε ρε πιάνει να κάνω το Γιανούλη δύο μήνε
0: μετά. Εγώ δεν είπα κάτι σε πάντα, αλλά ούτε να κράζει χωρί
1: 15 εκατομμύρια μα στέρισε να πούμε σαν ΠΑΟΚ να πούμε.
0: Συγγνώμη Κωστή μου που θέλουμε ομάδα έτοιμη από Ιούλιο και έχουμε φτάσει τελευταία εβδομάδα και ακόμα τρέχουμε και εσύ πάλι μας ρίχνεις ευθύνη στο Γιαννούλη, τι άλλο θα ακούσουμε Θεέ μου. Καλά σε λέει. Καλά σε λέει. Δηλαδή τώρα θα ρίξω εγώ σε ένα παίχτη που έκανε τα πάντα να δεις το πάει της ευθύνης γιατί ο ΠΑΟΚ δεν προκρίθηκε.
1: Δύο γκολ έβαλα.
0: Πας καλά.
1: Δεν το λίγο στο Γιαννούλη, μόνο το λίγο τον Αριστότο και στο Χατζηδιάκο. Είναι παλτά οι δύο.
0: Τι θα ακούσουμε άλλο από το Φαλακρό Βέλος, λέει, τα ακούσαμε
1: ρε, αυτό. Δεν πάρα ρε παοξίδες, τώρα μας έχετε πρίξει να πούμε δύο μήνες.
0: Στον Όφι που πέφτει τρελό ξεφωνητό από τον Μπούζικα της πολύς του Ολυμπιακού.
1: Μάθετε μπάρα άμπαλι να πούμε.
0: Από τον παράδοσο Σικόλας καλά, από το κριτικός και πόντιος είναι αμυθυμός. Κάτω στον Όφι είναι λογικό να θυμώ.
1: Κριτικός και πόντιος, ναι. Δεν μαλώνω.
0: Δεν
1: τσακώνομαι.
0: Ο Λουζάκου να ξέρει είναι πίσω από φυσική κατάσταση, γι' αυτό θα ξεκινήσει ο Καμαρά. Ναι, ευχαριστώ Μάρια. Ευχαριστώ, γιατί δεν, σήμερα θα έψανα.
1: Θα έχουμε ευάλωτα
0: Κάγκουα.
1: Ναι. Το κέντρο του ΠΑΟΚ πιο δυνατό με τον Μπέλκα σαν τρίτο. Πολύ πιο δυνατό. Και ας είναι ο Σαντα Μαρία. Σαντα Μαρία εγώ δεν τον έβαζα. Σαντα Μαρία βάλει ένα γρήγορο.
0: Ωραία, βάλε.
1: Βάλε γρήγορο.
0: Είναι ποιο να βάλω γρήγορα, εμένα.
1: Δεν τον πήρατε από το νου, το σέρβο.
0: Οχτάρι είναι αυτό, είναι εξάρι, φίλε.
1: Ναι, και τι.
0: Τι είναι και
1: με
0: τι.
1: Δύο παίζουν αυτοί, εγώ παίζω με τρεις.
0: Ποιο είναι αυτό. Α, έχουμε ζουν.
1: Τι Black & Decker φέρανε εδώ,
0: ρε. Φέρανε και Black & Decker.
1: Ποιο έφερε Black & Decker, ρε, το πρωί εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό να πούμε.
0: Ο Μπούσης λέει πάντως πούλησε 5 εκατομμύρια δύο παίχτες, όσο είναι το budget όλη τη ομάδα. Τζόρνταν, βγες από το σώμα του ραπ. Τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα με τον Γιαννούλη. Ναι.
1: Ωραία, τι θέλετε να σας πω. Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης μπροστά είναι παιχταράς. Πίσω είναι τρύπα. Το καταλαβαίνετε, ναι ή όχι.
0: Άλλο αυτό. Κι άλλο να με λες ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε εξαιτίας του Γιαννούλη.
1: 80% αυτός ήταν.
0: Πλάκα με κάνεις.
1: Δεν καθόλου πλάκα δεν σε κάνω.
0: Θες να κάνεις σύντρικα.
1: Και τα σεντερμπακάκια που πήρατε.
0: Γελάμε με αυτά που λέει
1: και ο. Τα soft
0: νομίζει είναι όλοι παππούδες, λέει και μανάβδες, λέει σαπούνε.
1: Και τα soft σεντερμπακάκια. Ο ΠΑΟΚ από τη μέση και μπροστά και χωρίς Κωνσταντέλια είναι ομαδάρα. Πίσω την έχετε κάνει την ομάδα τρύπα. Άιντε μπράβο.
0: Γι' αυτό έρχεται σήμερα ο Δέδρο Ποταμίτης, ο Βραζιλιάνος που θα με δώσει και
1: ένταση. Για βάλε σέντερμπακ τον Δέδρο Ποταμίτη και τον.
0: Δεν τον έφερα για αυτό να πει. Μια εβδομάδα τον Λιβανίζο, ναι. Έπαιξε κύπελο, ναι. Έκανε, ναι. Έρανε και μετά ήρθε.
1: Γιατί, άμα του είχε αυτού με δύο χαφ αυτή το καμάρα,
0: έφερε
1: αποτέλεσμα. Τώρα μπορεί να χάσει κάτι.
0: Αυτό λέω. Άρα δεν φταίει ο Γιάννου, φταίει η αργοπορία μα. Παρήξαμε για ένα παίχτη.
1: Ο Γιάννου,
0: ο φίλη δυο. Χάρισε και λεφτά για να έρθει.
1: Ο Γιάννου, ο φίλη δυο μήνε να είναι γυμνασμένο, φίλε. Να κάνει μόνο σου
0: μπροστά. Για να πιέσει την Άουσβουργκ έπρεπε να κάνει και αυτό στα δικά του τα ναζάκια. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναζάκι αυτό, ναι. Κράξιμο εγώ.
0: Εσύ χωρί λόγο όμω κράξιμο.
1: Όχι, χωρί λόγο.
0: Κράξει για θέματα σοβαρά.
1: Τον πήρε ο εξτρέμ από την άκρη και τον έβαλε μέσα στα δίχτυα. Άσε τώρα, χάσω εγώ 15 εκατομμύρια.
0: Λοιπόν. Α, τα είπε κουλ, μπράβο, επιτέλους κάποιος που μου λέει αλήθειες. Εγώ όλα τα λέω, παιδιά. Να ξέρετε, δεν έχω κανένα.
1: 50.000 απολύσει η Volkswagen. Θα έρθουν από τη Γερμανία οι μετανάστες εδώ απ' έξω, θα βαράνε τις πόρτες.
0: Φταίνε 100 πράγματα για αποκλεισμό και σήμερα ακούσαμε ότι φταίει ο Γιαννούλης. Άκου, τι άλλο.
1: Αυτό κατάλαβε, ρε.
0: Αφού είπε το 80%.
1: Αυτό κατάλαβε ο φίλος. Φυσικά φταίει.
0: Το 80% δεν είπε.
1: Το σοκάρι από εκεί έγινε. Το πρώτο γκολ από εκεί έγινε. Το τρίτο γκολ από εκεί έγινε.
0: Α, τον έβγαζε
1: ο Γιάννούλης, θα το κάνω εγώ.
0: Α, τον έβγαζε ο Γιάννούλης.
1: Κάνω εγώ κουπεπέ το Γιαννούλη που μήκε δύο μήνες. Θα έρθω, δεν θα έρθω. Και μου ήρθα γύμναστος.
0: Κλείνει το μάτι προς τα έξω. Κλείνει το μάτι έξω, μάλιστα. Πες, κλείνει το μάτι στο χάρι, παιδιά. Κάνει ράνι, τώρα θέλει να σας τσιτώσει. Τώρα έχει καταλάβει αυτός ότι βρήκε πετρελοπηγή τώρα, να ξέρετε. Γελάει. Βρήκε πετρελοπηγή, ξέρει ότι είστε 100-0 απέναντι και τώρα θέλει να σας κλείσει. Ναι. Η μπορούσε να τραυματίσει και ο Ντέλιας, παιδιά, και σε δύο μέρες πήρε παίχτη. Τι συζητάμε τώρα. Εντάξει, τώρα, τώρα εσύ πήγες. Ναι, ακριβώς, ρε Σιμίτη.
1: Σαν κουλτούρα, σαν.
0: Τώρα πήγες από τον
1: Πάγκο
0: στην κορυφή. Άσο τώρα, γιατί με την Τόρνουν τώρα συγκρίνεις τον Πάγκο με την Τόρνουν. Πλάκα με κάνεις. Λοιπόν.
1: Το χωριό τώρα συγκρίνω με την Τόρνουν.
0: Καλημέρα στην παρέα κυκλοφορεί στην πιάτσα ότι βρέθηκαν με Σαββίδη Μητσοτάκη Κρήτη και πάνε διακοπές. Μάλιστα. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε παιδιά. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε παιδιά.
1: Παπαμίμικος κάνει τις προσπάθειές του να βρει την άκρη.
0: Τα παλεύει,
1: Το παλεύει.
0: Το παλεύει. Παπαμίμικος θα φέρει την κατάσταση στα ίσα.
1: Ναι.
0: Εγώ σε αυτό το μάστο.
1: Παπαμίμικος ή θα γίνει Θεός ή θα το πάρουμε με τις πέτρες.
0: Ένα από τα δύο.
1: Ένα από τα δύο.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει μεσαία κατάσταση. Συμφωνώ μαζί σου. Ή θα γίνει ο Θεός ή θα τον πάρουμε στο
1: κήπεδο.
0: Ναι, μαζί σου 100-0. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο.
1: Δεν υπάρχει το παιδί κάτι ενδιάμεσο.
0: Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Εγώ τον Τάισο αυτό το μάσο τον έβαζα στο 10 λέει. Και αυτό μετά το 60-65 λέει ο αναλυτής μου ο Λευτέρης, ο οποίος είναι μεγάλη μπαλαδόφατσα.
1: Ποιος, βέβαια.
0: Σε αυτό το μάσο λέει θα τον έβαζα δεκάρι.
1: Με χάφε, ξεκούρασα στο 60. Έλα πέσε πάνω στον Καμαρά. Πέσε πάνω στον Καμαρά να κάνουμε γλέντια.
0: Η Κράζοντα έδωσε τον Κώστα. Τον κράτησε να παίξει κύπελο και ήδη έχει φέρει τον αντικαταστάτη Αργεντίνο εκεί. Εντάξει, έτσι λειτουργούν οι ομάδες, παιδιά. Τα πάμε. Τα πάμε αυτά. Τα είπαμε ακόμα και για τη μεταγραφή
2: εδώ
0: του Κωνσταντέλια.
2: Να δούμε, άμα ξύπνησε καλά η κυρία Κονζάρη.
0: Εγώ έχω αναφέρει την άποψή μου για τη θέμα του Κωνσταντέλια. Okay, έπρεπε να το επικοινωνήσει από την αρχή του καλοκαιριού, όμορφα, ωραία, ότι φέτος είναι χρονιά που θα, αν έρθει αξιόλογο πρώτος, θα το δώσουμε τον Κωνσταντέλια.
1: Μείνατε...
0: Να μπει στο μυαλό όλων.
1: Μείνατε έξω από το UEFA και έξω από το Conference εξαιτίας της αλκοπορίας σας. Γιατί τα ανταλλακτικά. Τα ανακλαστικά του Σαββίδη και της Γκονζάλβα είναι για γέλια.
0: Αυτό το δέχομαι.
1: Ο Σαββίδης και η Γκονζάλβα κοιμούνται όρθιοι. Έχουν πάρει ρυθμούς Θεσσαλονίκης. Αυτοί οι δυο φταίνε.
0: Ναι.
1: Που
0: αυτό πάω, το δέχομαι. Άντε. Αυτό το δέχομαι. Ακόμα και το θέμα του Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης, επειδή τα ξέρεις καλά, σε ένα φαγητό έτυχες και έπεσες πάνω στην κέντα που το συζητούσαμε με τον Γιαννούλη. Έτσι. Ο Γιαννούλης ήταν να κλείσει τον ΠΑΟΚ το Μάιο. Κανονικά. Το Μάιο έπρεπε να κλείσει. Και εξαιτίας όλο αυτό το σκηνικό έκλεισε τελικά μέσα Αυγούστου. Δηλαδή ανάγκασαν και τον Γιαννούλη να κάνει και αυτός καραγκιοζλίκια για να φύγει και να χαρίσει για να τον πάρουμε 2,5 μήνες μετά ανέτοιμο. Και αν τον πέραμε τον Μάιο θα ήταν έτοιμο.
1: Φυσικά είναι ανέτοιμο.
0: Ανέτοιμος είναι, δεν το συζητάμε. Ανέτοιμος είναι. Λοιπόν, τι βλέπεις τώρα για το μάτς?
1: Άσο
0: Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ό,τι καλύτερο είπε σήμερα, ρε άνθρωπε του Θεού. Ό,τι καλύτερο ακούσαμε. Ό,τι περιμένω, μας γάνιασε. Ναι. Μας έβαλε τα έντερ. Άσο Πανά, θα βλέπεις.
1: Κίτρινη Λουστόντο. Συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Κίτρινη Σάντα Μαρία, κίτρινη Καμαρά.
0: Γιαννούλης.
1: Καλά θα πάει.
0: Α, θα πάει. Τον έλουσε.
1: Τι έτοιμο θα
0: τον έλουσε από πάνω μέχρι κάτω. Του
1: καλώς
0: όλα
1: είναι
0: τα προβλήματα του ΠΑΟΚ. Καλός παιχταράς ο Γιάννης.
1: Είναι καλός παιχταράς.
0: Παιχταράς είναι.
1: Από τη μέση και μπροστά.
0: Σε 20 μέρες μετά τη διακοπή θα είναι ο καλύτερος. Ναι, το ξέρω.
1: Άστον τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν φταίει ο Γιάννης τόσο λεφτά. Ο ΠΑΟΚ πάλι.
1: Άσο
0: το σκίσει. Άσο βλέπουμε όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ βλέπω γκολ γκολ.
1: 2-1 σκορ βλέπω.
0: Γκολ γκολ βλέπω κι εγώ.
1: Ναι. 2-1
0: σκορ. Γκολ γκολ το βλέπω, νομίζω θα βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ.
1: Ο Μουναή θα παίξει, ο Μουναή.
0: Ίσως αλλαγή. Δεν νομίζω. Βασικός, χθες το βράδυ ήταν στην κερκίδα. Σήμερα πάει να κάνει. Ανέτοιμος κι αυτός.
1: Ρωτάω τον Γιάννη τον Καρατζαφέρη. Ναι. Λέω, Γιάννη, είσαι Παναθηναϊκός εκεί κτλ.
0: Ναι.
1: Αν έρθει ο Μουναή, να πούμε, πριν έρθει.
0: Ναι.
1: Πώς θα το βάλει σε 4-4-2. Μάλλον λέω θα γίνει 4-3-3. Μην το δεις, λέει, δίπλα στα χαφ. Λέω, αν το βάλετε στα χαφ.
0: Κάτσε να το βάλει στα χάφτι στο 4-4-2.
1: Να το βάλει τον Καμαρά να
0: βγει. Όχι ρε, όχι ρε.
1: Λέω, άμα το τέτοιο, θα έρθω με το Κόρτεμπα να βάλω.
0: Όχι ρε.
1: Τον προπονητή στο Πορ Μπαγκάζ.
0: Άμα το κάνει αυτό, είναι
1: έγκλημα. Ο Ελευθέρω Βενιζέλο.
0: Εκτό αν το βάλει.
1: Με τι αποσκευέ. Πίσω στη Δανία.
0: Δεν ξέρω αν μα ακούει ο Μάριο που είναι.
1: Πίσω στη Δανία. Κάτω
0: ρεπορτάζ Παναγκού να μα
1: πει. Πίσω στη Δανία.
0: Εκτό αν το βάλει αριστερό εξτρέμ στο 4-4-2.
1: Με τρία χάφη
0: με ένα ακριβώ. Και αν του λέει θα συγκλίνει
1: μέσα. Θα τον καντούρι που έκανε ο δικό σου.
0: Μπράβο. Αλλά αυτό θα είναι πιο τσακπίνη. Μόνο έτσι αν το κάνει.
1: Με τρία χάφη να το χώσει τέταρτο.
0: Μόνο έτσι.
1: Τα εξτρέμ σου Παναθηναϊκή είναι για γέλια.
0: Πάντως ο Ουναή δεν έκανε καν με τη Ζηρώνα να χαβαλέ. Έκανε το καλοκαίρι με τους μανατζαρέους του, έκανε πάρτι.
1: Θα έρθει και ώρα.
0: Κότερα, του... γούστα. Αυτός είναι και αυτός σαν του Γιαννούλη. Είναι λεπτός, λεσομάγουλος. Θέλει ένα μηνάκι, όπως και ο Γιαννούλης.
1: Θα έρθει ώρα.
0: Ο Γιαννούλης για να το... δεν έχει ένα μήνα που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Δεν έχει καν ένα μήνα που ήρθε στον ΠΑΟΚ, για να μην ξεχνιόμαστε. Ήρθε με... όταν ήμουν στη Σκωτία, 10 Αυγούστου ήρθε.
1: Λοιπόν,
0: ένα επειδή... μήνα δεν έκλεισε, 20 μέρες έχει δώσει η Ελλάδα.
1: Επειδή
0: ναι.
1: Όταν θα έρθει η προεκλογική περίοδος δεν μας αφήνουν εδώ να μιλάμε.
0: Ναι, σωστά, γιατί είναι
1: ψήφος,
0: από τώρα ετοιμάζουμε.
1: Τώρα θα πω εγώ, δεν είναι, δεν μπορώ να με πω τίποτα.
0: Ναι.
1: Ψήφος στην Κυβέλη.
0: Κυβέλη, ε.
1: Ψήφο στην Κυβέλη.
0: Καλά, ρε Μπαγάσα, όλου θα ψηφίσει. Τι πράγμα. Θα ψηφίσει η Ελλάδα, Μητσοτάκη. Αλλά την Ακούρου.
1: Όσοι είστε αριστεροί.
0: Κυβέλη, έτσι.
1: Κυβέλη, φουλ.
0: Αγαπάμε Κυβέλη.
1: Γιατράρα, γιατράρα. Έτσι.
0: Ναι, θα τον πάει για καντουρί τον Ουνουάη από αριστερά.
1: Πώς.
0: Θα τον πάει με νερό. Ευχαριστώ φιλανδέ.
1: Το πιάσαμε, φίλε, το πιάσαμε. Γιατί με τον Αρτίνο. Γιατί με τον Αρτίνο γελάνε τα παγκάκια στη λεωφόρα, Αλεξάνδρα.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Μπέλης στην προετοιμασία με ΙΤΕ λέγεται. Γιαννούλης λέγεται. Ουναή λέγεται όπως λέγεται.
0: Ναι.
1: Είναι στο στόχαστρό μου.
0: Ναι.
1: Παίκτης που δεν κάνει προετοιμασία το καλοκαίρι.
0: Γιατί αυτό το ξέρουν οι τουρίστες, ρε φίλε.
1: Να το ξέρουν οι παίκτες αυτό.
0: Ναι.
1: Μη με λέει μα μου, ο μάνατζερ του με παίρνουν τηλέφωνο κτλ. Mm-hmm. Αυτό είναι τελείωση.
0: Οκ. Okay. Διέγο Κώστα, παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει που με ρωτάτε.
1: Ο στόπερ.
0: Σήμερα το βράδυ θα έρθει.
1: Δεν μπορεί, ρε παιδιά.
0: Αύριο μπορεί να κάνει ένα χαλάρωμα. Βέβαια, ο άνθρωπος έχει Είναι σε ρυθμό.
1: Επεκταρά.
0: Ο
1: Μαρά. Ναι. Δεν μαλώνει μαζί του.
0: Όχι, ρε. Μόνο από τα μούτρα δεν θε να το βάλω να το δει τα μούτρα ξανά.
1: Δεν τα μούτρα, τα γουστάρω λίγο τα μούτρα.
0: Τα μούτρα είναι στόπερ. Άμα θε, έλα από εδώ. Παίρνα, μα θε.
1: Ο στόπερ δεν πρέπει να είναι και ωραίο άντρα, πρέπει να είναι λίγο αγριομούρη.
0: Όχι, αυτό είναι ο Ντιέγκο Κώστα, έτσι περιμένω.
1: Όχι, ο άλλο Ντιέγκο Κώστα είναι αυτό και αυτό άγριο άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Σέντερφορ που πλακωνόταν με τα στόπερ.
0: Ναι. Μισό λεπτάκι λίγο να το βάλουμε. Εγώ τώρα διαβάζω το θέμα για τον Νούνιες. Σας το είπα, παιδιά, τι μου το στέλνετε. Έτσι. Ο Νούνιες πάει εκεί για πρώτο φορ. Άρα ο Λαμπόρτ μένει δευτεράτσα και ναι, δεν θέλει να μείνει.
1: Μπράβο.
0: Διέγκο Κώστα, όχι Διέγκο Κώστα, ρε. Διέγκο Κώστα. Χάρη, τι, στείλε λίγο να δούμε τα μούτρα.
1: Καλά, που έχουμε το χάρι, ναι.

0: Κουρλωμάτι. Εσύ κύριος, εγώ δεν είμαι τόσο.
1: Εσύ είσαι πιο πολύ κουρλωμάτι.
0: Να το βλέπεις εδώ ξανά σε τέτοιο, εντάξει. Είναι τα μαμ. Για μένα είσαι τα μαμ. Ιστορίε αμαρτή. Ακούσα, θα βάλουμε λίγο ράκι να
1: σε 1,5 λεπτό έχει κλέψει το accent και το έχει πάει στο ρεύμα.
0: Χρειάζομαι εκεί να τον έχω σαν στόχο να τελειώνουμε. Ναι. Λοιπόν, μπράβο, τελειώσαμε. Βλέπει άσο Παναϊκό, εγώ γκολ γκολ.
2: 2-1 σκόρνα.
0: Λοιπόν, άμα έκανε προετοιμασία ο Ναή, θα έπεσε η City πάντω, να ξέρει. Δεν θα έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Παίρνουμε ανάσε, επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο. Να δούμε τι γίνεται και στι Ευρώπε, να ανοίξουμε και γραμμέ. Ράπε κουλ παρεούλα μέχρι και τι 11.
3: Η ώρα είναι 10:30. Σαράντα τέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. 4 χρόνια πριν, μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Παράθυρο στα σπορ.
8: Καλή σας ημέρα. Με νίκη ξεκίνησε ο Παναθηναϊκός στις υποχρεώσεις του στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας εχθές το βράδυ της νίκης Βόλου με 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Ταμπόρδα με κεφαλιά στο 51ο λεπτό, έπειτα από ασίστ του Λιβάη Γκαρσία. Τα μεγάλα ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ την Κυριακή στις 9:30 και ΑΕΚ Άρη το Σάββατο στις 9. Δεσπόζουν στο πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Η δράση ξεκινά το Σάββατο στις 7 με το Μάτς Βόλος Ολυμπιακός. Συνεχίζεται την Κυριακή με τις αναμετρήσεις Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7, Όφη και Φυσιά στις 7:30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στις 6 το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα 4 Σεπτεμβρίου ο Ντιέγκο Κώστα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός έρχεται με τη μορφή δανεισμού από την Κράσνονταρ, καθώς οι δύο σύλλογοι ρύθμισαν και τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Η διοίκηση επιδιώκει την άμεση υπογραφή του συμβολέου, ώστε ο ποδοσφαιριστής να ενσωματωθεί στις προπονήσεις. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Μεξικανικής Τίγκρες βρίσκεται ο Σόλα Σορετήρε του ΠΑΟΚ, με τα ξένα δημοσιεύματα να εξαιρούν την ευελιξία του στη μεσοεπιθετική, την ευελιξία του στη μεσοεπιθετική γραμμή. Η ομάδα της Βόρειας Αμερικής εξετάζει το ενδεχόμενο επίσημης πρότασης για τον 22χρονο Άγγλο Extreme, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί στα άκρα αλλά και πίσω από τον επιθετικό. Ο Φαμπιάνο Λέισμα παραμένει αμφίβολος για την αναμέτρηση του Άρη με την ΑΕΚ στις 5 Σεπτέμβρη στις 9 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός ακολούθησε ξανά ατομικό πρόγραμμα και η συμμετοχή του θα κριθεί οριστικά στη σημερινή απογευματινή προπόνηση πριν από την αναχώρηση της αποστολής. Σε καταρχήν συμφωνία για την ανταλλαγή εισιτηρίων στο μεταξύ τους ντέρμπι προχώρησαν οι διοικήσεις του Άρη και του Ηρακλή. Η αρχή θα γίνει στο παιχνίδι του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο Κλεάνθης Βικελίδης, με τη μετακίνηση των φιλάθλων να επαναλαμβάνεται και στην αναμέτρηση του δεύτερου γύρου στο Καζαζόγλιο Στάδιο. Στην Ιταλία μεταφέρεται από σήμερα 4 Σεπτεμβρίου η προετοιμασία της ομάδας μπάσκετ του ΠΑΟΚ για ένα δεκαήμερο δυνατό φιλικό τεστ. Το συγκρότημα του Αντρέα Τρικέρη αντιμετωπίζει αύριο στις 9:30 το βράδυ την τοπική ομάδα στο Ούντινε, ενώ την Κυριακή θα αγωνιστεί στον μικρό τελικό στις 7 ή στον τελικό στις 9:30 το βράδυ. Η αποστολή θα παραμείνει στο Μιλάνο μέχρι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα για το μεγάλο φιλικό με τη Μιλάνο στην Πιέλα, έχοντας ως μοναδική απουσία τον τραυματία Μπριν Ταϊρή που υπέστη ρήξη μηνίσκου. Με πτήσεις τσάρτερ θα πραγματοποιεί η ΚΑΕ Άρης τις εκτός έδρας μετακινήσεις της για το EuroCup, με μοναδική εξαίρεση την αναμέτρηση κόντρα στη Χάπελ Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Βασίλης Πανούλης και οι διεθνείς παίχτες ενσωματώθηκαν από προχθές τις προπονήσεις εν όψη της φιλικής αναμέτρησης της προσεχούς Κυριακής με τους Βίκους Φάλκονς. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
3: Έτοιμος για το σχολείο?
4: Ναι!
3: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
4: Εντάξει!
3: Τσάντα, καζατίνα, μολύβια.
4: Εντάξει!
3: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
4: Εντάξει!
3: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα, φυσάς, όχι, πώς το λέτε, σλέι.
4: Μπαμπά, cringe, είπαμε, είμαι εντάξει.
5: Επιστροφή στην τάξη, εντάξει. Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
4: Και είσαι εντάξει.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
7: Στο εργοτάξιο δεν υπάρχει χρόνος για καθυστερήσεις. Χρειάζεσαι διαθεσιμότητα, άμεση εξυπηρέτηση, υλικά που βρίσκεις όταν τα χρειάζεσαι. Στον Κατόγλου θα βρεις δομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα και λύσεις για κάθε επαγγελματία. Κατόγλου δομικά υλικά, στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Για να προχωράει η δουλειά.
8: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε, 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο. Και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
9: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
13: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι? Θέλεις Μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλς εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.

0: Ραφαέλ, πέντε καταστήματα πλέον. Όταν ξεκινήσαμε εδώ με Ραφαέλ Αντίνο, ήτανε τρία και φτάσαμε στα πέντε πλέον. Τούμπα, πολύ γνεύος μου, Καλαμαριά και φυσικά Λαγκαδάς, όπου έχει ανοίξει εδώ και δύο μήνες και γίνεται λαϊκό προσκύνημα, παιδιά. Η αγάπη για τη Ραφαέλ δεν σταματά πουθενά, γιατί η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή, όπως όλα τα πράγματα ζωή. Τρομερή πρώτη ύλη. Μπαίνει στα καλύτερα προϊόντα. Πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα. High quality που λέμε και στο χωριό μου. Καταπληκτικές οι γεύσεις και βεβαίως οι τιμές είναι αυτό που θέλει ο καθένας μας.
1: Ρε Φανφαρού,
0: value for money.
1: Δεν ήρθες να φας.
0: Πήγες.
1: Μεσημέρι. Θα πάω σήμερα.
0: Με λέει εμένα δεν είδα, αλλά δεν πήγε αυτός. Ρε εσύ, τι απατέωνας είσαι. Εγώ ενημέρωσα όμως ότι δεν θα πάω.
1: Πώς πού?
0: Εγώ ενημέρωσα.
1: Ναι.
0: Ναι, εγώ, εσύ ήσουν ο σίγουρος.
1: Πάρα λοιπόν, πίσω μια μπριζόλα από τώρα.
0: Θες κλασική. Καλά, να πας πίτσα, να πας μπριζόλα.
1: Θα φάω πίτσα με μπριζόλα.
0: Α, θα φας πιτσομπρίζολο.
1: Πιτσομπρίζολο.
0: Πιτσομπρίζολο.
1: Πάω στο εκεί. Θα πετάω σε μια
0: πάνω. Πιτσομπρίζολο λοιπόν.
1: Θα του κάνω το τραπέζι.
0: Λοιπόν, εγώ θα πάω να φάω τον Καρκανέλη, παιδιά, σας το συνιστώ.
1: Ναι.
0: Είναι ό,τι καλύτερο έχω φάει σε ζυμαρικό από τότε που γεννήθηκα, έτσι, με το κοτοπουλάκι, τη σως. Θες παντσανέλα. Πάρε και τις...
1: Εγώ όταν πέρασε πιτσαρία δεν μπορώ να ακούω τη λέξη κοτόπουλο να πω. Δεν μπορώ.
0: Δεν μπορείς. Ναι, αλλά την πριζόλα τι θες.
1: Άλλο πριζόλα.
0: Θα μας τρελάνει ο φίλος. Λοιπόν, Ραφαέλ, παιδιά, με Healthy Caesar. Αν θέλετε κάτι πιο ισορροπημένο, υπάρχει και το μενού του αθλητή, ο Ντίνος, ας πούμε. Έτσι, επιλογές για όλα τα γούστα. Ραφαέλ, πιτσάρα, πέντε καταστήματα πλέον. Και συνεχίζουμε δυνατά. Εγώ βάζω ένα ευρώ. Λέει, ότι του χρόνου μπορούμε να λέμε για έκτο.
1: Το κάναμε εμείς.
0: Ποιο κάνατε?
1: Πετάξαμε με τον Καρεοπολί δύο μπριζόλες απάνω εκεί που ψήνουμε.
0: Ξέρω, κοιτάτε, πάει τότε εκεί με τον τέτοιο.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάνατε και τα μακαρόνια, τα σπαγκέτι από πάνω.
1: Ναι,
0: από πάνω,
1: ναι, ναι.
0: Και κάνατε τα στάλια.
1: Τρεις χιλιάδες θερμίδες.
0: Ναι, αυτό όμως το κάνατε πολύ πριβέ, γιατί είστε εκεί και γιατί η Ραφαέλ παίρνει ποιοτικό κιμά από τον από το Μούχαλ, έτσι, για να φτιάξει την μπολονέζ.
1: Εντάξει, ήταν κλειστό έτσι το μαγαζί και το κάναμε.
0: Το ξέρω, εντάξει, το ξέρω.
1: Το κάναμε πριβα κατάσταση.
0: Λοιπόν, θα πάμε όμως, πρέπει να πάμε μια Ραφαέλ τώρα έτσι.
1: Θα πάω, θα πάω το μεσημέρι.
0: Τώρα,
1: ναι.
0: Λες να έρθω κι εγώ.
1: Να πάω και μια χοιρινή.
0: Δύο παρατέταρτο.
1: Αλλά.
0: Λοιπόν, πάμε Γιώργο Μάτζιο, τον άρχοντα.
1: Άρχον.
0: Ο άρχοντας του σκότου στα διαιτητικά και όχι μόνο και τα στοιχηματικά. Έτσι, να δούμε τι θα μας πει για το Ρίτζεσι και επιστρέφουμε.
1: Με.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.341.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 221.300 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.500 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.000 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 443.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Θέλουμε, λέει, πιτσομπρίζολο στη Ράφαελ Πίτσα. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά. Αυτό εμείς τώρα
1: το. Εγώ το φτιάξα.
0: Ναι, ναι, πιτσομπρίζολο.
1: Αν θέλετε καινούργιες ιδέες γαστρονομικές, ναι. Το πιτσομπρίζολο.
0: Με σένα, Κουλ, το ραπ και τον Διέγκο Κώστα. Να σας βλέπουμε να τρώτε πιτσομπρίζολο στη Ράφαελ.
1: Εντάξει. Εγώ θέλω και τον Κρεοπόλη μαζί μου.
0: Ναι, ναι, και να εξηγεί και να του λέει αυτό εδώ.
1: Κοίταξε αυτό το λιμπάκι πάντα από εκεί.
0: Κλαίω, ρε φίλε, κλαίω. Λοιπόν. Μπήκαμε στο τελευταίο ημιωράκι, rap and cool στα αυτάκια σας, έτσι θα πάμε μέχρι και τις 11 μαζί. Να πούμε ότι ο ΝΑΗ 50-50 που με ρωτήσατε, ο Γρηγορίου έκανε κάποιες δηλώσεις, σεβόμαστε την ΝΑΗ, αλλά εμείς είμαστε Άρης, λέει, και θα πρέπει να πάμε να πάρουμε αποτέλεσμα.
1: Ωραίος. Να πάρεις, ρε Γρηγορίου, με αυτά τα center back που σε έχει φτιάξει.
0: Πρέπει να εμφανιστούμε και να παρουσιαστούμε σαν Άρης, λέει.
1: Μπροστά είσαι πολύ καλός, Γρηγορίου. Πίσω έχεις θέματα. Όχι ότι φταίει εσύ, ατομικά.
0: Ναι, φυσικά. Ακόμα δεν του πήρα στόπερ. Άμπρα, δηλαδή, εγώ τώρα χρειάζομαι του Γρηγορίου. Ο Άρης έχει πάει 4 Αυγούστου και παίζει με 1,5 στόπερ.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Αυτό λέονται.
1: Στην καρδιά, μα φας γκολ.
0: Αυτό λέονται.
2: Με οργανωμένη άμυνα.
0: Δηλαδή, να ξέρουμε ποιο ευθύνεται.
1: Δεν σε κολλάμε. Δεν σε κολλάμε.
0: Δεν μπορώ να κράξω. Ή το λύσει. Όχι, όχι. Και λέει πράγματα, παιδιά. Εγώ ήθελα να έχω το center for από πριν τα μάτς με την Μπραντ ευρωπαϊκά και δεν έχουμε πάρει ακόμα.
1: Έτσι.
0: Ο Λύση φταίει.
1: Όχι.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα τον κύριο.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ο Αεξής από Τούμπα είμαι.
0: Ο Αεξής από Τούμπα, πού βρίσκεσαι εσύ, Αεξή, ρε Τούμπα?
1: Δεν ακούω εγώ εδώ.
0: Καλώς το παιδί, ο Αεξής από Τούμπα.
3: Καλά είμαστε. Πήγαμε, τώρα ακούω. Καιρό λίγο να βγω.
0: Εντάξει, είχαμε διακοπές, είχαμε
1: και μισάδες. Λέει η Αεκάρα, κουράστηκε εκεί με την Ευτήν.
0: Η Αεκάρα, εντάξει, μια χαρά είναι η Αεκάρα. Πρώτο φαβορί.
3: Ξέρω ότι δεν έβγαινα πιο πολύ γιατί ήθελα να κάνω fair play. Γιατί τώρα τι να, εντάξει, όταν σας βλέπω κάτω δεν θέλω, τι να πω.
0: Το
3: όταν τον βλέπεις τον άλλο πεσμένο.
0: Μ' αρέσεις. Και εγώ έτσι με όταν βλέπω τον άλλο πεσμένο δεν τον κολλάω. Δεν τον κολλάω.
3: Έχω μια πρόταση να σας κάνω. Μια παράκληση βασικά για τους χιλιάδες ακροατές, τους αεξίδες.
0: Ναι, που μας ακούνε.
3: Ακούνε Μετρόπολης.
0: Ακούνε, ναι, ακούνε αρκετοί όντως.
3: Επειδή ο ΠΑΟΚ φέτος δεν έχει Ευρώπη.
0: Ναι, ναι.
3: Μήπως να βάλετε αυτό το βανάκι που βάζατε.
0: Λες.
3: Να πάμε πουθενά κι εμείς.
0: Κάνουμε καμιά σκαλομαρία.
3: Ναι, γιατί όχι. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε ψυχή.
0: Ποια παιχνίδια έχετε τώρα, χαζα-χαζα, κάτσε λίγο να τα δω εγώ, γιατί με ταξιδιάρα ψυχή.
3: Ή για Ντόρτμουντ ή για Κόμο μπορείτε να μας πάτε.
0: Κόμο, Κόμο.
1: Ντόρτμουντ, τώρα στεναχωρεμένοι είμαστε με τον Πιτσιρικά. Ναι. Κόμο.
0: Ντόρτμουντ είναι και ψηλά, θα πρέπει να φύγουμε πολλές μέρες. Κόμο.
3: Έχω και για πιο low budget, αν θέλετε, μας πάτε και για Σοφιά. Καμιά Ρεάλ, καμιά Γαλατά.
1: ΑΕΚ Ρεάλ, είμαι καλεσμένος στη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Θα πας.
1: Πληρωμένα όλα.
0: Καλά, ήμουν σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Εδώ τα πληρωμένα όλα είναι εγγύηση, έτσι. Παιδιά, τα δεχόμαστε όλα τα πληρωμένα όλα.
3: Τα σχολεία ακόμα.
0: Πώς τη βλέπεις τη δουλειά φέτος, για να σε ακούσω, γιατί αν εξαιρέσω τον ΠΑΟΚ, οι άλλοι έχουν τελειώσει το σχεδιασμό.
3: Φυσιολογικά τώρα οι παίκτες της ΑΕΚ, να το είδα τώρα και με την Κηφισιά, ούτε τα πόδια τους βάζουν δυνατά στις μονομαχίες. Το μυαλό τους το έχουν σε αυτά τα παιχνίδια.
0: Ναι.
3: Θα γίνουν πολλές γκέλες. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Και εγώ έτσι
3: καλή
0: πιστεύω.
3: Ομάδα και να έχουμε.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω.
3: Ότι έχουμε καλή
1: για
3: ομάδα.
1: Την ΑΕΚ ή γενικά θα έχουμε.
3: Για την ΑΕΚ λέω τώρα, αλλά γενικά όλες οι ομάδες. Πιστεύω ότι θα έχει γκέλες γιατί. Εντάξει.
0: Και εγώ έτσι πιστεύω. Και εγώ έτσι πιστεύω.
3: Στην αρχή δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ που χτίζονται τώρα θα κάνουν πολλές γκέλες.
0: Ναι.
3: Και η ΑΕΚ λόγω του Champions League θα δώσουν πολύ σημασία.
0: Και γι' αυτό λέω ότι ήταν ευκαιρία ο ΠΑΟΚ. Άμα είχε καλό κλίμα, λίγο Ομόνοια, αλλά δεν σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Άμα είχε φέρει ένα center for στην ώρα, το είχε πάρει ένα εξάρι, δεν τσιγκουνευόταν να πάρει ένα δεξί μπακ, ήταν ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να είναι βασικότατος διεκδικητής. Όχι τώρα outsider της πλάκας. Outsider είσαι τώρα. Πάνε δύο-τρεις παίχτες. Ναι.
3: Το γιο μου το Θάνο, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα σχολεία. Σας χαιρετώ.
0: Την αγάπη μου στο Θάνο να δώσεις.
3: Κάντε καμιά εκδρομή για την Αεκάρα.
0: Θα το κοιτάξω να το φτιάξω μήπως κάπου αλλού εγώ τώρα, σκαλομαρία. Να πάρουμε εξήγηση. Ή μπάσκετ. Να σε καλά, δεχούλη. Ναι, βέβαια.
1: Για κατέβαστε να βλέπω τα τηλέφωνα να κοκκινίζουν.
0: Κόκκινα είναι όλα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Χαίρετε, κύριε.
0: Έπεσε ο φίλος. Καλημέρα, φίλε.
4: Καλημέρα, Γιώργος από Γιάννα, Νικόλα.
0: Έλα ρε Γιουργάρα μου, χαθήκαμε. Καιρό έχουμε να τα πούμε. Καλώς. Στεναχωρημένος είμαι μετά της ομάδας. Είπαμε, αλλά το ποδόσφαιρο είναι το δευτερεύον ωραιότερο πράγμα. Έχουμε και τη ζωή μας, την κανονική.
4: Λοιπόν, Νικόλα, θα μιλήσω λίγο γενικά.
0: Ναι. Κάνε λίγο, κουνήσου λίγο, σε χάνουμε.
4: Παπούς.
0: Τώρα ναι.
4: Μ' ακούς τώρα?
0: Ναι, ναι, σ' ακούμε τώρα.
4: Ο τότε που έγινε εκείνο το ατύχημα στη Ρουμανία, έχει πέσει ένα μαύρο σύννεφο σε όλο τον οργανισμό ΠΑΟΚ και δεν μπορεί να φύγει με τίποτα.
0: Βρε, δεν είδες τι έγινε στην Τούμπα? Εγώ 40 χρόνια πάω στην Τούμπα, παραλίγο θα μας έπαιρνε και θα μας σήκωνε ο αέρας προχθές.
1: Α, καλέ τα παιδιά.
0: Κρίμα, δεν ξέρω. Έβρεχε μόνο πάνω από το γήπεδο. Δεν μπορεί να φανταστείς τι γινόταν.
4: Μιλάμε για τρένα.
1: Έβρεχε πάνω από την παράγκα.
0: Μόνο πάνω από το γήπεδο. Πάνω από την παράγκα. Καλά.
1: Την παράγκα του Καραγκιόζη.
0: Πάνω από την παράγκα μου. Πάμε να ακούσουμε τώρα το.
4: Δεύτερον, ναι. Αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα κλίμα, θεωρώ, έχοντας πολλά δίκαια οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αλλά το να φτάνεις από το ένα άκρο και να λες ότι φύγε,
0: ναι.
4: Νομίζω ότι φτάνουμε στο άλλο άκρο. Βέβαια, όλο αυτό το κάνουν γιατί θεωρούν ότι από πίσω υπάρχει ο Μιστακίδης και πιστεύουν ότι ο Μιστακίδης θα πάρει τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είναι σίγουρο, είναι δεμένοι δηλαδή, το ξέρουμε κατά καραντί αυτό.
4: Θα τον πάρει ο Μιστακίδης ή απλά θα γυρίσουμε πάλι στις καταστάσεις Γούμενου, Βουλινού και θα γελάνε τα τσιμέντα με εμάς.
1: Το δωτώ, το δωτώ, το δωτώ. Δεξιό, δεξιό, δεξιό.
4: Οπότε θα πρέπει όλοι να ξέρουν τι γίνεται. Γιατί δεν θα ξεχνάνε ότι πριν δύο χρόνια πήραμε πρωτάθλημα που δεν μας υπολόγιζε κανείς και όλες τις χάρες έχουμε ζήσει με αυτόν τον άνθρωπο που έχει κάνει πάρα πολλά λάθη στο θέμα των μεταγραφών.
0: Και επαναλαμβανόμενα. Δηλαδή, εγώ φέτος περίμενα να αλλάξει αυτό φέτος. Ναι, το λέω δημόσια. Εκτέθηκα. Ναι.
4: Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά ξέρεις ποια διαφορά. Ένας άνθρωπος που έχει μάθει έτσι, γιατί σε αυτό που λέει ο Ραπτόπουλος για τους πόντιους που έχουν το Αγίου.
0: Ναι, αλλά κάνει λάθος. Πάλι ξανά λάθος. Ναι. Εγώ φέτος λόγω Μάτος Βιερίνια την πάτησα, να ξέρετε.
4: Ναι. Θεωρώ ότι ο Μάτος με το Βιερίνια ίσως είναι οι μοναδικοί άνθρωποι που ίσως μπορούν να του αλλάξουν το μυαλό, αλλά θέλει χρόνο. Οπότε θα σου δώσουμε χρόνο να δούνε. Στο μεταγραφικό κομμάτι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω και είναι άσχημο αυτό που γίνεται, αλλά νομίζω ότι έχουμε βρει έναν καλό προπονητή, ο οποίος τον βλέπω άσχετα με τον ερώτημα.
0: Το παλεύει, το παλεύει, ναι.
4: Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ψύχρεμος και έχει ένα σημαντικό πράγμα. Επειδή ξεκίνησε από μικρά, από μικρές κατηγορίες και εννοώ, μικρές κατηγορίες εννοώ, ξεκίνησε και από ακαδημίες, το μάτι του κόβει στο να μπορεί να καταλάβει τα στοιχεία που έχει κάποιος παίκτης και να τον αλλάξει θέση. Όπως έκανε με τον Τέιλορ και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ο Τέιλορ είναι το καλύτερο εξάρι στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
4: Γελάνε ορισμένοι, αλλά για μένα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Λύση το παλεύει το παιδί, δεν μπορώ να του χρεώσω τίποτα, φίλε. Εγώ σου ξαναλέω. Περίμενα φέτος με Βιερίνια Μάτος να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά έγινα χειρότερα πάλι. Ξανά τα ίδια. Ναι.
4: Θέλει χρόνο γιατί να πρέπει να πείσουν και να πείσουν αυτόν τον άνθρωπο που είναι την Κοντζάρεβα και τον Σαβίρη ότι οι ομάδες πρέπει να λειτουργούν διαφορετικά. Θεωρώ ότι ας τους δώσουμε λίγο χρόνο.
0: Πάλι.
4: Να μην τους κρίνουμε από τώρα. Όχι, το Μάτος και το Βερίνι.
0: Α, το Μάτος και το Βερίνι εννοείται, ρε.
4: Ναι,
0: ναι. Ναι, αλλά μα δεν μπορούν να κάνουν
1: κάτσε,
0: δουλειά.
1: Ρε, κάτσε, ρε, κάτσε. Τι χρόνο να το δώσεις. Φέρανε αργό center back κοντό. Φέρανε αργό χαφ. Τι χρόνο να με δώσεις, δηλαδή. Τι είμαι γκόμενα, ρε, να με δώσεις χρόνο. Θέλω να μείνω μόνη μου.
4: Κώστα.
1: Έχει τρελαθεί, ρε.
4: Γιατί τα δύο συγκεκριμένα παιδιά μπορεί να λένε ότι κοίταξε, εγώ θέλω αύριο να φέρω τον παίκτη και να κολλάει στο κομμάτι το άλλο.
0: Το διαπραγματευτικό.
1: Να βγουν να τα πούνε, φίλε.
4: Εκεί πρέπει να γίνουμε ευέλικτοι. Εκεί πρέπει να γίνουμε πιο γρήγοροι. Για να τελειώσει αυτό το κομμάτι. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Γεια σου, άσο αδερφέ. Γεια σου, γορίνα μου. Υγεία να έχουμε, υγεία. Κάθε χρόνο και πιο αργά. Κάθε χρόνο και πιο αργά. Σέντερφορ είχαμε πάρει πέρσι, τον Αύγουστο. Πρόπερσι είχαμε πάρει τον Τζάλοφ.
1: Αργήσατε και μείνατε έξω.
0: Κάθε χρόνο.
1: Πόσα εκατομμύρια χάσατε.
0: Από το Conference League 6-7 σίγουρα. 6-7 σίγουρα. Γιατί
1: ήταν αργοπορία σα.
0: Ναι. Πέρσι είχαμε πάρει τον Γιακουμάκι 15 Αύγουστο. Πρόπερσι είχαμε πάρει τον Τζάλοφ τέλη Ιουλίου. Φέτος έχουμε πάει 5 Σεπτεμβρίου και ακόμα δεν πήραμε το βασικό μας φόρ. Άρα τι συζητάμε τώρα. Δεν υπάρχει δικαιολογία, ρε φίλε.
1: Κοίταξε τι μας
0: έκανε. Πουλάς τον Κωνσταντέλια σε δύο μέρες. Και η επόμενη μεταγραφή σου είναι μετά από 13 μέρες. Εγώ θα κάνω κριτική για αυτά που βλέπω. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Εμένα με ενδιαφέρει το καλό του ΠΑΟΚ μόνο. 13 μέρες έκανα για να πάρω μετά τον Ούγκρεσιτς. Πλάκα με κάνεις τώρα.
1: Φτάνει το κράμα, δεν
0: τι
1: μπορώ.
0: Φτάνει. Μετά μου λες εσύ ότι φταίει ο Γιαννούλης που αποκλειστήκαμε.
1: Έλα, βρε, θα τον κάνω και αβάντα τώρα.
0: Τώρα. Καλημέρα, ναι.
1: Δύο μήνες αγύμνασος. Από εκεί η τρύπα.
0: Καλημέρα.
1: Άιτε. Από εκεί η τρύπα.
3: Καλημέρα, Κούτε Μόργκεν.
0: Να, το μορφόπεδο. Με τα βατραχωτά τα μάτια.
3: Τι κάνετε, βρε, Playmobil.
0: Playboys θα μας λες. Playboys.
3: Playmobil. Λοιπόν, άκου τώρα γιατί πήρα γρήγορα.
0: Για πες.
3: Τραγούδι για χαλή της εκπομπής.
0: Ναι.
3: Come with me, για να τη βρεις. Ας γλεντήσουμε together.
0: Και η ανάμνηση από την κρίση.
3: Από την κρίση. Και κάτι άλλο γρήγορα.
0: Ναι, ναι, πες το
3: γρήγορα. Για να βοηθήσω κάποιους, γιατί εγώ, φίλε, έχω πάει με πάνω από 4.000 γυναίκες. Θα βοηθήσω παντρεμένους και αυτούς που έχουν σχέση. Όταν σας λέει η κοπέλα σας ή η γυναίκα σας ότι έχει κολλητό, έχει μπει ο Μενέλαος μέσα, να ξέρετε.
0: Φύγερε Μενέλα. Ναι, φύγερε Μενέλα.
1: Αυτά τα ξέρουμε.
0: Αυτά αρέσει Μενέλα.
1: Αυτά είναι νηπιαγωγή. Ο κολλητός μου, δεν υπάρχει κολλητός της γυναίκας σου. Ναι. Ήταν εγκόμενος ή είναι.
0: Ήταν, ναι, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ή ήταν και τώρα είναι κολλητός. Ρε εσείς, Η κυκλοπαίδεια είμαστε. Σοβαρά μιλάτε.
0: Ναι.
1: Είναι ο κολλητός μου. Έχει μπει μέσα.
0: Ναι, ο Μενέλος.
1: Ναι,
0: πάμε, καλημέρα, επόμενος.
1: Μάλιστα. Κάνεις το κορό εδώ, εκεί δεν μιλάς.
2: Καλημέρα. Α. Τα καρτάσια μου.
0: Να το. Το να, που λένε.
2: Νικό.
0: Έλα.
2: Νικόρα, καλά λέει ο Κωστής. Το Α και το Ω είναι η προετοιμασία ενός αθλητή.
0: Mm.
2: Όταν ήμουνα, ακούστε, όταν ήμουνα ποδηλάτης. Τους 3.000. Χα. Το άκουσες Νίκο το Χα. Γεια σου, ρε Κωστή.
0: Το τσιγάρο κάτω πέτα.
2: Ποδηλάτης. Λοιπόν, 5 χρόνια έκανα πρωταθλητισμό, ακούστε. 23.000 το χρόνο χιλιόμετρα. Προετοιμασία. Στη Χαντ κολύμβηση. Στο Καφταντζόγλου συναντιόμασταν. Τρέχαμε πάνω 18 χιλιόμετρα στο βουνό αντιπερικές πριν.
0: Ναι.
2: Και βάρη στο Σιλιανίδη. Και βάρη και χωρίς να τα οικονομάμε, χωρίς να πληρωνόμαστε, βάζαμε και από την τσέπη. Γι' αυτό σας τα λέει ο Κωστής για το κάθε Γιαννούλη, έτσι. Χωρίς προετοιμασία ο αθλητής τελείωσε, παιδιά. Δεν είναι αθλητής για μένα. Άντε φυλάκια.
0: Ωραίος, ωραίος, τα είπε. Πάμε, επόμενος.
1: Πάμε τελευταίος.
0: Πάμε τελευταίος, ο τελευταίος θα δούμε. Καλημέρα, ναι.
5: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι, ναι, μποντζόρνο.
5: Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κώστα, Δημήτρης από Γερμανία.
0: Γεια σου Μιτσάρα μου.
5: Φραγκφούρτη, εχθές παιδιά σας πήρα τηλέφωνο, έπεσε η γραμμή γιατί με καλέσανε. Όχι έπεσε, το είχα το ράδιο ανοιχτό, τη γραμμή, και με πήρανε τηλέφωνο, είχα να μιλήσω με μια εταιρία, DHL.
0: Ναι,
5: με κάλεσε.
0: DHL.
5: Ναι. Με πήρανε τηλέφωνο, μιλούσα στα γερμανικά μαζί του, άκουσε ο τύπος στο ράδιο, με λέει ακούς Μετρόπολης.
0: Mm.
5: Λέω τι έγινε ξάδερφε, και ήταν Έλληνας και άκουγε και αυτός Μετρόπολη.
0: Φίλε, μας ακούνε τουλάχιστον 5.000 πάνω. Το νούμερο είναι ίσως και λίγο.
5: Ναι,
1: σιγά το νούμερο.
0: Τουλάχιστον σου είπα 5.
5: Με λέει αρρώστη. Δεν μου λες, να πω λίγο τον Κωστή. Γιατί δεν λέει τίποτα για το θέμα με την ανακοίνωση που έβγαλε ο τέτοιος.
0: Γιατί δεν σχολιάζει για τους συνδέσμους διαρκώς, τα έχει μαζί τους εδώ και δεκαετίες.
5: Όχι δεκαετίες, εντάξει δεν.
0: Τα έχει μαζί τους εδώ και χρόνια.
5: Την άποψή του.
0: Κωστή.
1: Δεν μιλάω για συνδέσμους.
5: Την άποψή του, γιατί. Κωστή, γιατί.
1: Γιατί. Δεν γουστάρω.
5: Κομπόμαστε.
6: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

95,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλλά σου και παίρνεις μετρητά.
8: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
5: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
9: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Τάκι, καφέ.
11: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
10: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
11: Καφέ από τα for All, Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
9: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
12: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
13: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος, θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
14: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
13: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
14: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
13: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
15: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
16: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
17: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
18: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
2: παίξει υπεύθυνα.
19: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
20: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
21: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
22: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sales service. Χρυσοστόμου Σμύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
23: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
24: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
23: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
25: Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ.
26: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
27: Λίγο μετά τις 3.
28: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
29: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
30: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
31: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
30: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
31: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
8: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
32: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
33: Της κακομοίρας με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
34: Καλώς τη δόξα της ηλικίας μου.
33: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
35: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Χριστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
33: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε το επόμενο δίωρο. Θα γίνει η κακομήρα με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στην των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λία Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρη Κόκκινο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδερφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνή στο 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Οι αδερφοί Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια αφού η λύση είναι τόσο απλή. Τηλεφωνήστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου σας δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitec προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στα πάνη θέρμανση και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitec από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση στα δομικά υλικά, τον Κοσμάγλου, αφού έχει περισσότερα 50 χρόνια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματά του, αφού στα καταστήματα Κοσμάγλου θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς, γιατί πολύ απλά η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται. Τι έγινε?
1: Τι θα γίνει?
0: Καλά.
1: Σταλίες, καλά.
0: Τι είπες?
1: Ατασταλίες.
0: Ποια είναι η ατασταλία? Το καλό φαγητό.
1: Καλό φαγητό, ρε. Χλαμάρα. Μία ώρα πριν την εκπομπή φαγητό και γλυκό μετά. Θα γίνει το στομάχι σου μπαρούτι να πούμε και δεν μπορείς να σύρεις τα λόγια σου.
0: Ακούστε τώρα να δείτε γιατί σαρδανάπαλο, απατεώνα και παπατζή μιλάμε. Με πετυχαίνει στον Κρεοπόλη, τον Μιχάλη.
1: Δεν είδε την Κρεοπόλη που καθόταν και τον είδε πήγε μέσα, αλλιώς δεν θα έμπαινε.
0: Την είδα.
1: Ναι, πώς τη δυσκαθιστή ήταν.
0: Έχει και νέο look, πολύ ωραία είναι.
1: Ναι.
0: Ποια σου θυμίζει?
1: Πάρε ρε κόκκινε πια.
0: Ποια τραγουδίση σας θυμίζει?
1: Η Μαντόνα.
0: Μια Μαντόνα ρε βλαμένη. Τη Λάιζα Μινέλη.
1: Τη Λίζα Μινέλη.
0: Λάιζα Μινέλη.
1: Τη Λάιζα Μινέλη.
0: Λοιπόν.
1: Εσύ θες την κουτράει η Αμινέλη.
0: Τα πάμε να φάμε μου λέει. Λέω έχουμε κοπεί. Πεινάω. Θέλω να πάω στη Ράφαελ. Όχι. Κασάπαρε θα έρθεις, δεν έρχομαι. Έλα ρε να φάμε, έλα ρε να φάμε, έλα φάμε, βάλουμε και ένα πριζόλα να ψήσουμε. Άρα λέει οι άνθρωποι που κάνουν πίτσες, κάνουν μακαρόνια, κάνουν θέλεις πριζόλες. Όχι λέει πάμε. Άντε λέω πάμε. Α, πάμε να φάμε λέω και μετά κάνουμε κουμπί μέσα γεμάτο στομάκι και να λέει γιατί ρεύτηκες, γιατί έκανες, γιατί έδειξες.
1: Απαράδεκτος.
0: Εγώ είμαι, εσύ τρως πριν την εκπομπή και κράτησε εμένα. Σαν φέλος κι εγώ και ανόητος, με πάω αφού δέχτηκε και ο Χασάπης να πάμε.
1: Ναι, και τζάμπα.
0: Μας είπε κανείς ότι θα πληρώσουμε.
1: Βρε τελείωνε βρε, ξέρεις εσύ που την πέφτεις.
0: Ευχαριστούμε στον άνθρωπο που μας κέρασε.
1: Ξέρεις που την πέφτεις εσύ, ναι.
0: Εσύ πληρώσες.
1: Βρε για σένα μιλάμε τώρα.
0: Για σένα αυτά, όχι. Εσύ πληρώσες.
1: Εγώ θα πήγαινε ούτως ή άλλως.
0: Πληρώσες.
1: Τι σε νοιάζει εσένα? Για σένα μιλάμε.
0: Δεν πληρώσες. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για το φαγητό πρώτα απ' όλα. Γιατί η ποιότητα μετράει και φυσικά και το γεύμα. Εγώ τι να πω? Ότι ήταν επιπληρωμή.
1: Ωχ, τελείωνε κόκκινε.
0: Α, αυτό έχεις να πεις. Ωχ. Αντί να πεις τι ωραίο που ήτανε, όχ λες. Εκτός αν βάρνεις από το γλυκό.
1: Το κερασμένο είναι πάντα ωραίο.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Εγώ στο λέω.
0: Δεν ισχύει.
1: Ο κερασμένος καφές είναι ωραιότερος. Το στυλό το ξένο είναι καλύτερο, καλύτερα γράφει. Το αμάξι του αλουνού είναι καλύτερο. Η γυναίκα η ξένη είναι καλύτερη. Α, όλα είναι καλύτερα τα μάθημα θα σε κάνω.
0: Η αμαρτία είναι γλυκιά.
1: Α, μπράβο, μπράβο. Α, τελείω.
0: Αυτό ισχύει.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είμαστε μπροστά σε μια αγωνιστική δράση το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: με δύο ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Δυνατά ντέρμπι.
1: Μπέρντι.
0: Ντέρμπι,
1: ντέρμπι.
0: Που πιστεύω ότι ίσως εκτεθούν κάποιοι που θα τολμήσουν να πούνε ότι φαβορεί είναι αυτός ή ο άλλος.
1: Γιατί ποιος είναι φαβορεί?
0: Σε ένα ντέρμπι κανείς.
1: Λάθος κάνεις.
0: Ο λόγος.
1: Η φόρμα, το μπάτζετ, η έδρα, πώς. Ο διαιτητής, όλα παίζουν ρόλο.
0: Τα πάω κάρις και τα άρις πάω και είναι ντέρμπι πάντα. Πάντα.
1: Είναι λέει.
0: Είναι πάντα ντέρμπι.
1: Η ντέρμπι είναι.
0: Πόσες φορές τον έχει κάνει κηδεία ο Άρης σε στιγμή που το περίμενε ο Πάου.
1: Η Τρίπολη τον έκανε κηδεία, τι πάει να πει.
0: Για ντέρμπι μιλάμε. Η Τρίπολη δεν έχει ούτε δυναμική του Άρη, ούτε ντέρμπι είναι από εδώ στην Τρίπολη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το ΑΕΚ Άρη, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια.
1: Είναι πρωταθλήτρια.
0: Ο Άρης είναι με νέο προπονητή.
1: Ναι, ναι, ναι. Κέρι, ναι, ναι.
0: Όχι με πολλές αλλαγές στο ρόστερ.
1: Ναι, ναι.
0: Και ξεκινήσει με τον ιδανικό τρόπο το πρωτάθλημα.
1: Τρία γκολ θα φάει ο Άρης εκεί κάτω.
0: Τι θα κάνει?
1: Τρία γκολ θα φάει.
0: Πώς θα βάλει?
1: Αφού δεν έχει center back, πώς θα κάνει? Με μισό center back θα πάει.
0: Δεν απαντάς.
1: Πώς δεν τα φάει?
0: Πόσα θα βάλει?
1: Θα βάλει ένα.
0: Δηλαδή το δίνεις ακριβώς σκορ 3-1.
1: Ναι, το δίνω 3-1. Και το άλλο το δίνω 2-1. Γράψτε.
0: 3-1.
1: 3-1 και το άλλο το δίνω 2-1.
0: Εσύ θα τον κλείσει φυλακή.
1: Ντέρμπι και ντέρμπι.
0: Λες και παρακολουθούσε.
1: Στο Conference League δεν μπορεί να πει.
0: Λες και παρακολουθούσε τι έγραφα χθες.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Την ΑΕΚ με την Κυφσιά την είδες?
1: Ναι. Δεν την είδα, 7 λεπτά είδα.
0: Όσο είδες, δε φίλε.
1: Αυτό είδα, ναι.
0: Από μένα χρειάζεται να σου πω ότι ήταν άθλια. Mm. Γιατί να περιμένω η ΑΕΚ με τον Άρη να παρουσιάσει ένα τέτοιο πρόσωπο, ούτως ώστε να βάλει 3 γκολ και να κερδίσει.
1: Θα τι δεις τώρα, περίμενε.
0: Ρε, μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Μπάλα είναι. Αλλά γιατί να μην πω ότι έπεσε με την Κυφσιά, θα είναι πεσμένη και τώρα και θα έχει και κάποια ψυχολογία.
1: Ο γιατί, Άρης... γιατί έχει να κάνει νεκόκυρο με τον Άρη? Έχει κάνει ο Άρης ποτέ 3 στα 3 ποτέ τα τελευταία χρόνια? 3 στα 3 ποτέ έκανε ο Άρης τα τελευταία χρόνια? Ο Άρης είναι.
0: Και ο Πανετολικός δεν είχε κάνει 2 στα 2 και έκανε φέτος.
1: Θα χάσει τώρα αύριο ή θα φέρει ισοπαλίες.
0: Δηλαδή, άμα κάνει ο Άρης θα πει τελευταία.
1: Πώς θα κάνει? Δεν
0: πρόκειται. Πες ότι κάνει.
1: Αφού δεν έχει center back, πώς θα κάνει?
0: Έχει πολύ καλή μεσοεπιθετική γραμμή.
1: Τι έχει λέει?
0: Πολύ καλή μεσοεπιθετική γραμμή.
1: Τη σέντρα διαπεράσει.
0: Και πώς θα βάλει τον γκολ?
1: Α, γίνει ένα στη μέρα, γίνει ένα μπρέδεμα, βάλει ένα γκολ. Στο 3-0, μειώσει τη διαφορά.
0: Δεν του δίνει καμία.
1: Και άλλοι ψάχνουν να βρουν μεταγραφές. Ο Κουλιανός έχει δρώσει, ήταν έρθει και αυτός εκεί. Ήδρωσε η καράφλα του, να πούμε. Ο Πάουκ δεν είχε μεταγραφή. Δεν έχω κέφι, δεν μπορώ. Χάλασε μία μεταγραφή, χάλασε άλλη μεταγραφή.
0: Για τον Άρη συναγορεύει.
1: Για την Άρη, για το δικιά του την ομάδα συναγορεύει.
0: Τι να κάνει, μεταγραφές είναι για να γίνονται και να χαλάνε.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, ήταν να έρθει κανένα παίκτη του Αλμπάρη, Ατλέτικο Μαδρίτη στον Πάουκ και συναγορευτήκανε. Να πω ότι ήταν κανένα παικτάρα που να έρθει και δεν ήρθε.
1: Εικόνα φαίνεται τώρα ποια ομάδα θα πάει καλά, ποια δεν θα πάει. Φαίνεται.
0: Φαίνεται.
1: Φαίνεται. Μπαμ κάνει από την αρχή. Ποιο θα πάει καλά, ποιο θα πάει καλά. Οι άλλοι έχουν φίλο, σκοτώνονται μεταξύ του. Οι οπαδοί με του ρεπόρτερ, οι ρεπόρτερ με τον.
0: Για πες μου λίγο.
1: Με τον πρόεδρο, ο πρόεδρο με του οπαδού. Άσε ρε κάτι. Ο πρόεδρο με τον άλλο πρόεδρο. Να πω, τι καλά να πάρει.
0: Το ανέφερα και χθε, το λέω και σήμερα, γιατί η επανάληψη είναι η μήτρη τη μαθήση.
1: Μήτρα, μήτρα. Μήτρα,
0: και πολλούς χρειάζεται να το λέμε.
1: Ναι, ναι.
0: Καλύτερα να γίνεις κουραστικός, να το εμπεδώσουν.
1: Γίνε κουραστικός, εγώ και να μια φορά. Θα κουβαλήσουμε τσουβάλια σε
0: πάω κόφι.
1: Πάω κόφι.
0: Χωρίς να έχει κάποιος το αποτέλεσμα του αγώνα, η ιδανική επιλογή ήταν το goal-goal.
1: Μάλιστα, ήταν.
0: Ήταν ποτέ για goal-goal? Όχι.
1: Ποιο? Όχι.
0: Έπρεπε να κερδίσει ο Πάκου βάσει η εικόνα στο αγώνα?
1: Έπρεπε.
0: Κέρδισε?
1: Όχι.
0: 0-0 έλειξε. Ξέρεις, θα δεις Παναθηναϊκός Πάου.
1: Ξέρω.
0: Ο Πάουκ ήταν πολύ καλό με τον Όφη.
1: Ποιο?
0: Ο Πάουκ.
1: Ένα ημίχρονο ήταν καλό.
0: Ήταν καλό.
1: Καλό.
0: Με τον Ατρόμητο ήταν καλό.
1: Ποιο Ατρόμητο?
0: Ο Πάουκ.
1: Ένα ημίχρονο ήταν καλό.
0: Γιατί να μην είναι παραπάνω με τον Παναθηναϊκό?
1: Θα τον δει.
0: Ο Παναθηναϊκό τι έχει κάνει και σε έχει τρομάξει τόσο πολύ να πει ότι. Πες.
1: Θα πάει 10 φορές η μπάλα στην περιοχή του Πάουκ. Θα βάλει 2 γκολ ο Παναθηναϊκός. Θα πάει 20 φορές η μπάλα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα κάνει μισό γκολ ο Πάουκ.
0: Και αν του βγουν.
1: Εάν του βγουν, του βγήκανε. Οι στατιστικοί λέει δεν του βγαίνουν. Η λογική λέει δεν του βγαίνει.
0: Τώρα ξεκίνησε το πρωτάθλημα.
1: Θα γίνουν 10 σέντρες ο Παναθηναϊκός, θα βάλει 2 γκολ. Θα γίνουν 20 σέντρες από τον Πάουκ, θα βάλει μισό γκολ. Απλά
0: για τον Όφη λέγαμε ότι κεντούσε.
1: Τι να κεντήσει ο Όφη μόνο τώρα?
0: Όφη λέγαμε ότι κεντούσε.
1: Τι κεντούσε τώρα? Πήγε με τον Μπουκαλάκη στο Χαριλάου με 1,5 καφ. Τι κεντούσε ο Όφη τώρα? Τα θέλετε και τα λέτε.
0: Όφη που κεντούσε.
1: Τι κεντούσε?
0: Που κέρδισε το τελικό κυπέλλου τον Πάουκ.
1: Ναι.
0: Το περσινό καλό Πάουκ.
1: Ναι.
0: Και τη φετινή.
1: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού ρε τον κέρδισε. Για να φάει γκολ. Έγινε ένα κόρνερ εκεί. Βρε τον κέρδισε.
0: Την ΑΕΚ κέρδισε στο Super Cup κόντρα στη ροή του παιχνιδιού.
1: Πώς?
0: Την ΑΕΚ κόντρα στη ροή την κέρδισε.
1: Όχι, δεν την κέρδισε.
0: Μπράβο. Η ίδια ομάδα.
1: Ναι.
0: Έχασε περίπατο από τον Άρη και ας είναι 2-1.
1: Ναι.
0: Περίπατο.
1: Δεν έχασε.
0: Έχασε.
1: Έχασε.
0: Πώς εξηγείς αυτή τη μεταμόρφωση της ομάδος?
1: Καταρχήν ήταν κουρασμένη πρώτον.
0: Και δεύτερον. Δεν πρόλαβε να κουραστεί.
1: Γιατί πρώτον πρόλαβε να κουραστεί? Τι είναι αυτές οι ομάδες? Σαν το εξωτερικό που παίρνουν τις βιταμίνες και όλα αυτά. Τι είναι? Αυτοί καταρχήν κάνουν ακόμα μπάνια. Οι παίκτες. Δεν ξέρεις ότι στην Ελλάδα οι παίκτες είναι τεμπέληδες? Δεν το έχεις καταλάβει? Δεν πήρες χαμπάρι ότι κοροϊδεύουν οι περισσότεροι? Δεν το βλέπεις? Θες δηλαδή να επεξήγησε έναν? Δεν τον είδες τον Γιαννούλη? Δεν τον είδες τον Χατζηδιάκο? Δεν τους βλέπεις στις άλλες ομάδες τους παίκτες? Θλάσιο, ένας τον Τετέι, δεν τον είδες, σέρνεται. Τεμπέληδες είναι. Δεν τους βλέπεις?
0: Ο Τετέι είναι τεμπέληδες.
1: Δεν είναι. Δεν τον είδες τον Πισινότο πως έχει γίνει? Σαν έγκυο γυναίκα έχει γίνει.
0: Στα 21 του χρόνια έγινε τεμπέληδες.
1: Τεμπέληδες είναι, ρε. Την ταχύτητα που είχε πριν 1,5 χρόνο την έχει χάσει. Δεν είναι τεμπέληδες. Είναι κιλά αυτά για τον Τετέι.
0: Αποκλείεται να φύγει.
1: Τι είμαι εγώ, Κοτσόλης, ο μάνατζερ του Τετέι? Δεν κατάλαβα.
0: Δεν ήξερα το όντως τον έχει μάνατζερ.
1: Βρε τελείωνε, πετάω εγώ, εσύ τώρα δεν θα σε επεξηγήσει. Πάμε παρακάτω.
0: Ξέρεις να συμβαίνει και τι άλλο?
1: Τι να συμβαίνει δηλαδή? Να έχει ψυχολογικό Τετέι?
0: Αυτό είπα.
1: Τι να έχει δηλαδή? Τον κάνανε μπούλινγκ στο σχολείο? Τι έπαθε? Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο πριν 1,5 μήνα. Να τη Σουλτάνα τη θιά μου, την ξαδέρφη μου στην Άσιο, ένα πράγμα τέτοιο. Δεν πάει από το σπίτι Σουλτάνα. Ένα τέτοιο Τετέι. Πιάνει τις γάπες, κλάπες παθαίνει. Κόλλησε εκεί, την κόλλησε να πούμε και μια αρρώστια. Το δώσαν αντιβίωση και τα λοιπά. Τι Τετέι, τεμπέλης. Έκανε σπριντ. Έκανε σπριντ. Έκανε σπριντ στις διακοπές ένα
0: αυτά
1: μήνα.
0: Αυτά που έκανε στην Κηφισιά.
1: Ναι.
0: Και αυτά που έκανε 6 μήνες στον Παναθηναϊκό δεν τα έκανε.
1: Α, μπράβο. Συνεννοούμαστε εσύ.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Μπράβο.
0: Τι να πω, ψέματα.
1: Έκανε προετοιμασία ο Γιαννούλης. 2 μήνες κορόιδευε. Ήρθε εδώ, απεκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Το σκαϊδεύετε εδώ εσείς. Το παιδί, μην το πείτε, το παιδί, παιδιά είναι. Ναι.
0: Εγώ είμαι παδός.
1: Με το Γιαννούλη
0: τα βάζει. Εγώ είμαι παδός του ΠΑΟΚ.
1: Βρε, δεν ξέρω
0: είναι φίλος μου ο Γιαννούλης.
1: Τα παιδιά, πήρε το Μουζακίτη να πούμε. Έκανε ένα σχόλιο. Με παίρνουν κάτι γυναίκες από τον Πειραιά. Τι είναι αυτά που γράφεις? Ρε, πλύνετε κανένα πιάτο εκεί πέρα. Ασχολείστε με την μπάλα.
0: Απαγορεύεται να κάνουν σχόλια.
1: Σε μένα,
0: ναι.
1: Για τον Μουζακίτη, η γυναίκα από τον Πειραιά.
0: Ναι,
1: όχι, απαγορεύεται.
0: Γιατί?
1: Γιατί δεν ξέρει μπάλα. Και λειτουργεί με το συνέστημά τη.
0: Είναι πελάτησα σου.
1: Τι πελάτησα? Άμα είναι αυτή 45 χρόνια δεν έχει κάνει παιδί.
0: Σου δίνει βιού.
1: Κάτσε λίγο, ρε, περίμενε.
0: Σου δίνει βιού.
1: Περίμενε, βρε.
0: Ρε, αχάριστη.
1: Περίμενε.
0: Πελάτησε.
1: Ναι, πελάτησε. Άμα η άλλη είναι 45 χρόνια δεν έχει κάνει παιδί. Και βλέπει το Μουζακίτη σαν ένα παιδί τη. Αυτό πρόβλημά τη. Να λύσει τα θέματα με τον ψυχολόγο ή μαζί μου. Και πώ το μιλά έτσι το παιδί και τι εκφράσει είναι αυτέ στο TikTok. Το παιδί αυτό. Βρίσκει από εκεί πέρα. 1 εκατομμύριο και 2 εκατομμύρια και 20 εκατομμύρια. Παιδί.
0: Ωραία. Πάμε έναν ένα από την αρχή.
1: Αυτοί τα βρήκαν εδώ με τους μάναζερς.
0: Δεν μου λες.
1: Τις πληροφορίες. Τους χαϊδεύουν τους παίκτες.
0: Θα σου πω παίκτες που δεν τους έχω δει ποτέ.
1: Μπράβο.
0: Τζόλης.
1: Πώς?
0: Τζόλης.
1: Τι Τζόλης?
0: Ο Τζόλης που πες στην Άρσεν.
1: Ναι, τι.
0: Πήγε στην Αγγλία.
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Ένα-ένα, ρε.
1: Πήγε, ναι.
0: Πήγε στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Τον βγάλανε άκουστο στην Αγγλία.
1: Τον βγάλανε άκουστο.
0: Δούλεψε.
1: Δουλεύει ο Τζόλης.
0: Δούλεψε.
1: Δουλεύει.
0: Και δουλεύει φυσικά.
1: Δουλεύει.
0: Δούλεψε.
1: Δουλεύει κάθε μέρα.
0: Τους ξεφτέλησε όλους αυτούς που λέγονται να
1: ξέρει. Με πολλή δουλειά, ναι.
0: Παυλίδης. Τους ξεφτέλησε.
1: Πολλή δουλειά.
0: Ο Μανδάς, τον ατοφύλακας.
1: Είπες τρία άτομα τα οποία είναι σπουδαίοι αθλητές. Είναι σπουδαίοι αθλητές. Τρία ονόματα που είναι. Γιατί? Σπουδαίοι αθλητές.
0: Ο Βλαχοδήμος δεν είναι σπουδαίος αθλητής.
1: Ποιος?
0: Ο Βλαχοδήμος.
1: Πάρα πολύ καλός.
0: Ο Ζολάκης δεν είναι σπουδαίος αθλητής.
1: Σπουδαίος, ναι. Για σου πω τους σπουδαίους θα τους λέω.
0: Ο Γιαννούλης δεν ήταν σπουδαίος για αυτό που έκανε στο εξωτερικό? Μέχρι πρότινος.
1: Κόκκινε, παίκτης.
0: Αυτό που λέει.
1: Άκου εμένα για να τα ξεκαθαρίσουμε.
0: Εμένα είναι γενικότερη.
1: Για να ξεκαθαρίσουμε. Παίκτης που 2 μήνες με συμβόλαιο κοροϊδεύει, δεν κάνει προπόνηση, κάνει τον τραυματία για να φύγει, για μένα δεν είναι παίκτης. Δεν είναι επαγγελματίας. Είναι ερασιτέχνης.
0: Δηλαδή αυτό μηδενίζει όλη την πορεία.
1: Δεν ξέρω τι κάνει, τι δεν κάνει.
0: Δηλαδή ό,τι και αν έκανε μέχρι τώρα. Αν είναι έτσι όπως τα λες, μηδενώνεσαι για αυτό το πράγμα.
1: Πες το όπως θες, Κόκκινε, δεν με ενδιαφέρει. Μετέφρασέ το όπως θες.
0: Σε είπα εγώ το.
1: Μετέφρασέ το όπως θες.
0: Είπα εγώ του κάνεις κάτι κακό.
1: Το ΜΕΙΤΕ. Ήρθε ο ΜΕΙΤΕ.
0: Για το ΜΕΙΤΕ.
1: 3 χρόνια μισό λεπτό δεν έκανε προετοιμασία. Ήταν ερωτευμένος ο Λουτσέσκου ποδοσφαιρικά με το ΜΕΙΤΕ, ποιος ξέρει. Η τρέλα τον είχε πιάσει κτλ. Εγώ το ΜΕΙΤΕ, τον τεμπέλη, δεν τον ήθελα. Έκανε μισή προετοιμασία, 3 μήνες είναι έξω. Δεν τεμπέλης, με συγχωρείτε.
0: Τι σου είχα πει για το ΜΕΙΤΕ?
1: Μισό λεπτό. Δεν τεμπέλης ο ΜΕΙΤΕ? Δεν είναι τεμπέλη στο Δεσπότοφ. Δεν είναι τεμπέλη στο Δεσπότοφ. Τι νομίζετε.
0: Θα σου πω τι.
1: Τι νομίζετε.
0: Εγώ είχα σοκαριστεί.
1: Ναι, για πες μου που σοκαριστεί.
0: Επειδή δεν είμαστε γλωσσομαθείς, ούτε εγώ ούτε εσύ.
1: Τι γλωσσομαθείς να είσαι.
0: Να ξέρουμε 10 γλώσσες και να μιλάμε.
1: Εδώ μία είσαι και τα μπερδεύεις. Αν ξέρεις και αν γλώσσα, τα ρημάξεις να πούμε.
0: Εσύ πώς ξέρεις.
1: Πρέπει τι νοιάζει εσένα, για σένα μιλάμε τώρα.
0: Επειδή μόνο για μένα έκανε.
1: Γιατί λέξαμε.
0: Αυτοκριτική κάνεις ποτέ.
1: Πολλές φορές.
0: Για πες μία.
1: Δεν σου λέω.
0: Α, δεν συμφέρει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σου έλεγα ότι τα blog των φίλων του Μπενφίκα γράφουν ότι πρόκειται για την πιο αποτυχημένη κίνηση που έχει κάνει ο άνθρωπος και ότι είναι τα πιο πεταμένα λεφτά που
1: για
0: δίνει.
1: Για
0: ποια? Για τον Μεϊτέ στην Μπενφίκα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Λουτσέσκου που το κατηγορεί και σε δικαιώνει με την πορεία του Μεϊτέ.
1: Ναι.
0: Τη χρονιά που τον έψησε η υπομονή του,
1: ναι,
0: και δούλεψε.
1: Ναι.
0: Για 7 μήνες πήγε πάρα πολύ καλά.
1: Α, βέβαια. Τι να σε πω.
0: Είμαι σαφής. Δεν είπα ότι μάγεψε.
1: Έθελεξε.
0: 7 μήνες ήταν εξαιρετικό.
1: Τι να σε πω. 7 μήνες. Έκανε 4-5 γκολ, έκανε 10
0: ασίστ,
1: έκανε πλαϊνά μαρκαρίσματα, πήδηξε κεφαλιές. Τι να σε πω, μπάλα βλέπετε μόνο εσείς. Πάει την μπάλα από
0: μόνο
1: εδώ εκεί, ναι, κρατάει την μπάλα στα
0: είμαι
1: πόδια, δεν του κλέβει την μπάλα, ναι, στα λίγα μέτρα κάνει κανένα τάγκλιν, τον κάνανε παίχτη εκατομμυρίων. Αυτή είναι εδώ πέρα η Θεσσαλονίκη. Και άλλοι κάτω τα ίδια είναι. Τους λέει ο μάνατζερ αυτό, παιχταράς, τα σαπάκια τα κάνουν παιχταράδες. Ναι, τους κερνάει κανένα καφέ. Πεκταράς ο παίκτης.
0: Γίγαντας.
1: Ναι, μετά 2 χρόνια σαβούρα παίκτης, σαβούρα παίκτης.
0: Θα σου πω και άλλους μετά.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιος είπε ότι λες λάθος.
1: Πώς.
0: Ποιος είπε ότι λες κάτι λάθος. Απλά είσαι μηδενιστής.
1: Ποιος είναι μηδενιστής.
0: Εσύ.
1: Σε ποιο πράγμα είμαι μηδενιστής. Πού. Σε
0: για το Γιαννούλη.
1: Ναι, για το Γιαννούλη.
0: Επειδή είναι πολύ μικρό το διάστημα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να σε δικαιώσει με την πορεία του.
1: Ποια πορεία του. Ένα εκατομμύριο παίρνει. Στην Άουσμπουργκ έπαιζε. Ήρθε εδώ να περάσει ο ΠΑΟΚ Europa League. Παίζει, δεν περνάει. Πάνε και στο άλλο το Σάπιο Link, πώς το λένε.
0: Conference.
1: Το Σάπιο Link που το λέω εγώ. Απεκλείστηκαν. Τους διαλύσανε. Τι Γιαννούλης και Μανούλης τώρα.
0: Δεν μου λες. Επειδή ο ΠΑΟΚ δείχνει να.
1: Επειδή παίζουν εθνική και επειδή είστε. Τι, και επειδή παίζει εθνική, τι
0: δηλαδή, είπα. Αν κράζουμε το Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Για τον Τζιμίκα, τι πρέπει να πούμε.
1: Τι με φταίει ο Τζιμίκα σε μένα. Με απέκλεισε από πουθενά.
0: Η πορεία του.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε να είναι παιδί μας ο Τζιμίκας.
1: Και ο Γιαννούλης θα μπορούσε να είναι παιδί μας. Ναι.
0: Η πορεία του.
1: Ναι.
0: Συνάδει με τις υποσχέσεις και τις δυνατότητες που δείχνουν ότι έχει.
1: Γιατί έχει κάνει λαϊκισμό ο Τζιμίκας. Θέλω να φύγω, θέλω να μείνω. Να
0: μας πρίξει
1: δύο μήνες. Να μας έχει το κεφάλι καζάνι δύο μήνες.
0: Η ερώτησή μου αυτή ήταν.
1: Ναι, με, τι.
0: Η πορεία του συνάδει με αυτό του παρουσιάζει.
1: Όχι, το παιδί έχει μία πτώση. Μπράβο.
0: Κατακόρυφη.
1: Ωραία, ενοχλεί σε κανέναν.
0: Εμένα με ενοχλεί.
1: Σοβαρά.
0: Αδικεί τον εαυτό του.
1: Θα
0: μπορούσε να το παιδί μου, θα λέω γιατί ρε φίλε.
1: Πρέπει το παιδί μου, θα τα. Ας θα τα
0: πολύ θέλει. Επειδή δεν παίζει τον Ηρακλή, πρέπει να παίζει τη δικιά μου αγαπημένη ομάδα.
1: Αχ, κόκκινη, τι σχέση έχει με αυτά που συζητάμε.
0: Μεγάλη.
1: Τι σχέση έχει.
0: Υπάρχουν τα παιδιά που δουλεύουν.
1: Ναι.
0: Τα παιδιά που απογοητεύονται. Και τα παιδιά που δεν απογοητεύονται, πεισμώνουν και δουλεύουν. Και φτάνουν ψηλά.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι παράδειγμα.
1: Εγώ τι να κάνω τώρα, να τα υιοθετήσω. Αυτό τι να κάνω, τη UNICEF να κάνω, τι να κάνω, θε να κάνω τώρα εγώ. Τι θα τα κάνω, να τα πάω στο ψαλτήρι να τα ψάλω, τι να κάνω τώρα εδώ. Εμείς μιλάμε για μπάλα εδώ πέρα. Δεν λέμε τα παιδιά ότι είναι κακά παιδιά.
0: Είπα εγώ κάτι διαφορετικό.
1: Ούτε είναι κακοί χαρακτήρες, ούτε τίποτα. Εμείς μιλάμε για μπάλα να πούμε.
0: Είπες κάτι για τον Γιαννούλη.
1: Ναι.
0: Και μπορεί ο Γιαννούλης να συνεχίσει με την πορεία του.
1: Ναι.
0: Να βελτιωθεί.
1: Ναι, να πάω αποκλεισμένο σε ρόλο για να παίξει. Και να βγει τέταρτο ο Γιαννούλης με τον Πάο και να πούμε τι καλά που καριέρα έκανε.
0: Για να πάω πάρει το κύπελο.
1: Και να πάρει.
0: Τι
1: Καστοριά το πήρε με το Σκιαπανίδη το κύπελο. Τι πάνε πει αυτό πήρε το κύπελο. Κύπελο συγκυριακό. Και όφη πήρε το κύπελο. Και ο Άρης μπορεί να πάρει το κύπελο. Και τι μου λέει αυτό εμένα ότι θα πάρει το κύπελο. Τι είναι το κύπελο.
0: Ποιο σπουδαίο είναι για
1: το κύπελο. Και ο Ποντίκης πήρε το κύπελο. Και ο Ερμίδης πήρε το κύπελο. Ο Μπακελιάρος πήρε το κύπελο. Και λοιπόν.
0: Είναι κάτι.
1: Είναι κάτι, ναι, ναι, ναι. Αν το πάρει το κύπελο, να κάνουμε το γύρο του
0: Ρεάμ. Η συνολική εικόνα είναι που κρίνει κάποιον,
1: ναι,
0: και τον βάζει καλό βαθμό μέτριο.
1: Εγώ τη συνολική άλλο εικόνα παίρνω. Δύο μήνες τώρα.
0: Δεν είναι συνολική δύο μήνες, δε βλαμμένε.
1: Σας λέω μην το πάρετε.
0: Τους
1: λέω μην πάρετε το Χατζηδιάκο, είμαι πεσμένο. Εγώ δεν είμαι τεχνικός διευθυντής. Δηλαδή ο άλλος δεν είδε ότι είναι πεσμένος και πάει και τον παίρνει. Δεν τον ευλέπει. Ο Ελουστόντο είναι κοντός, δεν τον ευλέπει που είναι κοντός και τον παίρνει. Ο Σανταμαρέα είναι αργός, δεν τον ευλέπει ότι είναι αργός και τον παίρνει. Εγώ είμαι τεχνικός διευθυντής ή δουλεύω σε καμιά ομάδα. Δεν τον ευλέπει ότι είναι αργός. Θέλει μαθηματικά, είναι να λύσει πολλαπλασιασμό πινάκο να κάνει δηλαδή. Τι είναι, δηλαδή, δεν τον βλέπει ότι σέρνεται.
0: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα ξέρουμε.
1: Τι είναι ρε, που δεν ξέρουμε, τι είναι μαθηματικά, είναι για πέρα τι δεν ξέρουμε.
0: Υπάρχει ένα παίκτη,
1: ναι,
0: που πέρασε από Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Είπαμε ότι αυτός είναι, θα αφήσει εποχή.
1: Ναι.
0: Και πλέον Δεν βλέπετε.
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ο Κοτάρη.
1: Ποιο?
0: Ο Κοτάρη.
1: Ο Κοτάρη.
2: Είχαμε... 105,1 Goal FM.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
5: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ζω στραβά και ένα
1: γαλό. Οι ωραίες στιγμές της ζωής ξέρεις τι είναι. Δεν είναι, ρε κόκκινε. Οι ωραίες στιγμές της ζωής ξέρεις τι είναι.
0: Είναι.
1: Το διάλειμμα στο έργο που βλέπεις στο σινεμά να πω.
0: Ναι, γιατί τα παίρνει το κόκκινο.
1: Άντε,
0: και αν πληρώνει και ο αυτό
1: που. Άντε, να πούμε όλοι εδώ με το κοπολίτικα κολέκτορ. Πάμε διάλειμμα να πούμε. Άιτ, που να μην έτρωγα κιόλα.
5: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
6: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Μετρόπολης
2: 95,5. Η ομάδα σου.
8: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
10: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
13: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
7: Παρασκευάς Ike. Σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο.
17: Και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
7: Παρασκευάς Ike.

0: ελαφρύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
6: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνω 101 και Μάρκ Πόσα γωνία. Πηγαίνετε εκεί. Αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85-27-27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, καραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85-27-27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ καλό είναι να αποδικεύσετε το 2310-85-27-27, γιατί πολύ απλά, αν και εφόσον σας χρειαστεί, μπορείτε να εξυπηρεθείτε 24 ώρες 24, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 γενό, το μήνυμά σας στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, για να στέλνετε SMS και να τα διαβάζουμε. Μετρόπολη 95.5 στο inbox σταθμού. Στην σελίδα μας στο Facebook στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Λοιπόν...
1: Τώρα λέει θέλουν να πάρουν λέει το Σαλσέδο. Το ξέρεις το Σαλσέδο?
0: Α, που έπαιζε στον Όφι.
1: Στον Όφι. Μυαλό κουκούτσι δεν έχουν.
0: Που έπαιζε ο Σαλσέδο πέρσι?
1: Στον Όφι ρε, δεν έπαιζε ο Σαλσέδο.
0: Ναι, δεν θυμάμαι για πέρσι. Αν...
1: Στον Όφι έπαιζε.
0: Αν μισολάβησε η ομάδα.
1: Ξέρεις που κοιμόταν ο Σαλσέδο?
0: Πού?
1: Στα μπαρ κοιμόταν.
0: Αυτό από σένα το
1: έτσι, το πρωί πήγαινε να πούμε στο σπίτι, ψάχνανε να το βρούνε, να τον μαζέψουν από τα μπαρ. Τέτοιο παίκτη θα πάρουν? Να πλακώσει εκεί κάτω που είναι τα μπαράκια στο λεωφόρο Νίκη, να πηγαίνει ζιγζάκ να πούμε από τη ζούρα.
0: Δεν μου λε.
1: Ε, τι να σε πω, ρε κόκκινο, δηλαδή με συγχωρεί πάρα πολύ. Δεν πρέπει να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Πάτε να πάρετε το Σαλτσέδο.
0: Δεν μου λε.
1: Ο οποίο να πούμε, ο Καρτέρι στην Τούμπα είχαμε έναν τον Καρτέρι, το θυμάσαι τον Καρτέρι.
0: Πολύ καλά.
1: Έναν αλκοολικό είχαμε στην Τούμπα, πέθανε ο άνθρωπο, έπινε λιγότερο.
0: Δεν μου λε.
1: Τι να σε πω.
0: Ο νους που θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Ο νους. Τον πήρε, τι τον θέλει, τον πήρε.
0: Ο Αυσομαλιάς.
1: Τι είμαι ο Αυσομαλιάς, τον πήρε τον άνθρωπο.
0: Άλλο πράγμα θέλω να πω. Παίρνει κάρτα σε κάθε παιχνίδι.
1: Παίρνει κάρτα σε κάθε παιχνίδι.
0: Αυτό τον κάνει κακό παίκτη.
1: Τι τον κάνει καλό. Δεν μπελάς.
0: Μπράβο. Άλλο μπελά και άλλο κακό παίκτη.
1: Δεν είπα ότι κακό
0: παίκτη. Μπελά.
1: Μπελάς.
0: Σε ρώτησα κάτι και μέσα ένα λεπτό άλλαξε γνώμη. Λέω, αυτό το κάνει κακό παίκτη, μην το κάνει.
1: Όχι, βέβαια, δεν το κάνει κακό παίκτη.
0: Έχει ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να διορθωθεί επιγόντως.
1: Δεν είναι κακός αθλητής ο νους.
0: Πολύ καλός.
1: Καλός αθλητής.
0: Αν δεν είχε αυτό με τις κάρτες.
1: Ναι. Θα πεις σε μεγαλύτερο.
0: Δεν μου λες, κάποια στιγμή κανένα καλαμπούρι. Και δεν ποτάραμε ότι θα φάει και την κάρτα ο νους.
1: Ναι.
0: Μεταξύ.
1: Τελευταία βλέπω διορθώθηκε όμως.
0: Άρα ή ο ίδιος αυτοβελτιώθηκε.
1: Ναι, το βελτιώθηκε.

0: Ποιος ο άνθρωπος.
1: Ή κάποιος του το είπε και τον έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου.
0: Εγώ άμα ήμουν πρόεδρος, εσύ θα τον έκανα τον ούσο.
1: Για κάθε κάρτα 10 χιλιάρικα.
0: Όχι. Αν δεν πάρεις κάρτα θα πάρεις χιλιάρικα.
1: Και αυτό σωστό.
0: Αυτό.
1: Ή κοιτάς κάτι να τον πονέσει. Ή
0: όχι, δεν κοιτάω τον εργαζόμενο να τον πονέσει αν μπορεί να μου προσφέρει. Θα κοιτάξω να του δώσω μπόνους.
1: Ρε φίλε, ένας ποδοσφαιριστής υποτίθεται ότι αμείβεται πολύ καλύτερα από τον οποιοδήποτε εργαζόμενο.
0: Εσένα τι πειράζει.
1: Είπα ότι πειράζει.
0: Ναι.
1: Άρα λέω, τι τον πειράζει. Τον πειράζει ένα μεγάλο χρηματικό πρόστιμο.
0: Τι γιατί δεν τον πειράζει ένα μπόνους.
1: Όχι. Τι τον συγκινεί ένα μπόνους. Οποιοδήποτε τον συγκινεί, πόσο μόνο να ποδοσφαιριστεί. Και το ένα σωστό και το άλλο.
0: Ας πούμε, έχω τερματοφύλακα. Δηλαδή, να του πω, σε τέσσερα μάτσα, αν φας κάτω από δύο γκολ, με συγχωρείς, σε τέσσερα μάτσα. Αν φας λιγότερο από δύο γκολ,
1: 20 χιλιάρικα.
0: Θα πάρεις, ξέρω εγώ, 10 χιλιάρικα.
1: Λέω εγώ να
0: ναι, ένα ποσό, ναι.
1: Γιατί ανάλογα και την ομάδα που
0: παίζει. Ναι, το δώσω πριν.
1: Το θέμα ποιο είναι εδώ. Ένας παίκτης παίζει σε μεγάλη ομάδα και αμείβεται κοντά στο εκατομμύριο. Το να τον βάλει 10 χιλιάρικα πρόστιμο μπορεί να μην τον νοιάζει κιόλας. Γιατί δεν μπορεί να αντιληφθεί την αξία των χρημάτων. Δεν το κατηγορώ γι' αυτό. Εκεί είναι ποια ομάδα είναι, πόσα χρήματα παίρνει.
0: Καλά, καλά.
1: Γιατί άκου να δεις. Η Ελβετία.
0: Ωχ, πάει κουβέντα. Ανέβηκε στην Ελβετία. Τι σχέση έχει η Ελβετία με αυτό που λέμε τώρα.
1: Μπορεί να σ' αρέσει.
0: Για παίρνω.
1: Αν δεν σ' αρέσει, παίρνω.
0: Ναι.
1: Έχει ένα σύστημα το οποίο για μένα είναι και δίκαιο και ωραίο.
0: Τι κάνει λοιπόν η Ελβετία.
1: Πιάνει το κόκκινο να τρέχει.
0: Ναι.
1: Για να δω. Το δικαστήριο. Τι έσοδα και ο κόκκινο. 2.500 το μήνα.
0: Ναι.
1: 2.500 ευρώ πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Πάει να μην του να σε πονέσει.
0: Ναι.
1: Πιάνει το Ραπτόπουλο.
0: Ναι.
1: Που είναι γιατρό.
0: Ναι.
1: Δεν λέμε για το Ραπτόπουλο. Το οποίο βγάζει 25.000 το μήνα.
0: Ναι, ναι.
1: 50.000 πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο πονάει.
0: Δεν μπορεί να γίνει εδώ αυτό.
1: Εδώ εκεί. Αυτό είναι ωραίο.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
1: Είναι ωραίο αυτό που κάνουν οι Ελβετοί. Είναι ωραίο.
0: Δεν εφαρμόζεται εδώ.
1: Είναι ωραίο.
0: Ναι, αλλά δεν εφαρμόζεται εδώ. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Και δεν εφαρμόζεται.
0: Και τι δουλεύουν με μαύρα εδώ πέρα. Μπορεί να δει ένα γιατρό με μια πόρση και να δηλώνει 10.000 το χρόνο. Γι' αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί
1: δεν
0: αυτό.
1: Διαφωνώ, ρε,
0: τι να διαφωνεί τώρα, μιλά τώρα αόριστα να πούμε.
1: Ενώ στο εξωτερικό είναι όλοι τίμοι, έντιμοι, δεν κλέβουν την εφορία.
0: Όπω στη Γερμανία δεν του κλέβουν την εφορία.
1: Σίγουρο.
0: Τουλάχιστον ναι.
1: Σε άλλο κόσμο.
0: Ναι.
1: Σε άλλο κόσμο. Ρώτα λίγο. Ρώτα λίγο. Ξέρει πότε θα σταματήσει ο κόσμο να κλέβει την εφορία.
0: Πότε.
1: Αλλά δεν είναι ευχάριστο. Δυσάρεστο είναι.
0: Για πε πότε.
1: Όταν θα χρησιμοποιείτε μόνο το άειλο χρήμα.
0: Κοίταξε, κόκκινε, στις κοινωνίες, για να λειτουργήσουν οι κοινωνίες, πρέπει να κυκλοφορεί μαύρο χρήμα. Γι' αυτό κάνει και το κορόιδο πολύ. Κλείστε το θέμα.
1: Ποιος είπε όχι.
0: Δεν είναι τώρα αυτό για να το αναλύσουμε τώρα ποδοσφαιρικά.
1: Αυτό είναι το άειλο χρήμα που μένω να ακούσω.
0: Ας το άειλο χρήμα.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει.
0: Άειλο χρήμα τώρα, οι συναλλαγές με τα χοντρά τα λεφτά γίνονται με άειλο χρήμα. Πάμε παρακάτω, δεν τη ώρα. Δεν και τη εκπομπή τώρα να το αναλύσουμε αυτό. Ας το
1: εκεί υπάρχουν τα πλυντήρια.
0: Άστα τώρα, λεφτά, άστα τώρα για εδώ να τα λέμε τώρα, άστα τώρα.
1: Με καλά λευκά, τι καλά γίνονται.
0: Άντε, τελείω.
1: Λοιπόν, ποια μεταγραφή χάλασε και κλαίνε.
0: Ποια μεταγραφή χάλασε.
1: Χάλασε και κλαίνε.
0: Του Χαφ, του Φορ.
1: Ποιοι ονόματα.
0: Αυτοί που ήταν να πάρει ο Πάκου, πώς του λένε. Δεν κλαίνε, ο Κουλιανός κλαίνει. Γι' αυτό δεν ήρθε και στο τραπέζι. Έβαλε τα κλάματα, γουά έκανε. Τι έπαθες, ρε. Έφραγμα έπαθες, τι έπαθες.
1: Πού να φας τη γλώσσα, γιατί.
0: 7 δευτερόλεπτα χωρίς να μιλάς. Σε κάνω.
1: Δεν μου έρχεται όνομα που ήθελα να πάρει κάποιον από.
0: Θα ακούσει, εντάξει, δεν θέλουμε. 5 ώρα είναι η εκπομπή, άλλοι θα το πούν στην άλλη.
1: Δεν θυμάμαι 38 όνομα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ο Σαλτσέδο θα έρθει.
0: Ποιο?
1: Ο Σαλτσέδο.
0: Τον Κουλιανόλο, τα όχι εμένα.
1: Γιατί? Δεν σου είπε.
0: Άσε ρε κόκκινη, για μεταγραφές με τον Κουλιανό μιλάμε. Άσε τώρα εσύ τώρα, δεν ξέρεις τώρα. Άστο. Πάμε σε άλλα θέματα που ξέρεις. Άσε οι μεταγραφές. Άστο ρεπόρτερ εκεί που ξέρει. Άστο. Ω, 6 δευτερόλεπτα.
1: Περιμένω να δω τι θα πεις.
0: Τι να πω ρε κόκκινη, δεν σε ξέρω να βγάζω και φαγητό άλλη φορά.
1: Γιατί σου είπα εγώ ότι μ' άρεσε να τρώω πριν την εκπομπή.
0: Γιατί έφαγες τότε. Μην τα τζάμπα.
1: Με έφαγες.
0: Έφαγα.
1: Ούτε ήξερα αν θα είναι τζάμπα ή όχι.
0: Ναι.
1: Ούτε ήρθε για να
0: καλά ήταν ο Κρυοπόλης και είχε απλωμένη τη σιγουριά ότι θα πληρώσει αυτό αν ήταν να πληρώθει.
1: Πόσο κότες και πόσο κιότιδες μπορεί να είσαι στη δημοσιογράφικη παραγωγή του Μετρόπολης που δεν τολμάτε να ακουμπήσετε την ανακοίνωση θύρας 4 εάν δεν μπορείτε κύριε να πάρετε θέση να παραιτηθείτε. Φιλιά Βαγγέλης, Πυργαδίκια, Εστάλη. Έχουμε διαβάσει την ανακοίνωση κανένα συνδυασμού. Ερώτηση. Εμείς οι δύο.
0: Να το απαντήσω, γιατί το πρωί το ίδιο απάντησα. Άμα θες να σου αναλύσω την ανακοίνωση της θύρας 4, θα έρθουν εδώ πέρα να πούμε μυρδιοβόλα και ραδιοτηλεοπτικά και θα έχουμε πρόβλημα. Μυρδιοβόλα. Τα όπλα, τα μυρδιοβόλα.
1: Ο προπολιβόλα
0: λέγονται. Τα μυρδιοβόλα λέγονται. Πάτα εκεί Google, μυρδιοβόλα. Μυρδιοβόλα λέγονται. Λοιπόν. Οπότε, γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε το κανάλι που μας ταΐζει τόσα χρόνια και μας συντηρεί, δεν θα το κάνω αυτό. Μπες στο TikTok να δεις αν θα σου ανακοινώσω εγώ τη θύρα 4 ή τη θύρα 5 ή τη θύρα 7. Εδώ θέλω να προστατεύσω το κτίριο.
1: Όχι τους ανθρώπους.
0: Το κτίριο, ποιους ανθρώπους, δεν με νοιάζουν οι άνθρωποι, το κτίριο με νοιάζει. Οι άνθρωποι φτιάχνουν, βρίσκεις άλλους κτίριο. Ορίστε, πες εσύ κάτω, βάλει μουσική.
1: Πόσο κάθε εκεί μπορεί να είσαι. Πόσο, τι με νοιάζουν οι άνθρωποι.
0: Κτίριο, αυτοκίνητα, πώς θα τα πάρουμε. Ανθρώπους θα βρούμε.
1: Τι βλάκα μπορεί να είσαι.
0: Μια χαρά είμαι εγώ, κύριε, φυσιολογικότατος.
1: Μια χαρά βλάκα είσαι.
0: Μια χαρά είμαι. Μου ζητά να κάνω πράγματα τα οποία θα περάσουν την κόκκινη γραμμή. Επειδή πλέον έχω αυτοπιθαρχία.
1: Ζήτησα εγώ.
0: Δεν χρειάζεται να μου πει κανείς, εσύ πρόσεχε εκεί, θα μας φάνε λάχαρο. Να πούμε εδώ θα έρθουν τα ραδιοτηλεοπτικά.
1: Αρχίζει και τα πιάνεις από μόνος.
0: Τα πιάνω από μόνος μου.
1: Α, αυτοβελτίωση.
0: Είναι αυτοβελτίωση.
1: Τι έκαναν διαλογισμό.
0: Υπάρχουν πολλά μέσα. Δηλαδή υπάρχουν πολλά μέσα να το εκδηλώσεις. Οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε σε πόλεμο το κανάλι αυτό, το οποίο είναι σπίτι μας δεύτερο και με τον ΠΑΟΚ έχει μια ιδιαίτερη σχέση. Καλά τα λέω.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Να ρωτήσω ό,τι γουστάρεις. Ναι.
1: Άντε και
0: μου είναι εύκολο δηλαδή. Όχι, μου είναι πανεύκολο σε 10 λεπτά να γίνει εδώ ανάστο ο κύριος. Δεν θέλω να το κάνω.
1: Να το ρωτήσω κάτι.
0: Να ρωτήσεις κάτι άλλο. Ναι. Θα πάρουμε ένα μπότο λιγότερο ακροαματικότητα. Δεν θέλω να το κάνω. Ναι, παρακαλώ, ναι.
1: Άντε και το θίξαμε. Mm. Τι όφελος θα βγει. Τι μπορεί να βγει.
0: Εμάς εδώ δεν μας πληρώνουν για να θίγουμε και να λέμε.
1: Ναι.
0: Γιατί για 12% να κάνουμε 20.
1: Ρε φίλε, ναι. Ρωτάω.
0: Ναι.
1: Στον ΠΑΟΚ.
0: Στον ΠΑΟΚ.
1: Υπάρχει μια έκριθμη ατμόσφαιρα μετά την πόλη στην Κωνσταντίνα.
0: Υπάρχει και.
1: Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι περιμένουν στη γωνία και το παραμικρό.
0: Ποιοι είναι αυτοί. Ένα σύνδεσμο έβγαλε μια ανακοίνωση, άλλο 80 δεν βγάλανε. Άμα βγάζανε και 80, θα είχαμε θέμα. Τότε μπορεί να λέγαμε κάτι. Άντε, άμα θες να σου πω πέντε κουβέντες.
1: Τα πινελίκια στο Σαββίδι στο ευρωπαϊκό παιχνίδι, τα άκουσες.
0: Ποια πινελίκια στο Σαββίδι.
1: Που βρίζανε.
0: Πήγαν έξω από την Τούμπα 40 άτομα. Κάναν κατάληψη.
1: Σε παιχνίδι του ΠΑΟ. Ευρωπαϊκό.
0: Αχ, κοκκινέ μου, γιατί είμαι. Γιατί είμαι. Λοιπόν, για να τα λέμε με το όνομά τους. Για μη με πιέζει, δηλαδή θα πω πράγματα που δεν θέλω. Λοιπόν, δεν πρόκειται να γίνει φασαρία μεγάλη, γιατί οι συντηζόμενοι είναι πολλοί. Κλείνει η παρένθεση και τελειώσαμε. Τώρα τι θες να έχουμε εδώ πέρα φασαρίες. Άσε τώρα, εκρηθμή κατάσταση και αηδίες τώρα. Άμα χάσουν από τον Άρη ένα 0 μέσα στην Τούμπα, θα έχουν εκρηθμή κατάσταση. Μόνο τότε. Αυτοί άμα πάνε που θέλουν ζημιά από τον Άρη, μόνον θα κάνουν εκρηθμή κατάσταση. Ο Ολυμπιακός να περάσει, το Κωνσταντέλια να πουλήσουν, το γήπεδο να πουλήσουν, ό,τι θέλει να πουλήσουν. Εκρηθμή κατάσταση. Θα βγάζει ένα σύνδεσμο μια ανακοίνωση, 80 δεν βγάζουν. Θα μιλήσει ένα δημοσιογράφο, 50 δεν θα μιλήσουν. Ναι. Και τίποτα δεν θα γίνει.
1: Άμα χάσουν τον Ηρακλή.
0: Τι άμα χάσουνε.
1: Άμα χάσουν τον Ηρακλή.
0: Καλά, τον Ηρακλή δεν πρόκειται να χάσουν.
1: Λέω άμα χάσουν.
0: Άμα χάσουνε, πάλι φασαρία μπορεί να γίνει. Ο Άρης είναι το πρόβλημά του. Για να γίνει μανούρα μεγάλη. Ωραία, αρχίζουν να στραβοστομιάζουν. Μέχρι τότε θα στο Facebook.
1: Δεν μου λες.
0: Θα γράφει ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ στο Facebook.
1: Ερώτηση.
0: Θα λέει. Στο Instagram θα απαντάει ο άλλος. Καρδούλα θα κάνει ο ένας τον άλλον. Χεράκια θα κάνει ο ένας τον άλλον. Πίτσι πίτσι θα κάνει ο ένας τον άλλον. Θα διαγράφει ο ένας τον άλλον από φίλο γιατί δεν συμφώνησε. Α, αυτά θα κάνει.
1: Δεν μου λες.
0: Α, τι να σε πω. Έβγαλε ανακοίνωση ένας σύνδεσμος.
1: Πόσοι,
0: μισό λεπτό, ρε κόκκινε. Μισό λεπτό. Επειδή θες να μιλήσεις. Πόσοι σύνδεσμοι στον ΠΑΟΚ. Είναι 80%.
1: Πολύ.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Έβγαλε μια ανακοίνωση.
1: Για μια. Έχουν βγει κι άλλες ανακοινώσεις.
0: Ναι. Στο εξωτερικό βγάζουν ανακοινώσεις. Βγάζουν στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Βγάζουν στο εξωτερικό. Γιατί βγάζουν στο εξωτερικό κόκκινε ανακοινώσεις, ξέρεις. Δεν έχει λιμάνια επάνω στη Γερμανία.
1: Στη Ρώμα.
0: Στη Ρώμα.
1: Που δεν πηγαίνουν στο Ολύμπικο.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνουν μόνο στα εκτός έδρας. Στην Λάτσιο, συγγνώμη.
0: Ποια Λάτσιο, ρε, ποια Ρώμα με μπέρδεψε. Στη Λάτσιο.
1: Στην ίδια πόλη, ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: στη Λάσιο.
0: Ναι.
1: Που δεν πηγαίνουν στο Ολύμπικο και επειδή πηγαίνουν μόνο εκτός έδρας.
0: Ναι.
1: Έχουν πρόβλημα με τη διοίκηση. Η Manchester United.
0: Ναι.
1: Όταν είχαν πάρει την ομάδα οι Αμερικανοί.
0: Ναι, ναι.
1: Φωνάζαν οι οπαδοί και είχαν διαμαρτυρίες.
0: Α, στους βάλουν στο εργοστάσιο να μην φωνάζουν.
1: Γινότανε.
0: Έλανε, ναι, γινόταν.
1: Παντού γίνονται πράγματα. Ναι. Δεν είναι μόνο εδώ. Δεν είναι μόνο εδώ. Παντού γίνονται αυτά τα πράγματα. Και επειδή το πας αλλού, ρωτάω. Ποδοσφαιρικά. Τόσο απίθανο είναι να περάσει ο Άρης στον ΠΑΟΚ.
0: Τι να το κάνει.
1: Να το πέρασει στη βαθμολογία, στο τέλος.
0: Στο τέλος.
1: Ναι.
0: Δύσκολο είναι, αλλά.
1: Ναι. Είναι αδυνατόν.
0: Όχι, αδύνατο δεν είναι. Γιατί και ο Άρης Αρούλης είναι. Δεν είναι κανένα σωματείο.
1: Εγώ δεν σου είπα ότι ο Άρης
0: ήταν το 1983 δεύτερος, ο τέταρτος έβγαινε Ευρώπη και βγήκαν πέμπτη, χάσανε από τη Ρόδο 1-0 με γκολ του Πανουριά. Άσε με τον Άρη.
1: Και ο Ρακλήμ και τρίτος δεν βγήκε Ευρώπη.
0: Πώς?
1: Τρίτος βγήκε, δεν βγήκε Ευρώπη.
0: Πότε?
1: Να κάνουμε.
0: Αφού είστε κομπλεξικοί, ρε, τι να σας κάνω τώρα.
1: Δηλαδή
0: με 2-0 άμα χάνανε στην ΑΕΚ τελευταία αγωνιστική, βγαίνανε Ευρώπη, πήγαν, χάσανε 4-1 και πήγαν μπαράζ. Δεν κομπλεξικοί τώρα αυτοί.
1: Με ομάδα.
0: Ποιος?
1: Το 86.
0: Ο Αλέβοντος κοιμήθηκε, μια φορά κοιμήθηκε στη ζωή.
1: Και έγινε μετά από το τρίμηνο στο παγίνι στο Βόλο.
0: Και ο Βόλο και Μόλο, ρε. Με 2-0.
1: Έγινε μετά από,
0: με 2-0,
1: έγινε 3... μετά από τρεις μήνες στο παγίνι στο Βόλο.
0: Τι τρεις μήνες, ρε κόκκι. Ιούνιο έγινε. Ποιες τρεις μήνες.
1: Τον Απρίλιο τελείωσε το πρωτάθλημα.
0: Ιούνιο έγινε το. Τι τρεις μήνες.
1: Μάιος, Ιούνιος.
0: Δύο μήνες.
1: Απρίλιος. Μετά από 2 μήνες. Ναι. Συγγνώμη. Γιατί να γίνει μετά από 2 μήνες και όχι μέρο που τελείωσε το πρωτάθλημα.
0: Ρε κόκκινε, αυτό είναι το πρόβλημά σας.
1: Γιατί υπήρχε μαγειρία, ρε Κώστα.
0: Τα μαγειρία υπήρχαν, ρε. Κανονικά παίξατε και σας έδωσε. Χάνατε και 4-0 και σας έδωσε και στο 90 αν είπατε το πέναλτι και το χτύπησε ο αχώνευτος και έγινε 4-1 και πήγατε στον παράζ.
1: Ο Καραΐσκος.
0: Ποιος Καραΐσκος.
1: Ποιος νόμος. Ο Λαϊκής.
0: Τι σε νοιάζει.
1: Αχώνευτος.
0: Τι σε...
1: Καλά σε βρίζει. Καλά σε βρίζει. Αχώνευτος. Πες δεν το συμπαθώ.
0: Γιατί δεν το συμπαθείς αφού με ρίχνει πράγμα κάθε μέρα.
1: Δικαίωμά σου.
0: Και εγώ δικαίωμά μου.
1: Αχώνευτος.
0: Τι είναι χωνεμένος. Πεχταράς. Αχώνευτος. Πεχταράς. Αχώνευτος.
1: Λοιπόν, μια και πιάσαμε Άρη.
0: Ναι, πάμε στον Άρη.
1: Και πέταξε Κύρακλη. Έχουμε οπαδική συμφωνία για ανταλλαγή εισιτηρίων. Είσαι ο αστυνομικός διευθυντής ή επειδή δεν γίνεις ποτέ, σε παίρνει ο αστυνομικός διευθυντής. Δεν ξέρω του αθλητικής βίας. Αν είναι άντρας, γυναίκα, τι είναι, πώς δεν είναι. Και σου ρωτάει, Ραπτόπουλε, τι να κάνω, τι να τον πεις.
0: Κλητήρα στο Χρυσοχοίδη είναι ο αστυνομικός διευθυντής.
1: Ότι.
0: Ο Χρυσοχοίδης αποφασίσει, όχι ο
1: διευθυντής. Τι θα τον πρότεινες. Να γίνει ανταλλαγή.
0: Μα δεν εξαρτάται από τον αστυνομικό διευθυντή. Ο υπουργός αποφασίζει. Αυτός θα πει.
1: Πες ότι θα γράψει ο Βρούτης ή ο Χρυσοχοίδης.
0: Ο Χρυσοχοίδης.
1: Τι αυτό αν λέγες.
0: Ούτε με σφαίρες να τους αφήσει.
1: Γιατί.
0: Γιατί είναι παραβατικοί να πούμε και να κάνουν ζημιές, να πλακωθούν και να βρει.
1: Έχει γίνει καμιά φορά.
0: Και φθαρία. Να βρει η κυβέρνηση.
1: Εδώ και χρόνια. Ναι. Έχει γίνει καμιά.
0: Τι θα τον έλεγα, δεν μου λες.
1: Ρωτά.
0: Δεν με ρωτάς.
1: Θες να ακούσεις τώρα.
0: Θες να ακούσεις, θα το έλεγα.
1: Ολοκληρωμένο
0: το ερώτημα.
1: Και μετά.
0: Ναι, αν έλεγε.
1: Έγινε καμιά φασαρία τελευταία χρόνια μεταξύ οπαδών του Άρη και του Ηρακλή.
0: Γιατί έγινε κανένα μάτς. Και πήγε κόσμος μεταξύ τους.
1: Οι φασαρίες γίνονται όταν γίνονται παιχνίδια πάντα.
0: Άμα γίνουν παιχνίδια μπορεί να γίνουν φασαρίες.
1: Δυστυχώς οι φασαρίες έχουν μεταφερθεί έξω από τα γήπεδα.
0: Είμαι εγώ, είσαι εσύ ο Βρούτσης.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι ο Ραπτόπουλος. Κάνε μου την ερώτηση.
1: Κύριε Ραπτόπουλε.
0: Ναι.
1: Κάτι μου προτείνανε και επειδή εσείς παίρνετε
0: ναι.
1: την περιέργεια του ναι, ναι.
0: Τι θέλετε κύριε Βρούτσι να πω.
1: Τι με προτείνετε, να του αφήσω να κάνω το παιχνίδι.
0: Όχι, πες το Βρούτσι τον άλλο, τον Χρυσοχοίδη.
1: Κύριε Χρυσοχοίδη.
0: Εγώ είμαι ο Ραπτόπουλος.
1: Κύριε Ραπτόπουλε.
0: Ναι.
1: Είμαι ο Αψωμαλιάς.
0: Ναι.
1: Να το κάνω το παιχνίδι και με του οπαδούς των δύο ομάδων ή όχι.
0: Είσαι ηλίθιος, θα του έλεγα.
1: Τι εκφράσεις κύριε Ραπτόπουλε.
0: Σε προεκλογική περίοδο. Σε προεκλογική περίοδο να έχετε κάνα νεκρό.
1: Γιατί?
0: Σε προεκλογική περίοδο ρισκάρεις εσύ σε Άρης Ηρακλής. Μην έχουμε κανένα κοτρόνι. Και ποιος μου λέει εμένα θα του πω. Την ώρα που γίνεται το μας δεν...
1: Προβοκάτσια.
0: Χιλιάδιο. Και να βγει μετά η Κωνσταντοπούλου.
1: Δεκτά.
0: Κάτσε
1: όλα,
0: ρε, περίμενε,
1: όλα δεκτά.
0: Περίμενε. Και να βγει ο Βελόπουλος και η Κωνσταντοπούλου. Μάιο είναι οι εκλογές. Το έμαθα σήμερα.
1: Μάιο.
0: Αποστέλεχος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν μπορεί να γίνει Μάιο νομίζω.
0: Άντε πάλι τα ίδια. Μάιο με είπε η γυναίκα.
1: Πάμε πάλι.
0: Άντε πάλι.
1: Είμαι 99% σίγουρος.
0: Oh.
1: 27 μπορεί να γίνουν Μάιο όχι.
0: 27 μπορεί να γίνουν Μάιο όχι. Τι 27.
1: Ναι, Μάιο λες πάρα πολύ. Ή Μάρτιο ή Απρίλιο. Deadline. Η deadline.
0: Μάιο με είπε η γυναίκα.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Απρίλιο θες να γίνουν. Μάρτιο θες να γίνουν. Πώς θες, εσύ είσαι έξυπνος. Εγώ θα σας απαντήσω. Σε προεκλογική περίοδο δεν κουνιέται φίλο. Να χάσω,
1: δεν πρέπει να ακούν.
0: Να χάσω εγώ κάνα.
1: Δεν πρέπει.
0: Ναι, άντε πάλι τα ίδια. Εγώ μιλάω, ρε, εσύ ακούς.
1: Μάλιστα.
0: Μαλή.
1: Ακούω.
0: Συμπληρώνεις, λέει, άλλο συμπληρώνεις. Αυτό το χουί σταμάτατο.
1: Χρυσογοήδη, είπε άμα δεν μιλήσει.
0: Δεν συμπληρώνει τον άλλον. Μιλάει ο άλλο και εσύ. Πετάζεσαι.
1: Στον υπουργό, πώ μιλά έτσι.
0: Πετάζεσαι.
1: Τον υπουργό έτσι.
0: Πετάζεσαι.
1: Έτσι θα του μιλήσει του υπουργού.
0: Πετάζεσαι.
1: Πετάζεσαι.
0: Και επειδή είναι υπουργό, τι είναι δηλαδή.
1: Τι λε τώρα από το πλήσι και όμοι είμαστε.
0: Ναι, και τι που είναι υπουργό και τι έγινε.
1: Μόνο κοντζάμ υπουργό το έβαλε 17 Νοεμβρίου.
0: Τρία μόρια έχει που είναι υπουργό, δεν κατάλαβα. Είναι υπουργό και λοιπόν.
1: Τα βλέπει τα γαλόνια.
0: Πρέπει πια γαλόνια. Οπότε θα του έλεγα, επειδή το κουράζει και πα ανηφόρα τώρα. Είσαι στην ανηφοριά τη εκπομπή, θα του έλεγα όχι, απαγορεύεται. Και στο Μητσοτάκηλο μην του αφήσει. Αυτού του παραβατικού, δήθεν και τα λοιπά, έχουν καλή σχέση, να γίνει κανένα καυγά, να τραβηχτεί κανένα ιστορία για να έχουμε κανένα θέμα και να βγει Κωνσταντοπούλου και η Καριστιάνα που κοιμάται.
1: Άγιο Ηρακλή έγινε τίποτα.
0: Πώ δεν έγινε, πλακωθήκαν μεταξύ του.
1: Όχι.
0: Πώς όχι.
1: Πήγανε κάτι οι ακροδεξοί τσάκ.
0: Ναι. Και πού ξέρω γάμα έχει και ο Άρης ακροδεξιού και γίνει φασαρία. Πού το ξέρω εγώ.
1: Έγινε κάτι το οποίο έγινε.
0: Βρε, έγινε μανούρα.
1: Μην ελίκια, αυτά.
0: Ωραία. Να μην γίνει τίποτα. Μην του δώσει.
1: Τα γήπεδα εκκλησία δεν βρίζει κανεί.
0: Στην τότε που πήγα δεν έβρισε κανένα. Ήταν εκκλησία, πραγματικά.
1: Δεν βρίζανε.
0: Όχι, κανένα δεν βρίζανε. Δεν βρίζανε κανένα. Ούτε επέκτο τίποτα. Ένα ου κάνανε όταν βγήκε η Μπάγκεν. Τίποτα.
1: Ένα ου.
0: Ένα ου κάνανε. Ούτε βρισχέ.
1: Ξεγερμανικά. Ούτε φτισχέ. Ναι.
0: Έχει κερκίδα έμπρα.
1: Και δεν έβριζε κανένα.
0: Όχι. Και τα γκολ που φάγανε τίποτα δεν είπανε. Άπου καθίσανε.
1: Έχει ακούσει κάτι να μην πω
0: τίποτα δεν
1: έβριζε όταν έβαλε το πρώτο γκολ.
0: Τίποτα δεν άκουσε. Τίποτα δεν άκουσε. 80.000 κόσμο κύριοι ήταν σαν και εσά Βαλκάνοι. Πάμε παρακάτω.
1: Όλοι βρίζουν να τρώνε γκολ.
0: Βρε τι σε νοιάζει. Εγώ που πήγα εκεί δεν έβριζε κανένα. Βάλα τον γκολ πανηγύρι.
1: Δεν κατάλαβε. Σε ποια γλώσσα κατάλαβε δεν βρίζανε. Ειλικρινά τώρα.
0: Στη χριστιανική.
1: Είπα εγώ ότι είναι χριστιανικό αυτό.
0: Ναι, ναι, στη χριστιανική γλώσσα.
1: Ανθρώπινη αντίδραση. Διότι είναι χριστιανικό.
0: Λοιπόν, λογικό. Σε προεκλογική περίοδο εγώ δεν μπαίνω σε περιπέτεια.
1: Δεκτό.
0: Να τους έχω αυτούς τους.
1: Δεκτό.
0: Τους παραβατικούς εκεί
1: να
0: πέρα.
1: Να πάρω το ρίσκο μία εκατομμύρια να γίνει κάτι. Όχι.
0: Να ακούσουν τα χαϊβάνια και τη Νέα Δημοκρατία. Να ανοίξει το στόμα τη Κωνσταντοπούλου και του άλλου του παραμυθά του Βελόπουλου. Αυτό και στα γήπεδα και η ασφάλειά μας κτλ. Αυτοί που φωνάζουν να έρθουν οι μετανάστες εδώ πέρα όλοι οι αμφιβόλου προελεύσεως. Θα λένε τον άλλο να πούμε δεν έχουμε ασφάλεια. Γιατί δύο Ηρακλειδείς, ξέρω εγώ, τσακώθηκαν με δύο Αριανούς. Πάνε στα θέματα. Πάνε στα θέματα.
1: Δεν είναι θέμα αυτό.
0: Θέμα είναι, πώς δεν είναι. Θεματάρα είναι. Βέβαια είναι θέμα.
1: Και,
0: και σοβαρό θέμα.
1: Και το κες.
0: Δεν καίω καθόλου. Δεν περνάει κανείς σε κερκίδα ελληνικής ομάδας. Τέρμα.
1: Οποιαδήποτε ομάδα.
0: Οποιαδήποτε.
1: Δηλαδή ακόμη και αν έπαιζε Καλαμάτα Λεβαδιακός.
0: Ναι.
1: Αστέρας Τρίπολης, Χοντρίνο.
0: Ναι.
1: Λεβαδιακός, θα έλεγες να μην πάνε.
0: Να μην πάνε, όχι. Απαγορεύεται στην Ελλάδα.
1: Τι να σου κάνουν οι βιωτήμες του Τριπολιτσιώτερου.
0: Αυτοί οι βλάχαροι εκεί πέρα.
1: Περίμενα να κάνουν φασαρία.
0: Γιατί να μην κάνουν. Η επανομή μηχανιώνα, γιατί να κάνουν δηλαδή φασαρία.
1: Το ίδιο είναι.
0: Πλαγιάρι επανομή, γιατί να κάνουν φασαρία.
1: Το ίδιο είναι.
0: Τίποτα, δεν απαγορεύεται. Διαροπάλου, χούντα. Κανένα, δεν περπατάει κανένα.
1: Εμεί είμαστε χούντα, λέει.
0: Χίλιε φορέ.
1: Όταν σε λέω φασίστα μετά.
0: Ενώ εσεί εκεί το Πασόκ, τη χούντα του Πασόκ, ε.
1: Τι έκανε το Πασόκ.
0: Το Πασόκ. Αν δεν ήσουν γραμμένο, δεν σε διορίζαν. Τέτοια χούντα είχατε. Έπρεπε να είσαι διορισμένο. Τα χιτάκια του Πασόκ. Να προσκυνήσεις.
1: Με βρίζεις τώρα.
0: Για τη χούντα του Πασόκ δεν έγραψε κανένας. Για τη χούντα του Κουλούρη δεν έγραψε κανένας. Για του Πατακού γράψατε. Για τη χούντα του Κουλούρη δεν γράψατε.
1: Δεν μου λες.
0: Ναι, άντε μπράβο.
1: Εκείνα τα χρόνια.
0: Ναι, εκείνα τα χρόνια.
1: Και επί Νέα Δημοκρατία και επί Πασόκ.
0: Και επί Πασόκ, ναι.
1: Αν δεν είχε ταυτότητα του κόμματο, έβγαινε δουλειά.
0: Ε, αυτό σε μιλάνε, είναι κόκκινο πρέπει.
1: Όχι, γιατί είπε για Πασόκ.
0: Ναι.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία το πνίγει. Το πνίγει σου πια.
0: Ναι, έχω εγώ σχέση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Είπα, γι' αυτό ακριβώς μου κάνει εντύπωση.
0: Δεν κόκκινε, διόριζε ποτέ η Νέα Δημοκρατία.
1: Φυσικά.
0: Πότε διόριζε.
1: Δεν διόριζε.
0: Πότε διόριζε. Ρε.
1: Ποτέ.
0: Πότε διόριζε. Πότε διόριζε η Νέα Δημοκρατία από το 80, από το 81 μέχρι το 2000.
1: Υπάρχει κόμμα ποτέ. Που κυβέρνησε και δεν διόρισε.
0: Ρώτα εκεί τα παιδιά.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ρώτα διόρισε. Την Καριστιανού και
1: ο
0: το ΣΥΡΙΖΑ. Βρε, ρώτα την Καριστιανού που τα δεξιά.
1: Διόρισε.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Οι κομμουνιστές πάντα βρίσκουν λύση με όλα τα κόμματα. Συχνά.
1: Ποιοι είναι οι κομμουνιστές.
0: Είναι οι κομμουνιστές.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Του ΚΚΚ.
1: Γελάνε οι κομμουνιστές με αυτό το κλειστό.
0: Γιατί?
1: Του ΣΥΡΙΖΑ ήταν κομμουνιστές.
0: Δεν μας περάσαν την. Τι γελάνε.
2: ...105,1 Goal FM. Το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
2: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζομάτ.

0: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Η διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, χωρίς όμως καμία υποχώρηση από τις ελληνικές θέσεις. Η συνέχιση του δομημένου διαλόγου, αλλά ταυτόχρονα η ανάληψη πρωτοβουλειών που δημιουργούν νέα δεδομένα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αποτελούν τη βασική γραμμή της Αθήνας, όπως την περιέγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Στην ανάσυρση άλλων δύο σωρών από το ναυάγιο ανοιχτά της Κερίνιας προχώρησαν οι αρχές, με τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους να ανέχεται πλέον σε 12. Ο αριθμός των αγνοωμένων μειώθηκε στους 16. Στο επίκεντρο της συζήτησης για τα γλυπτά του Παρθενώνα βρίσκονται ξανά το ζήτημα του δανεισμού, καθώς το Βοτανικό Μουσείο συμφώνησε να παραχωρήσει δύο θράσματα από τον γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα σε μουσείο της Φραγκφούρτης. Τα δύο κομμάτια θα παρουσιαστούν σε έκθεση που θα φιλοξενηθεί από τις 18 Νοεμβρίου στις 25 Ιουλίου 2027 και έχει ως στόχο την αναπαράσταση του Ανατολικού Αετώματος του Παρθενώνα. Στη σύλληψη της κόρης και του εγγονού της ηλικιωμένης, τα οστά της οποίας εντοπίστηκαν στο υπόγειο του σπιτιού του στον Μαραθώνα, προχώρησε η αστυνομία μετά από εντολή του εισαγγελέα. Η κατηγορία που τους βαραίνει είναι η μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Επόμενη ενημέρωση σας στις 6 αναλυτικά όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας απόγευμα.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση, λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
7: 30 φιλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
8: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
12: Στη Νέα Φιλαδέλφεια δοκιμάζει τις δυνάμεις του ο Άρης, ο οποίος έχει ξεκινήσει με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
13: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όταν η πόλη ανάβει,

0: τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
2: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάναμε έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα θα αναλαμβάνουν οι αδερφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν λοιπόν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Τώρα, υπενθυμίζω ότι πολλοί αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την ενός σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex, σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου, που αλλού, που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία σε επιλογές σας. Γιατί πολύ απλά στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται.

0: Το όνειρό μου, λέει ο Γιώργος, είναι να δω υπουργό δημόσιας τάξης να ρωτάει το ραπ για θέματα βίας. Καλησπέρα, Γιώργη και Κωστή. Λιμώδης μονοπυρήνος είναι η ασθένεια που διαγνώστηκε ο ΣΤΕΙ πρόσφατα όταν έχασε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Φτάνει με τις βλακίες του διπλανού σου. Θα το δούμε σε ένα μήνα πώς θα είναι. Δεν ήξερα τι ακριβώς είχε. Θα αποδεχθώ αν αυτό είναι το πόρισμα των ιατρών, αλλά δεν ξέρω. Πραγματικά δεν έχω διαβάσει κάποιο ανακοινωθέν το οποίο να λέει ότι αυτό είχε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού. Κύριε Ραπτόπουλε, εάν δημοσιογράφοι, παραγωγή οποιοδήποτε σταθμού φοβούνται να πάρουν θέση σχετικά με την ανακοίνωση 4, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά δεν έχετε θέση ύπαρξη στα αρκετά, λέει ο φίλος. Φίλε μου, μπορεί να πιστεύεις ό,τι θέλεις, μπορεί να ακούς ό,τι θέλεις. Είναι το ραδιόφωνο με τόσες επιλογές που...
1: Ποιο μαλώνεις,
0: δεν μαλώνω, γιατί πρέπει να μαλώνω.
2: Σε βλέπω σωστό.
0: Λέει, αν...
2: Ποιος λέει?
0: Δεν παίρνουμε θέση...
2: Σε ποιο πράγμα?
0: Για την ανακοίνωση των οπαδών.
2: Πήρα στο TikTok.
0: Δεν
2: πήρα εγώ στο TikTok.
0: Αν δεν παίρνουμε θέση στο ραδιόφωνο, λέει.
2: Στο ραδιόφωνο δεν παίρνουμε
0: θέση. Δεν έχουμε θέση, λέει, στο ραδιόφωνο. Λέω λοιπόν το φίλο.
2: Να μας διώξει.
0: Ότι έχει και άλλους σταθμούς,
2: ναι.
0: Και έχει και ένα κουμπί που λέει on και off.
2: Εμένα το αφεντικό με είπε ένα πράγμα. Εάν πιστεύεις ότι τα λόγια σου μπορεί να φέρουν εδώ κάνα τάγκ απ' έξω, ή πιστεύεις ότι τα λόγια σου μπορεί να φέρουν πρόστιμο, μη μιλάς.
0: Αλήθεια.
2: Ή αν είσαι πολύ θυμωμένος, βγες έξω. Καλύτερα να βγεις έξω.
0: Αλήθεια, λέει, τον επιβεβαιώνω.
2: Αυτό με είπε το αφεντικό. Μεγαλύτερος είναι επιχειρηματίας, είναι έμπειρος. Είναι. Αν μιλήσω εγώ για τη θύρα 4, τον Πάο και τον Σαββίδη, θα έρθουν έξω από εδώ τα τάγκ. Χώρια που θα πω χοντράδες και θα έρθουν και μηνύσεις. Οπότε τα πα στο TikTok, άμα θέλω να με μηνύσουν εκεί πέρα. Εδώ το μαγαζί δεν το βάζω σε περιπέτεια. Άλλη φορά. Το έχω βάλει πολλές φορές. Αν θέλετε να κάνω αυτοκριτική. Γιατί ήθελα τεράστιες ακροματικότητες με το άγχος. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή το ραδιόφωνο παίζει μόνο του. Δεν έχουμε, με συγχωρείς, κάποιο αντίπαλο ραδιοφωνικό σταθμό. Πώς το λένε, αθλητικό. Χαλάρωσε, μου είπαν λίγο.
0: Σου τη λέει ο φίλος ο Λευτέρης.
2: Ο Λευτέρης, να την ακούσουμε. Ναι.
0: Πες το διπλανό σου που εμφανέστα παίρνει λεφτά από τον Κούλι.
2: Ναι.
0: Ότι τα μισά του ορεινά στελέχη τη Νέα Δημοκρατία είναι του Πασόκ.
2: Τα μισά?
0: Το ορεινά στελέχη τη Νέα Δημοκρατία είναι
2: πήρε του Πασόκ. Πήρε φυσικά, του πεκταράδε πήρε.
0: Υπενθυμίζω.
2: Ναι, ναι, ναι, το ξέρουμε, κύριε.
0: Υπενθυμίζω, ναι, τι είχε πει ο μπαμπά
2: Μητσοτάκη. Ναι.
0: Τα μισά στελέχη του Σιμίτη να είχα,
2: ναι,
0: θα κυβερνούσα 50 χρόνια.
2: Τα πήρε ο γιο του, ή πιο έξυπνο ο γιο του.
0: Τώρα αυτό η ξυπνάδα.
2: Δεν είναι ξυπνάδα. Να πάρει τους παικταράδες εκεί και να βγαίνει συνέχεια.
0: Εσύ.
2: Ήρεση.
0: Ο κόσμος που δεν περνάει καλά, τον ενδιαφέρει τι κάνει ο Κούλης.
2: Δεν ξέρει εμένα τι περνάει και ποιος περνάει καλά. Εγώ για πολιτική σε μιλάνε. Πήρε τους παικταράδες.
0: Η πολιτική είναι άμεση συμβασμένη με τη ζωή μας.
2: Όχι.
0: Τι λες.
2: Α, περιμένω εγώ.
0: Εσύ δεν βρει τους άλλους, λες, με αυτά που ψηφίζετε καλά να πάθετε.
2: Α, περιμένω εγώ τη ζωή μου.
0: Αυτό σου είπε.
2: Μισό λεπτό. Να μιλήσω για μένα.
0: Βεβαίως.
2: Αν περιμένω εγώ στη ζωή μου να εξαρτηθεί από το Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, έχω αποτύχει στη ζωή μου.
0: Όλοι μας.
2: Ναι. Κοιτάζω να φτιάξω δουλειές και να μην τους έχω ανάγκη. Είμαι οκ. Okay.
0: Αν με τον τρόπο τον οποίο λειτουργούν.
2: Ναι.
0: Εσένα σε βάζουν μόνο με τρικλοποδιές.
2: Ναι.
0: Και σου κάνουν ζημιά στη δουλειά σου.
2: Στο καπιταλιστικό. Βέβαια, απαντάω. Στο καπιταλιστικό σύστημα που ζω, με το μυαλό που μου έδωσε ο καλός Θεούλης, μπορώ να φτιάξω εγώ δικές μου ιστορίες και δικές μου τρικλοποδίες και να αποφύγω τις τρικλοποδίες του Κούλη και του κάθε Κούλη. Το απαντώ του κυρίου.
0: Δεν μπορούν όλοι όμως.
2: Και τι να κάνω, και εγώ δεν μπορώ να κάνω πράγματα.
0: Οπότε δεν μπορώ να κατηγορήσω τον άλλον που.
2: Πού?
0: Στεναχωριέται γιατί.
2: Μου λέει ότι παίρνω εγώ λεφτά από τον Κούλη. Αν τον τραβήξω εγώ μια μήνυση τώρα και τον στείλω στο δικαστήριο να τα αποδείξει, πώς θα τα αποδείξει. Αν πάω κι εγώ πολιτικά correct.
0: Δεν μπορεί να το αποδείξει.
2: Αν εσύ. Εμείς είμαστε μπουσάκι του box, έτσι. Αν εγώ τρελαθώ μια μέρα, πάθω ένα αλτσχάιμερ και το τραβήξω μια μήνυση.
0: Δεν χρειάζεται.
2: Ρε παιδί μου, άλλο λέμε. Γίνω κι εγώ πολιτικά.
0: Γεννήθηκες με πρόβλημα.
2: Ναι, εμένα με αντιμετωπίζει το πολιτικά.
0: Αν πας
2: με ιδέα. Μην με κόβεις, ρε κόκκινε. Εμένα με αντιμετωπίζει το πολιτικά correct με τους δικούς
0: μου. Με μηνύσεις και τα
2: λοιπά. Αν παίξω εγώ μπάλα
0: με το
2: δικό τους, θα τους πάρω τα σόβρακα. Δεν το κάνω.
0: Πάρτα.
2: Όχι, κόκκινε, τα παίρνω αλλιώς.
0: Μπράβο.
2: Εντάξει. Εις βάρος αυτού νου του ανθρώπου, να του πάρω, να τον κάνω μήνυση και τα λοιπά, δεν το έχω κάνει ποτέ. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε σε κόσμο. Να πει τη γνώμη, τι πιστεύει για τα μάτς Κυριακής, για αυτό που έλεγες για το Άρης Ηρακλής και ο Ηρακλής Άρης και γενικότερα με την παρουσία του κόσμου.
2: Δεν είναι κόσμος, είναι χούλιγκανς. Δεν είναι κόσμος.
0: Υπάρχει και κόσμος.
2: Όχι.
0: Δεν όλοι
2: οι οργανωμένοι είναι χούλιγκανς.
0: Βγάλτε αυτή τη βλακεία από το μυαλό σου. Δεν, οι δικοί σου οι πελάτες.
2: Ναι.
0: Οι δικοί σου, όχι εδώ.
2: Ναι, ναι.
0: Γενικότερα. Σου αρέσει αυτό το
2: ναι,
0: κοινό.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σου αρέσει να σε.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Δεν λέω ότι σε.
2: Άνοιξε γραμμές στην κυρία Γκουλιώτη.
0: Δεν λέω ότι σε χαζό. Σου αρέσει όμως να συνομιλείς με ανθρώπους παραβατικούς οι οποίοι έχουν ανατρεπτικές.
2: Δεν είναι χούλιγκανς λοιπόν αυτοί.
0: Είπα όχι.
2: Λοιπόν.
0: Σου αρέσει.
2: Δεν είναι φίλαθλοι, είναι χούλιγκανς. Είναι επικίνδυνοι.
0: Είπα όχι.
2: Αυτό λέμε.
0: Σου αρέσει αυτό. Δεν αρέσει σε όλους.
2: Είπα εγώ ότι δεν μ' αρέσει.
0: Είπα δεν αρέσει σε όλους.
2: Ή εγώ δεν μπορώ να κάνω παρέα με τους χούλιγκανς.
0: Είπα δεν
2: αρέσει. Για ζωή κάνω. Αλλά είναι χούλιγκανς.
0: Δεν αρέσει σε όλους.
2: Ναι, ωραία.
0: Γιατί ο άλλος θέλει να πάρει το παιδί του και να πάει στο γήπεδο.
2: Άμα θέλει να πάρει το παιδί του, να μην πάει στο γήπεδο, πάει στο θέατρο.
0: Δεν πάει έτσι.
2: Αν θέλει να πάει στο γήπεδο,
0: υποτίθεται,
2: να πάει σε μια χώρα πολιτισμένη.
0: Υποτίθεται, ναι, ναι. Υποτίθεται ότι πρέπει να έχουμε δημοκρατία.
2: Ας τι πρέπει. Οι οπαδοί δεν έχουν δημοκρατία. Οι πολιτικοί δεν έχουν δημοκρατία.
0: Είναι τραγικό.
2: Οι παπάδες δεν έχουν δημοκρατία.
0: Είναι τραγικό.
2: Οι ισχυροί δεν έχουν δημοκρατία.
0: Είναι τραγικό.
2: Ναι, καθόλου. Είναι φυσιολογικό.
0: Πολύ.
2: Πάμε στον κόσμο.
0: Παρακαλώ.
2: Άντε, καλησπέρα, ναι. Με την κλάψα σα.
1: Ναι, κλάψ.
2: Καλησπέρα, φίλε, ναι.
1: Καλησπέρα, καλή.
0: Έλα, Ερακλάκη.
1: Εγώ μιλάω.
2: Εσύ ναι, ναι. Ο μικρός Ερακλειδέας, ναι.
1: Εγώ και Ερακλειδέας, μην βρίζετε.
2: Συγγνώμη.
0: Επειδή δεν στον είπα έτσι.
2: Συγγνώμη.
1: Κόκκινα, σου κάνω μια ερώτηση. Στο Καπαδόγλιο πότε έπαιξε η Ερακλησάκη τελευταία φορά?
2: Γιατί πήγε ποτέ για να ξέρει.
0: Τελευταία φορά.
2: Πήγε ποτέ,
1: ναι,
2: τι το ρωτάς.
0: Το 17 στο παιχνίδι Ανόδου το 2-1.
1: Ναι.
2: 25.000
1: ναι. Γιατί δεν είχε κόσμο η ΑΕΚ, ξέρεις?
0: Δεν θυμάμαι, όχι.
1: Ήμασταν 400 άτομα γύρω από το γήπεδο
0: δεν
1: του Καπατολού.
0: Δεν θυμάμαι, ειλικρινά δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι. Εδώ κατανόμαστε ότι πήγαν ακροδεξί της ΑΕΚ. Δεν ήμουν στο παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια, αλλά κατανόμαστε μια ομάδα.
0: Δεν το είπα εγώ.
1: Άκου να σου πω τώρα.
0: Δεν
1: εγώ.
0: Το είπα εγώ.
1: Ωραία, όποιος το είπε, το, εσύ από σένα το
0: εγώ έκανα εγώ. Αναπαραγωγή της
2: ίδρυσης. Τι είπε ρε παιδί μου, ποιος το είπε, τι είπε, ό,τι τι.
0: Ότι αγροδεσιάστηκε ήταν αυτοί που βρίζανε στους Ερακλείδες.
1: Ωραία. Εγώ
2: ο Τσεχέλογλου το είπε.
1: Θα σου πω για το παιχνίδι Ερακλείς ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Ήμασταν 400 άτομα γύρω γύρω από το γήπεδο του Καφατζογλίου και 300 Ερακλείδες με καδρόνια παλούκια μπαινοβγαίναν στη φύρα μας.
2: Τα ακούς, Χρυσοχοίδη, που θέλεις να τους δώσεις και ελεύθερο να πάνε να παίξουν με φύλαγνοι στην άλλη κερκίδα.
1: Το αποτέλεσμα ήταν να χτυπήσουν δύο παιδάκια και από το ένα να πάρουν την μπλούζα.
2: Τα ακούς, Χρυσοχοίδη, αυτούς θα δώσεις ελευθερία.
1: Γύρισε το πούλμαν από Αλεξανδρούπολη πίσω. Γυρίσαν 12 αυτοκίνητα από Αθήνα πίσω. Πήγαν τα παιδιά μέσα από τα πανεπιστήμια. Εμείς ήμασταν πάνω από τον περιφερειακό σε μια καφετέρια. Φύγαμε κι εμείς. Γιατί δεν γινόταν να φτάσουμε στο Καθατόβλιο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Τα ακούς, Κόκκινε. Εγώ πήγα Μπάγκερ
0: τη μία, περίμενε.
2: Και ήμασταν Λουκάνικα,
0: περίμενε.
2: Στο ίδιο μαγαζί.
0: Μας είπε στο γήπεδο και μετά λέει δεν φτάσω στο Καθατόβλιο.
2: Γύρω γύρω είπε. Ναι. Τα ακούς, Χρυσοχοίδη.
0: Είναι λογικό το γύρω γύρω να μην το ξέρω.
2: Τα ακούς, Χρυσοχοίδη, που θες να δώσεις εισιτήρια. Σε κανένα να μην δώσεις. Πάμε παρακάτω.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Θέλετε και κοινές κερκίδες. Ναι.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Μάλιστα.
3: Ναι. Καλησπέρα.
2: Είπαμε καλησπέρα, καλησπέρα. Τρεις φορές το είπαμε.
3: Δεν άκουσα, οκ. Okay. Καλησπέρα, Νίκο, με λένε. Κόκκινε, είμαι ο συναναεπίθετος σου, ο κόκκινος κι εγώ.
0: Ναι.
3: Θα θυμάσαι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι πριν άκουσα. Υπήρχε η εκπομπή, άμα ξέρετε, τους Γαλάκτικους, άκουγα στο Δέγιο και... είδα αυτά που έλεγε, που είπε ο κύριος Κουβεντίδης. Ραπτόπουλε, σας άκουγα και μπροστά και το πρωί με τον Κουλιανό.
2: Βγήκε στο Μαζέτα, στο Μαζέτα βγήκε
0: στο ο Γκαζέτα, ρε.
2: Στο Μαζέτα βγήκε ο Κουβεντίδης και τον άκουσα εγώ έξω εδώ τώρα. Ήρθε και ο Μάτιος έβαλε κάτι. Λοιπόν, τον άκουσα, ναι, τον άκουσα.
3: Λοιπόν, πρέπει τη Δευτέρα κιόλας, δεν χρειάζεται ούτε να φοβάστε, ούτε να φοβόμαστε ούτε τίποτα. Δεν χάνει κανείς τη δουλειά του, απλά μου αρέσουν τα λόγια, τα σταράτα. Άκουγα τον Κουβεντίδη, Ραπτόπουλε, τον άκουγα και το τι γελιότητες έλεγε.
0: Όχι χαρακτηρισμούς,
2: σταμάτα ρε κοκκινά. Τι έλεγε.
3: Για να καλύψει, ξαναλέω, για να καλύψει τα συμφέροντα του κυρίου Ιβάν, γιατί είναι υπάλληλος του Ιβάν.
2: Και τι θες να κάνει, να τον βρίζει, αφού είναι υπάλληλος του Ιβάν, τι να το κάνει.
3: Να μην κάθεται και τα βγάλει όλα στη φόρα το τι γίνεται. Πώς γίνεται ο Κωνσταντέλιας που πουλήθηκε να είναι ο αντικαταστάτης του Ούγκρεσιτς. Ούτε με την καμία. Με την καμία. Για το μνημόνιο δεν είπε τίποτα ξεκάθαρα. Φαινόταν και από τη γλώσσα του σώματος, άμα το βλέπεις κύριε Ραπτό που λέει, με το γλώσσα του σώματος, ότι μασούσε τα λόγια του. Μονάχα έλεγε και έλεγε και ούτε έγινε με το βίντεο. Όλα υπάρχει αυτή η βρωμιά. Όλη αυτή η βρωμιά επιτέλους, και εφόσον εμείς είμαστε μέσα στο σουφού σύνδεσμο της θύρας 4, έτσι που βγήκαμε και το ανακοινώσαν όλα αυτά πέρα τα πράγματα, εύχομαι ο κύριος Ιβάν να πάρει όλους από εκεί πέρα μέσα, να φύγει, να τους πάρει όλους, να ξεκαθαρίσει το τοπίο μέσα από την ΠΑΕ.
2: Πού να πάει, ένα. Να πάει πού?
3: Να φύγει.
2: Να φύγει.
3: Να φύγει, να ξεκουμπιστεί.
2: 180 να το χρωστάτε. Πώς θα φύγει?
3: Να φύγει, δεν μας νοιάζει πώς το χρωστάτε.
2: 180 το χρωστάτε. Δεν ακούς τα νούμερα.
3: Ο ΠΑΟΚ,
2: γλυκέ μου, ο ΠΑΟΚ, ναι. Ο ΠΑΟΚ είναι εταιρεία. Φίλε.
3: Άκουμε λίγο, όπως ο Σουφού.
2: Ο ΠΑΟΚ είναι εταιρεία, 180 το χρωστάει.
3: Έδιωξε και Πατατούδη, έδιωξε και Γούμενο ο Σουφού, έτσι. Έτσι θα φύγει και τώρα, μέχρι εδώ ήταν ο κύριος Ιβάν. Οι μεταγραφές, πλέον ο ΠΑΟΚ, όπως το ξέρεις, είναι ξεγυμνωμένος. Ξεγυμνωμένος τελείως. Δεν είναι πράγματα αυτό για ένα ΠΑΟΚ μεγάλο, για ιστορία του ΠΑΟΚ. Με την πέρσι τα 100 χρόνια, τα 100 χρόνια έτσι, και φέτος που είπε θα δείτε ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ.
2: Εγώ δεν διαφωνώ με όσα λες. Άλλο σε ρωτάω εγώ, το πρακτικό κομμάτι. Ο κύριος Σαββίδης έχει την εταιρεία Δημέρα. Με τις αυξήσεις, με το οικού κεφαλαίου που έχει κάνει τόσα χρόνια, φαίνεται ότι η εταιρεία του, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, χρωστάει στη Δημέρα 180. Για να το δώσει τον ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει 180. Όποιος θα δώσει, αν τον πουλάει, δεν είναι.
3: Και
2: φύγε.
3: Και δηλαδή άμα δώσει και φύγει, τι θα γίνει, θα πάει στον επόμενο, δηλαδή 180.
0: Συγγνώμη, φαίνεται ότι έχει να παίρνει αυτά τα χρήματα.
2: 180 είναι να πάρει. Όταν 15 χρόνια χορεύατε και λέγατε ο Ιβάν είναι ευεργέτης.
0: Δεν μου λες.
2: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι...
2: 180.
0: Εγώ λέω ότι...
3: χρόνια ο ΠΑΟΚ που ήτανε πριν τον Ιβάν Σαββίδη. Με γούμενο, με τέτοιο, έχει... Και να
2: με το ΠΑΣΟΚ.
3: Μην πέσει ο ΠΑΟΚ.
2: Σας είχε αναλάβει το ΠΑΣΟΚ τότε.
3: Όχι, έχει πέσει ποτέ ο ΠΑΟΚ επιγούμενο, επί Βατατούδη, επί Ζαγοράκη? Έπεσε ποτέ? Όχι.
2: Πώς θα πέσει, ρε φίλε, με τόσο κόσμο, τόσους ψηφοφόρους? Με τόσους ψηφοφόρους πώς θα πέσει?
3: Δεν θα πέσει.
2: Δεν είναι Άρης. Δεν είναι Άρης και Ηρακλής με λίγους ψηφοφόρους. Έχει πολλούς ψηφοφόρους ο ΠΑΟΚ. Δεν πέφτει.
3: Γι' αυτό οπότε πρέπει να ξεκαθαρίσει το πράγμα, Κωστή μου, μέσα εκεί πέρα. Πρέπει να ξεκαθαρίσει και όλοι οι.
2: Δεν διαφωνώ. Εγώ δεν διαφωνώ. Το πρακτικό κομμάτι ψάχνω να βρω.
3: Κανείς δεν θα το πει, Κώστα μου. Κανείς δεν θα το πει. Έχουμε αγανακτήσει με όλο αυτό το πράγμα με την καθυστέρηση. Αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ. Αυτό δεν είναι ΠΑΟΚ. Ακόμα και με Γούμενο και με Πατατούδη είχες καλύτερη ομάδα. Ναι, ευχαριστούμε για το έδωσε μέχρι τώρα ως στιγμής ο κύριος Σαββίδης. Τον ευχαριστούμε που μας πήρε από που μας πήρε και μας έφερε και μας πήρε πρωταθλήμα για κύπελο. Αλλά δεν θέλουμε σταματημό. Θέλουμε από εδώ και πέρα πράξεις. Πράξεις. Βγήκανε μετά τα 100 χρόνια και μας είπανε θα ξαναγυρίσουμε. Πού είναι το ξαναγυρίσουμε, ρε Κώστα μου?
2: Λοιπόν, κούλι βρες τους ένα δωτό να σηκωθεί να φύγει ο Σαββίδης. Να σας βρει ο Μητσοτάκης ένα δωτό. Επόμενη γραμμή, έτσι πρέπει να γίνει.
0: Παρακαλώ.
2: Θέλω δωτό, θέλω δωτό για πρόεδρο, θέλω δωτό για πρόεδρο. Πάμε επόμενη
0: γραμμή. Και την ΠΑΕ.
2: Και την ΠΑΕ.
0: Ναι.
2: Έλα να πάρεις την ΠΑΕ. Έτσι φωνάζουν οι παοξίδες. Βέβαια, όταν τους λες 180, το πρακτικό κομμάτι, εκεί δυσκολεύει το έργο. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
4: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα.
4: Θα πω κι εγώ μια κουβεντούλα. Απλή. Ναι. Γιατί αφισβήτηση στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή?
0: Ποιος τον αφισβήτησε?
2: Ο προηγούμενος.
4: Όλοι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνα. Όλοι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνα.
2: Συνεχίστε, κύριε, συνεχίστε. Συνεχίστε.
4: Έτσι, προηγουμένως ακούω, Νίκος είμαι ΠΑΟΚΖΙΣ, είμαι 65 χρόνια, είμαι από τα Γιάννα είμαι.
2: Ναι.
4: Θα ήθελα να πω και κάτι ποδοσφαιρικά και κάτι για διοικητικά. Ακούω το Μετρόπολης καθημερινά γιατί θέλω να ακούσω ενημέρωση από τους Φαραώ της ενημέρωσης του ανταποκριτές του ΠΑΟ. Και λένε τα ίδια και τα ίδια. Σήμερα βγάλανε τον κύριο Αποστολίδη, τον σέβομαι τον κύριο Αποστολίδη γιατί είναι τη γενιά τη δικιά μου, τον σέβομαι και θα αποδοσιστεί και ένα σαν άνθρωπο. Και του είπε ο δημοσιογράφος, Τι έχετε να πείτε για τον κύριο πρόεδρο? Είπε όλο καλές κουβέντες και το μόνο μεμπτό που είπε είναι ότι έχει ένα πέπλο σοβιετικής επαγγελματικότητας. Αυτό είναι το πρόβλημα των παουξίδων. Αν τα λεφτά είναι από τη Ρωσία ή αν τα λεφτά είναι από την Ταζικιστάν. Ερωτώ. Τώρα πάμε ποδοσφαιρικά. Ο κύριος καινούργιος προπονητής που πήραμε, και καλά κάνα και τον διώξα τον προηγούμενο, γιατί ο κύριος προηγούμενος, ο μεγάλος στρατηγός του ΠΑΟΚ, ο μεγάλος στρατάκης του ΠΑΟΚ, ανέλαβε μια μεραρχία κάτω στα Ηνωμένα Αραβικά να μοιράται να πολεμήσει τους Χούθη και δεν τον πήρε καμιά ομάδα ευρωπαϊκή. Λοιπόν, ο προπονητής ο καινούργιος που ανέλαβε τον ΠΑΟΚ παίζει το σύστημα 4-3-3. Είναι έτσι, κύριε Κώστα, ή δεν είναι έτσι?
2: Έτσι είναι.
4: 4-3-3. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει τρεις παίκτες για να μπορέσει να στηρίξει αυτό το σύστημα. Το σύστημα αυτό, για να το στηρίξει και να αποδώσει η ομάδα, πρέπει να έχει δύναμη στα άκρα. Έχει τον Γέννη που είναι παίκτης του 8 και έχει από την άλλη μεριά δύο παίκτες που είναι του 7 στην επίθεση και το 3 στην άμυνα. Και ο Μπάμπα και ο Γιαννούλης στην άμυνα είναι του 3. Δεν μπορεί να σταθεροποιηθεί η άμυνα του ΠΑΟΚ με Γιαννούλη και Μπάμπα. Και το λάθος δεν το έκανε μόνο ο πρόεδρος που έβαλε τα λεφτά, το έκανε και το team του ΠΑΟΚ. Που επέμενε ένα μήνα να πάρει τον Γιαννούλη, ο οποίος έπαιζε στην Άλμπουργκ, γιατί αν ήταν παίκτης του 7 στην άμυνα, δεν θα έπαιζε στην Άλμπουργκ, θα έπαιζε στην Βέρντε, θα έπαιζε στην Ντόρτμουντ, θα έπαιζε κάπου αλλού. Λοιπόν, πάμε στην επίθεση τώρα. Ευτυχώς που πήραμε τον Σουηδό, τον Άλλη, αυτό όπως λέγεται το παιδάκι, και είδαμε πρώτη φορά εξτρέμ από την εποχή του Παρίδη και του Κερμανίδη να βγαίνει στα άκρα, να κάνει τρίπλα, να βγαίνει στο κόρνερ και να κάνει σέντρα. Λοιπόν, από την άλλη μεριά έχουμε τον Χατζίδη, τον οποίο οι ανταποκριτές του ΠΑΟΚ τον κάνανε. Τι να σου πω, το μεγαλύτερο ταλέντο της Ελλάδος που δεν κάνει ούτε για ένα πνευματικό. Και center for το μύθου, ο οποίος είναι για την παιδική την ομάδα. Αντί να πούνε αυτά τα πράγματα, κατηγοράνε τον πρόεδρο, δηλαδή ο Μάτος φταίει, ο Βερίνια φταίει, ο πρόεδρος φταίει, αλλά οι άλλοι απ' έξω, όλοι που βάζουν τη Μίρλα και την Κρίνια, δεν φταίει κανένας.
2: Πάμε σε διάρρημα, θα πω δευτερόλεπτα κάτι. Όλη αυτή η φασαρία στον ΠΑΟΚ, ξέρεις πότε θα σταματήσει η κόκκινη? Όταν βγάλουν την απόφαση ότι γίνεται το καινούργιο γήπεδο.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
2: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
1: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310-36-54-36.
3: Nexus Facility, παρακαλώ.
1: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη, διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΧΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές

0: από 11 Σεπτεμβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Πύλη Αξιού, Γεωργίου Ανδρέου και Ερμιώνης. Κρατήσεις 2310-553-158.
1: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
1: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στην τελική ευθεία το 2310 και 390 για δικά σα. Έχει μία γραμμή ελεύθερη. Πάμε σε αυτού.
1: Η Έμι τι λέει, ρε, θα η βροχή το βράδυ.
2: Δεν είδα, αν και να σου πω την αμαρτία μου, πάω χτε να ρίξω ένα τζόκερ και λέει ένα κύριο που είναι μανιώδη παίκτη του τυχήματο και ωραίο τύπο. 8 η ώρα λέει θα αρχίσει η βροχή. Είναι 8 παρα 5. Και πιάνουμε ξέρεις κουβέντα. Όχι, ο Πάουκ έτσι, όχι, ο Ηρακλής έτσι.
1: Καζολογήματα δηλαδή.
2: Κουτσοβαλιό. 8 και 10 φίλα αρχίζει μία βροχή. Ωραία. Ρίχνει, ρίχνει. Ούτε ομπρέλα, ούτε τίποτα. Αν είναι καλά ο προπονητής μου, δίνει μια ομπρέλα. Την παίρνω πάω σπίτι, αλλιώς δεν έφτανα ποτέ.
1: Εγώ σήμερα θέλω να βρέξει, γιατί δεν χωνεύω τον Παπαδόπουλο, τον ηθοποιό, έχει θέατρο εδώ. Να γίνει καταβρεκτήρι, θέλω να μην γίνει παράσταση.
2: Τον Παπαδόπουλο, κάτσε κόλλητο τώρα.
1: Αυτό μας έλεγε, πλύνετε τα χέρια σας να μην είναι μέσα. Θα ρίξει 5 τόνους νερό θέλω.
2: Για η συναυλία του Ρέμου ποτέ είναι 12.
1: Δεν με ενδιαφέρει και αυτό είναι νερό να ρίξει.
2: 200.000 κόσμο θα περιμένει.
1: 200.000 παπάκια να γίνουν. Δεν τον χορεύω καθόλου για αυτόν. Το Ρέμο και τον Παπαδόπουλο, αυτό τον ηθοποιό, τον Ολυμπιακάκη.
2: Τον Αργυρό τον αρέσει.
1: Τον
2: Αργυρό τον γουστάρεις.
1: Τον Αργυρό γουστάρω πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Μάλιστα. Παρακαλώ.
1: Εγώ ή θα γουστάρω πολύ ή καθόλου, να ξέρεις.
2: Εμένα το λες.
1: Ναι. Το Ρέμο ούτε το γουστάρω.
2: Μόνο με εμένα είναι η απίστη μουσική κοντά τη χέρια ψηλά.
1: Ναι.
2: Με εμένα είσαι μια έτσι, μια έτσι. Κοντά τη κοντού.
1: Του Μούση βγήκαμε φωτογραφία και λένε το βλέμμα του κόκκινου είναι κουρασμένο.
2: Άλλο και.
1: Πρέπει να φτιάξει το βλέμμα σου.
2: Ε, φιλέ. Δεν κοιμάμαι καλά, σου το έχω πει.
1: Δεν κοιμάσαι καλά γιατί.
2: Δεν ξέρω.
1: Έχει λύση.
2: Τι να κάνω γι' αυτό. Να πάω στον Αναγνωστάκο να μην ξέρω.
1: Σου τραβήξει δυο μπουνιές ο Αναγνωστάκος. Να κοιμηθείς 8 ώρες, να το 8 ώρες είναι σίγουρο.
2: Για να τον πάρω το Γιώργο.
1: Για πάρ' το Γιώργο.
2: Θα μου το δώσει γιατί δεν το έχω.
1: Ναι.
2: Να το πω να έρθω να μου δώσει δυο μπουνιές.
1: Αφού ήθελε να τον πάρει στο Ιπποκράτιο αναισθησιολόγο ο Αντωνάκης.
2: Ο Αντωνάκης.
1: Ναι. Έψαχναν αναισθησιολόγο και δεν βρίσκανε.
2: Και τον λέει εσύ έχεις τα προσφάτα εγώ. Γεια σου Νίκο, καλό κουράγιο. Ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Τον Ραπτόπουλο ήθελα να μιλήσω.
1: Εδώ είμαι κύριε.
2: Πάρ' τον ρόλο δικό σου.
1: Μάλιστα.
3: Χρήστος από Εύωσμο.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτή η ανακοίνωση λέει, κύριε Σαββίδη, θα θέλαμε να φύγετε σαν φίλος. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν θέλει ο κύριος Σαββίδης να φύγει σαν φίλος, θα φύγει όπως έφυγε.

0: Έφυγε και ο ηγούμενος και όπως έφυγε και ο προηγούμενος.
1: Δύσκολα, αφού... δύσκολα πες τους είναι να φύγει έτσι. Ο ηγούμενος πριν 20 χρόνια ούτε νόμο περί αθλητικής βίας είχε, ούτε τσετσένους είχε μπράβους, ούτε τέτοια είχε πέσε τους. Δεν είναι τόσο εύκολο πέσε τους.
0: Ναι. Μας ανάγκασε να βάλουμε βιντεάκια πώς έφυγε από το Ροστόφ. Ας βάλει και αυτός βιντεάκια να δει πώς φύγαν οι παλιοί πρόεδροι από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Θα φύγει και θα πει και ένα τραγούδι. Και ο κύριος Σαββίδης αν έβαλε 180 εκατομμύρια πήρε 300. Να λέμε και πόσα πήρε, όχι μόνο πόσα.
1: Το ταμείο άλλα λέει. Μαθηματικά εσύ στον Εύωσμο πού πήγε, σε ποιο σχολείο. Τα συν και τα πλήν είναι μείον 180.
0: Ήμουν αριστούχος.
1: Άρα λοιπόν μιλάω με αριστούχο. Στο συν και στο πλήν της χρονιάς, στα συνολικά χρόνια, χρωστάει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη διμέρα 180 εκατομμύρια. Αυτό είναι το λογιστικό.
0: Άρα μας έδεσε κόπο ο κύριος Σαββίδης.
1: Τι θα σε κάνει, θα σε αφήσει.
0: Θα το δούμε.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε.
1: Πάντως να ξέρεις κάτι. Άμα θυμώσει πόντιος άνθρωπος, είναι κακό πράγμα, να ξέρεις.
0: Άμα θυμώσει ένα εκατομμύριο λαός του ΠΑΟΚ, να δούμε τι θα γίνει. Μην πάει πίσω στη Ρωσία με τα πόδια.
1: Αυτό είναι πρόκληση βίας και σας κλείνω.
2: Δεν υιοθετούμε
1: τις εκφράσεις στον εμφύλιο του ΠΑΟΚ. Όχι. Θα είστε πιο επιγεί στις εκφράσεις σας.
2: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, κύριε. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι, πάμε.
3: Περίμενε. Περιμένω τόση ώρα. Τι κάνεις?
1: Ακόμα καλά είμαι.
3: Είδα το βιντεάκι αερολογίες λες. Δεν τα λες καλά. Δεν τα λες καλά. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν τα λες καλά.
1: Δεν καταλαβαίνεις ότι είπα στο βιντεάκι ότι δύσκολα θα τον φάτε το Σαββίδη.
3: Δεν καταλαβαίνω. Όχι. Δεν τα λες καλά. Δεν τα λες καλά. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο...
1: Τι λέει ρε παιδιά, δεν καταλαβαίνω.
3: Τίποτα ρε, άκουσε με λίγο. Για ποιο λόγο γίνεται αυτός ο πόλεμος με τον Σαββίδη? Γιατί τώρα πάλι ξεκίνησε τα ίδια. Ξεκινήσατε τα ίδια. Τότε με τον ήρθε ο Τέλης, πάρε και την ΠΑΕ. Δηλαδή ένα σύλλογος έβγαλε μια ανακοίνωση. Δεν την διαβάζετε και δεν λέτε την άποψή σας. Και γίνεται πάλι πόλεμος απέναντι στο Σαββίδη.
1: Τι γίνεται πόλεμος? Όχι ρε φίλε, εμφύλιο έχετε και εμείς απολαμβάνουμε εδώ πέρα. Εγώ απολαμβάνω τον εμφύλιο σας. Γιατί να είμαστε παράταξη εγώ? Ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, δεν κατάλαβα. Θα αποφανθεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Εμείς θα καταγράψουμε τα γεγονότα.
3: Αυτό που κάνετε.
1: Τι
3: δεν
1: θες
3: είναι
1: να κάνουμε
3: σωστό.
1: Δηλαδή? Να ενταχθούμε πίσω από το Σαββίδη ή πίσω από το σύνδεσμο?
3: Όλος ο διχασμός ξεκινάει από εσάς.
1: Τι λες καλέ?
3: Ναι.
1: Ναι, γιατί?
3: Αυτό που ακούς.
1: Γιατί?
3: Γιατί όλοι λέγατε ήρθε ο Μητσοτάκης και την ΠΑΕ να δώσει λεφτά. Γιατί ο άλλος δεν δίνει λεφτά, δεν έχει κάνει πράγματα. Αυτό που σε είπε για τα 180, το είχα πει και την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Νομίζω ότι συμφωνούμε για τα 180.
3: Ναι. Τι σημαίνει όμως αυτό? Άμα κάνει καμία κίνηση, αυτό σημαίνει ότι ο Σαββίδης δεν είναι βλάκας. Έχει κλειδώσει την ομάδα.
1: Έχει δει κοντό φλάκα.
3: Έχει κλειδώσει την ομάδα, Κώστα. Ναι.
1: Φυσικά, με αυτό. Μα πού διαφωνούμε, ρε φίλε? Το ίδιο λέμε και οι δύο.
3: Κλείδωσε την ομάδα. Ποιο θα δώσει το λεφτά?
1: Μα διαφωνώ εγώ με αυτό που λες. Το ίδιο λέμε.
3: Ναι.
1: Αλλά όταν έκανε τις αυξήσεις του δημοτικού κεφαλαίου, εδώ λέγατε όλοι οι δημοσιογράφοι, παραγωγοί, φίλαθλοι, παλέμα κτλ. Τι βάζει λεφτά στον ΠΑΟΚ, βάζει λεφτά στον ΠΑΟΚ. Τώρα τι γίνεται με τα 180, δεν έβαζε λεφτά στον ΠΑΟΚ? Δεν απαντάς. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα.
2: Ναι.
4: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε.
4: Κωστή.
1: Μάλιστα.
4: Είμαι ο Πασουβιακάρας, δεν σε με βάφτισες.
1: Καλά ρε φίλε, 20 χρόνια έχεις να βγεις στο ράδιο, πού είσαι?
4: Έλα ρε, εντάξει, δεν μ' αρέσει να είμαι γραφικός αγόρι μου, δεν θέλω να περνώ όλη την ώρα, τηλέφω σας ακούω.
1: Γέρασες δηλαδή και δεν βγαίνεις, ναι.
4: Έλα ρε, ναι, γέρασα όντως. Λοιπόν, ξέρεις τι με στεναχωρεί πάρα πολύ?
1: Για πες.
4: Επαναλαμβάνεται συνέχεια το ρητό που λέει το αρχαίο ελληνικό, ουδής αχαριστότερος του ευεργεσέντος.
1: Για κάτω λίγο τάλιρα.
4: Θα στο κάνω όσα τα άλλα θέλεις. Λοιπόν, ήμασταν μια ομάδα τι να πω τώρα, θα με κόψεις κιόλας. Ήμασταν μια ομάδα για πέταμα. Καταρχήν για μένα δεν θα πρέπει να λέγεται ούτε Big 4, ούτε Big 5, ούτε τίποτα. Είναι Big 3, άμα το θέλεις κι έτσι. Ποιες ομάδες δεν πέσαν στη Β' Εθνική? Τρεις δεν πέσαν. Αυτές είναι. Τελείωσε.
1: Κάτσε, ο ΠΑΟΚ ποτέ έπεσε στη Β' Εθνική.
4: Ποτέ, αυτό σου λέω. Ποτέ.
2: Ναι. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και
1: ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, ναι, σωστά. Ναι, σωστό, σωστό.
4: Το Big 3 είναι. Δεν είναι ούτε Big 4, ούτε Big 5, ούτε τίποτα. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ήρθε ένας άνθρωπος, μας πήρε από την αφάνεια και μας έκανε ανθρώπους. Είχαμε να δούμε, εμείς είμαστε παλιοί. Εγώ είμαι 55 χρονών. Αυτό το παλικάρι που πήρε προηγουμένως τηλέφωνο μπορεί να είναι 30. Έτσι, εγώ πρωτάθλημα είχα να δω και όταν πήγαμε επί Βουλινού, όπως λέει και το κουμπαράκι σου στο γήπεδο, πηγαίναμε επί Βουλινού και τρώγαμε σφαλιάρες γιατί μπαίναμε μέσα στο γήπεδο. Αυτά δεν ξεχνιούνται, φίλε μου, καλέ. Είναι δηλαδή αμαρτία το Θεό τώρα να βρει έναν άνθρωπο και αν το λες και ποια είναι η θύρα 4, δεν κατάλαβα. Τι έχει κάνει η θύρα 4 για τον ΠΑΟΚ, τι, μόνο καυγάδες, μόνο μαγκές, μόνο τσαμπουκάδες, ξύλο, σφαγές, τι, ποια είναι αυτή που έχει άποψη. Επειδή είναι η θύρα 4, σοβαρά τώρα. Πάνε, βάλε τα λεφτά σου όμορφα, ωραία, βάλτα, γίνε μέτοχος και γίνε. Ήρθε ένας Μυστακίδης και όλα κομπλέ. Μπάσκετ έχει ο Μυστακίδης, δεν έχει ποδόσφαιρο. Άλλα τα μπάζε του μπάσκετ και άλλα του ποδοσφαίρου. Είμαστε χαζοί τώρα ή τον τρελό, κάνουμε τι κάνουμε εδώ πέρα. Αν έχω άδικο, λυπάμαι και συγγνώμη. Νομίζω ότι έχω δίκιο.
1: Είσαι ευχαριστημένος από την πορεία του ΠΑΟΚ?
4: Πάρα πολύ. Ειλικρινά. Αυτοί που φωνάζουν τώρα, ρε Κωστή μου, δεν είναι αυτοί που λένε ΠΑΟΚ, ρε, ποιο όνομα. Δηλαδή, τι είναι ο Κωνσταντέλλας, ρε? Ο ΠΑΟΚ είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι ο Κωνσταντέλλας. Κάποτε το παιδάκι έπρεπε να φύγει. Το φάγαμε το παιδί. Τραυματίστηκε, σακατεύτηκε. Το φάγαμε. Το ματιάξαμε. Πώς το λένε δηλαδή. Είναι ντροπή ρε αυτά τα πράγματα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα υγιέστατη. Υγιέστατη. Δεν χρωστάει τίποτα. Είναι κομπλέ παντού. Κομπλέ παντού. Και δεν είμαι ούτε κανένα τηλέφωνο του Σαββίδη, ούτε κανένα τηλέφωνο κανενός εκεί μέσα στην ΠΑΕ. Κι εγώ θυμώνω, κι εγώ τρελαίνω, κι εγώ κάνω που δεν παίζει καλά, κτλ. Το Λουτσέσκο απ' τη μια, το Λύση απ' την άλλη, το Σαββίδη απ' την άλλη. Ησυχάστε ρε λίγο. Ησυχάστε, ακόμα δεν ξεκινάει.
1: Ο Πασουλιακός τι κάνει, ομάδα, ρε.
4: Μια χαρά είναι.
1: Το Πασουλιακό, ρε.
4: Αγορίνα.
1: Τα λέμε. Έψαχνα να βρω τα έγκριση τόσα χρόνια. Νόμιζα είχε φύγει στο εξωτερικό.
2: Παρακαλώ.
1: Ναι, έλα, φίλε. Πάμε. Επόμενο.
2: Ναι.
1: Γεια σας.
2: Καλώς. Πού σε σκύλε.
5: Γεια σας. Τι να είμαι. Κώστα. Έβγαλε χθες ο διευθυντής μια Κυψέλη και μιλούσε με σίγουρα.
1: Ναι.
5: Λέει η Κυψέλη από την Ελλάς είμαι. Δεν ξέρω τι είναι γίνει από την Ελλάς. Αυτή τώρα καινούργια πρέπει να είναι.
1: Α.
5: Λοιπόν, Κυψέλη. Να μιλούσε. Κυψέλη μιλούσε για την Ελλάς. Κάποια στιγμή λέει, εσύ είσαι παντρεμένη με τον Πέλκα. Λέω, είπα και θέμα, η Κυψέλη του Πέλκα, λέω. Εσύ, δεν έχουμε χαφ, δεν έχουμε center four, δεν έχουμε back. Ρώτα ρε την Κυψέλη, ρε την ίδια, μήπως ξέρει ο Πέλκας κανένα παίχτη να πάρουμε. Τι ρωτά την Κυψέλη για το Ελλάς, ρε. Τι με νοιάζει εμένα ρε το Ελλάς, παίχτη να πάρουμε. Μόλις βλέπει του Πέλκα η γυναίκα μου τρελάθηκα, ρε φίλε. Καταλαβαίνεις.
1: Σ' άρεσε παρουσιαστικό όνομα, ωραίο, το προέγγισε τον Τσίπρα, μια χαρά. Κυβέλη, βρε, την Κυψέλη. Κυβέλη.
5: Εντάξει, Κυβέλη.
2: Η κόρη του Μάρδα, ρε, φέγα, τυχαία είναι.
1: Καθηγητής του Κόκκινου ο Μάρδας.
2: Τυχαία είναι η...
1: Μαθητούδιο
2: Κόκκινου.
1: Έτσι.
5: Πού να το ξέρω εγώ αυτό, ρε Κώστα, πού να το ξέρω. Τέλος πάντων τώρα...
2: Λίγα λόγια του κύριο Δημήτρη.
5: Ο Γρηγόρης ηρωνεύτηκε για το Μητσοτάκη, υποφέρουν, λέει, ο Μητσοτάκης υποφέρει ο κόσμος.
1: Ναι, ναι.
5: Θα σε πω κάτι.
1: Στα προποτζήτικα παίξω παίζοντας κίνο υποφέρει
2: ο κόσμος. Θα μου κάνεις μήνυμα.
1: Black Jack παίζοντας υποφέρει ο κόσμος.
5: Κώστα. Λέει, υποφέρουν 2 ευρώ η βενζίνη. Και λέει, κανένα και με 0,33 λεπτά παίρνουν το μετρό και χασομεράνε όλη τη μέρα όλοι καλούς βούρτες με τρικοντίσιο με 0,33 λεπτά. Έφυγε από τη Μίκρα, ξεκινάω από τη Μίκρα και φτάνω με το σταθμό. Ξαναμένω μέσα και ξαναπέρνω βόλτα πάλι με 0,33. Και τι κάνεις πάλι, τι είναι να τα βρεις κάτω, δεν τα σηκώνεις. Από κάτω δεν σκύβιζα τα σηκώσει, βάζει με βάζω.
2: Καλέ μου, καλέ μου κύριε, να εκφράσω μια απορία.
5: Μια πες κύριε, τι γρηγορεί.
2: Στο μετρό φοράτε και το κράνος.
5: Όχι το κράνος, δεν το φοράνε γρηγορεί, αλλά μπαίνω μέσα και είναι γεμάτο από γελαστές και κυτρίες. Έχουν κάτι τακουά σαν τον Μπόλτο. Το θυμάστε τον Μπόλτο. Έχουν κάτι τακουά στις γάμες, στα μπούτια, στα πόδια. Έχουν σαν μαρκάριδες είναι. Και λέω όλο γεμάτο το μετρό ζωντοχύρες. Γεμάτο, τους έχουν στείλει τις άντρες όλες.
2: Έλα ρε σκύλα, και να σου πατσά για αυτό που είπες, παραδέχομαι ήλικα.
1: Πατσά 40 βαθμούς.
5: Ποιο ρε φίλε, ποιο, ποιο.
2: Αυτός θα δει τρέχοντας τώρα. Έλα μετά και να σου πατσά.
5: Άντε ρε που θα κεράσει πατσά, αφού είναι κλειστός ο
1: πατσά. 44
2: ανοιχτό είναι βρε.
1: Αληθώς είναι ο Παλίδης.
2: Άνοιξε βρε.
1: Άνοιξε
2: το 92.
1: Εντάξει,
5: γρήγορα θα πούμε, εντάξει, θα τα βρούμε εμείς.
1: Τα λέμε, τα λέμε από κοντά, κλείσε.
2: Τι μούτρο είναι. Τι μούτρο είναι, δεν υπάρχει.
1: Κυψέλη την είπε.
2: 33 λεπτά, λέει. Και ο 33 λεπτά. Πόσο κοστίζει το μούτρο, αλήθεια δεν ξέρω.
1: Ποιο.
2: Ένα ευρώ δεν είναι το εισιτήριο.
1: Πού.
2: Το μετρό.
1: Σιγά, μην πάρω εγώ μετρό. Δεν πάτσα ποτέ.
2: Μια φορά πήρα για το μικρό.
1: Συγχαίρομαι, δεν πάω.
2: Τι σκέφτεσαι.
1: Συγχαίρομαι εκεί μέσα, δεν παίρνω.
2: Τα μούτρο σου τα έχει δει.
1: Πλημμένο καθαρό κάθε μέρα προπόνηση κάνω.
2: Σκέψου να μην πληρώσουν εκεί.
1: Συρισμένο
2: είμαι. Σκέψου να μην πληρώσουν.
1: Συγχαίρομαι να μπω στο μετρό.
2: Σκέψου να μην πληρώσουν.
1: Κόκκινε, μπορώ να συγχαίρομαι που μπαίνω στο μετρό.
2: Γλύφει πατουσάκια και συγχαίρομαι στο μετρό.
1: Δεν ξέρει, δεν κόκκινε.
2: Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Παρακαλώ.
1: Ναι.
2: Και τα πόδια. Ναι.
6: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σα.
6: Εγώ μιλάω.
2: Ναι.
6: Πρώτη φορά μιλάω σε ραδιόφωνο. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια καταρχάς για την εκπομπή σας. Ακούω πολλά χρόνια. Λοιπόν, ξέρετε, είμαι παουξής καταρχάς. Αρκετά. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου τουλάχιστον. Δεν έχω αλλάξει ομάδα.
1: Πόσο ετών είστε, λοιπόν,
2: 48.
6: 48. Μακάρι να ήμουν 48. Είμαι 58. 10 χρόνια πάνω.
2: Α, είσαι ανάμεσα μας τους δύο είσαι.
1: Προπονήσε για πτώμακες.
6: Ναι. Ξέρετε τι μου θυμίζουν οι παουκτσίδες. Εσείς έχετε και πείρα. Μία άλλη μεγάλη ομάδα.
2: Εμείς έχουμε πείρα.
6: Που βρίζανε τον ιδιοκτήτη της, θέλανε να το διώξουν και τώρα έχουν, επειδή βρήκαν κάποιον πιο καινούριο και περισσότερα λεφτά,
2: μας,
6: και τώρα έχουν να δούνε πρωτάθλημα 15 χρόνια, βρίζονται μέσα στο γήπεδο μεταξύ τους, γιατί έτυχε. Ο ένας βρίζει τον άλλον. Βρίζει ο ένας το παραδίπλα και ούτε πρόκειται να κάνουν ομάδα ποτέ. Εκεί θα καταντήσουμε. Και άμα δεν μάθουν από την ιστορία όπως οι Έλληνες, οι υπόλοιποι παουξίδες, θα κάνουμε όπως από το 85 κάναμε 40 χρόνια. Γιατί εγώ τότε όταν πήραμε το πρωτάθλημα υπήρχε μόνο τα σπορ του Βορρά και περιμέναμε να δούμε. Δεν υπήρχαν αυτά τα μέντια και χάρηκα αυτό το πρωτάθλημα περισσότερο από όλους, από όλα, όχι από όλους. Από όλους τους ανθρώπους, χάρηκα γιατί είχαμε τις εικόνες, βλέπαμε, ήταν μέσα σπίτια μας. Ενώ εκείνο το πρωτάθλημα δεν το χαρήκαμε εμείς, οι παουξίδες.
2: Τότε Θεσσαλονίκη είχε το καλύτερο κουλούρι.
1: Πότε, ρε.
6: Έτσι.
2: Τότε, το 85.
6: Λοιπόν, εγώ αυτά θέλω να πω. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας και φέτος και ο Θεός βοηθός. Μόνο αυτό λέω, ο Θεός βοηθός.
1: Τι είχε κόκκινε?
2: Το καλύτερο κουλούρι. Δεν είχε τότε το καλύτερο κουλούρι.
1: Είχε κουλούρι καλό.
2: Το καλύτερο κουλούρι θα σου ανοίξει το 85. Το είχε. Παρακαλώ.
1: Πόσο βρωμόγρια είσαι.
2: Σατανόγρια.
1: Σατανόγρια είσαι.
2: Γιατί είπα κάτι κακό.
1: Ναι, ναι, ξέρω.
2: Έδειξα κάτι.
1: Ναι, πονηρέ.
2: Ήταν ωραίο το κουλούρι. Θα σου ανοίξει το 85.
1: Και βαμμένο το φρύδι είχε. Το κουλούρι. Έλα. Καλησπέρα.
2: Κιμονιάτικο.
1: Ναι, ναι, κιμονιάτικο. Μάλιστα, ναι.
7: Καλησπέρα.
1: Καλώς
2: ήρθες.
7: Παιδιά, έχω ακούσει πολλά πράγματα στα 55 μου χρόνια στο ραδιόφωνο και σε συζητήσεις. Έχω ακούσει να λέτε ποιος Μητσέσκου, έχω ακούσει να λέτε ποιος Μητσοτάκης, αλλά να λέει ρε παιδιά ο άλλος εχθές ποιος Αϊνστάιν, δεν το έχω ακούσει στη ζωή. Δηλαδή ρε παιδιά, φταίει ο άλλος από το Κυρκής ρε παιδιά, από τα χέλια δέντρα δίπλα στη Δοϊράνη και λέει ποιος Αϊνστάιν ήταν ο τελευταίος μαθητής σχολείου, λες και κατόπιν.
2: Δεν μου λες, το αυτοκίνητο είναι άρτιο ή
1: ο Καραγιώργης. Πώς το λέγανε τον
7: Καραγιώργης.
2: Καραγιώργης, ο μαθηματικός.
1: Μαθηματικός, θα διάλεγε.
2: Ο μαθηματικός, μπέρδεψε τον καθηγητή του με αυτόν που ανακάλυψε τη διάσταση του
7: ατόμου. Ο Καραγιώργης και Σερβίας, νομίζω ότι είναι διηγηωδός στην Αθήνα. Έχει μπερδέψει το Βέρνερ φον Μπραν που έκανε τους πυράβλους με την πυρηνική βόμβα.
2: Είσαι σε φόρμα, συνέχισε.
7: Τι να πω ρε παιδιά να πούμε. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αυτό που το κάνετε σπότα λέει ο άλλος. Απ' την πία να λέει ο Αλέφαντος.
2: Ποιος Αϊνστάιν βρε τώρα τρέλα πουλάτε βρε.
7: Ρε παιδιά λέει ποιος Αϊνστάιν βρε παιδιά. Ποιος Αϊνστάιν τι
2: ακούω. Βρε
7: αυτά, αυτοί είμαστε παιδιά. Σωτηρία μηδέν. Δεν υπάρχει τίποτα. Καλησπέρα.
2: Ποιος Καραγιώργης ήταν τώρα, ποιος Αϊνστάιν ήταν. Ναι. Κλαίω δεν υπάρχει.
1: Τελευταίος μαθητής στο σχολείο ήταν.
2: Ότι δεν μπήκε πρώτο στο πανεπιστήμιο ισχύει.
1: Ναι.
2: Αλλά από το δεν μπήκε μέχρι το.
1: Πήγε στο μεταλλικείο. Το θυμάσαι το μεταλλικείο. Τα μεταλλικεία κάναμε τον Μασόνο και τον Τερεπέγλου πήγε.
2: Παρακαλώ, ναι.
1: Ναι.
8: Καλησπέρα από το Λεκανοπέδιο.
1: Όπα!
2: Καλό στο φίλο μου τον Νεκτάριο.
8: Ηλιόλουστο, μια χαρά είναι, λίγο αεράκι.
1: Ζάχαρη.
8: Συνεχίζουμε και κάνουμε κάθε μέρα τον μπανάκι μας.
2: Τουρίστες, έχει τουρισμό καλό.
1: Φίλε, πήγα στο Καβούρι και
2: περίμενε.
8: Όχι, μωρέ, δεν πάμε. Εκεί που πάω τέτοια ώρα που πηγαίνω, εγώ πηγαίνω 7 ώρα το πρωί για να προλάβω να έρθω να κάνω ένα μπανάκι.
2: Ούτε μία ξεχασμένη τουρίστρια δεν εμφανίζεται.
1: Όχι, πήγα Καβούρι, δεν ξέρω πάω.
8: Κάτι γρίαση με μαγκούρε είναι, ρε.
1: Δεν πάω ξανά βουλιά.
8: Τέτοια ώρα, 7 η ώρα, ποιο θα πάει.
2: Νεκτάρι, την αλήθεια, μπα και ακούει και η γυναίκα σου τώρα και θέλει να πει να το σώσει.
8: Όχι, ρε, με τη γυναίκα μου από το 1982, ρε.
1: Τι είναι, ρε, όχι, φοβούνται τι γυναίκε του.
2: Ενώ εσύ.
8: Όχι, ρε. Όχι, ρε, έξω από το σπίτι πάντα εγώ κάνω.
2: Βλέπω την ουλή που έχει από το μάτι σου.
8: Έχουμε συνοηθεί, σου λέω, έξω από το σπίτι, εγώ κάνω κουμάντο.
2: Μάλιστα. Α, φίλε, Νεκτάρι, α πούμε κάτι. Σπίτι κουμάντο κάνω εγώ. Εγώ αποφασίζω ότι θα πλύνω τα πιάτα.
8: Εσύ ναι, έχεις την τελευταία λέξη την έχεις εσύ, ε.
2: Εννοείται ρε φίλε.
1: Κότροφο τον
2: έχει. Να μου πει ότι θα πλύνω τα πιάτα, τώρα πλάκα μου γίνεις.
8: Εμένα απλά αυτό που θέλω να πω, αν είχαν βγάλει αυτή την ανακοίνωση μετά την πώληση του Κωνσταντέλια, θα έλεγα βγαίνει ένα συνέστημα κάτι. Α, το γεγονός ότι βγάζουν 48 ώρες πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, οι άνθρωποι θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Και από τη στιγμή που θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, εμένα μου δείχνει ότι είναι δάχτυλος. Ναι. Δάχτυλος από εδώ μέχρι την Αμερική.
2: Και αν κερδίσουνε.
8: Ορίστε.
2: Και αν κερδίσουνε.
8: Αν κερδίσουν, αλλά δάχτυλο. Λογικά με το είναι που έχουν.
1: Τι δάχτυλο βλέπεις, τι δάχτυλο εδώ, το δάχτυλο.
2: Χοντρό.
8: Ναι, ρε, εσύ είπα, ποιος άλλος είναι.
1: Ναι. Περιποιημένο με λίμα να
8: πούμε και εμείς χιτιζόμενοι. Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ένα πράγμα, δεν θα ξεμπλέξετε εύκολα. Ο άλλος είπε, έχει αποδείξει ότι έχει, ό,τι έχει πει, το εννοεί. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που λέει εγώ θέλω να μου, εδώ μέσα, την καρδιά μου εδώ μέσα να τη θάψετε, τι να πω ρε φιλάμε, ήταν πολιτικός και τα έλεγε, αλλά εγώ πιστεύω ότι τα εννοεί ο άνθρωπος. Με περιμένει μέχρι να ξεμπλοκαριστεί. Μόλις θα έχουμε πολλά σενάρια.
1: Δεν έχεις μπλέξει με πόντιο σε καυγά και δεν ξέρεις τι σημαίνει.
8: Δεν έχω μπλέξει, ακούω αυτά που λες, αλλά δεν είναι εύκολο.
1: Καλύτερα είναι να μαλώσεις με
2: τον Ραπτόπουλο.
1: Καλύτερα σε βαρέσει η Καμίλα παρά να μαλώσεις με πόντιο.
2: Παρά ο Καμιλίδης.
8: Δεν μ' άρεσε που έκανε 48 ώρες πριν τον ντέρμπι, κάνεις αυτή τη δήλωση σαν θύρα 4. Αυτό το κάνεις μετά.
2: Αν κάνει κανένα διπλό στο ΆΚΑ να δεις γέλια τη Δευτέρα.
8: Ωραία, θα γίνει χαμός. Και τι άλλο ήθελα να πω. Ανακοίνωση για το καινούριο πρόγραμμα πότε θα γίνει.
1: Θα γίνει στην Ελλάδα.
9: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
10: On Air Media Group. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. She's crazy like.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
2: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
3: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
4: Ο Δίας σε καλεί.
5: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Λίγο μετά τις 9.
6: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
8: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια ξέρει την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ! 72-1.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Γιώργος Αυτιάς.
1: Καλημέρα.
0: Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα του Ερντογάν πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φίλες και φίλοι, η περιοδία μου σε όλο το Αιγαίο είχε και αποτέλεσμα και σημασία. Θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη.
2: Τελειώσατε.
1: Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά. Ευχαριστώ το Θεό, τον κόσμο και την στήριξη του κυρίου Προέδρου, του κυρίου Μητσοτάκη.
3: Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι!
1: Είμαι πλέον εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού έως και το 29. Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν.
4: Ελάτε να τα πάρετε!
1: Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν.
0: Γιώργο.
1: Βγάλε με μια μέρα να γίνει το σώσιμο.
4: Ελάτε!
1: Είμαι πλέον εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού έως και το 29. Θέλεις μια βόμβα για την εκπομπή σου?
0: Για δώσε.
1: Πάρτινα. Είτε ποδόσφαιρο λέγεται, είτε μπάσκετ λέγεται, είτε εθνικά θέματα, θα σας πάμε παντού.
0: Επειδή είσαι εδώ,
1: έλα,
0: δώσε και τον break.
5: Τι ζούμε.
1: Α, λοιπόν, θα πάμε σε ένα πολύ πολύ γρήγορο διάλειμμα στην πρώτη ενημερωτική εκπομπή της τηλεόρασης. Εμένα με ρώτησε σε ένα καφενείο στη Σάμμο ένας καλός φίλος. Ρε Γιουργάκη, μου λέει, γιατί αυτά τα 13 δεν μας τα μοιράζει?
0: Γιατί όχι, κύριε Αυτιά?
1: Η Ευρώπη, λέει, θα δαπανίσετε 3,5 δις. Εάν η κυβέρνηση ξεφύγει από τα μέτρα, πάει σε μνημόνιο.
6: Αλήθεια, για τόσο χαζό περνάτε τον ελληνικό λαό?
7: Ο κύριος Μητσοτάκης ζητάει τρίτη θητεία, ξεχνώντας ότι παρέλαβε 1,20 ευρώ το ψωμί, το πήγε 3,40. Με αυτόν τον πρωθυπουργό θα πει ο Έλληνας το ψωμί ψωμάκι. Με την ελληνική λύση δεν θα πεινάσει, θα χορτάσει.
8: Εγώ θέλω τον Κυριάκο, τον Λεβέντη, που ξέρει και μιλάει και ξέρει και αρχαία ελληνικά και ξέρει καλή γλώσσα, καλά, πολύ καλά, είναι πολύ καλός. Τον έχω μέσα στην τζαντούλα μου. Αλλά ο κόσμος λάθος ψηφάει. Κακός όμως, αλλά δεν τους κόβει με τίποτα.
9: Κύριος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί 2 φορές πρωθυπουργός. Άλλες τόσες και ο κύριος Τσίπρας. Θέλουν και τρίτη ευκαιρία. Για να πετύχουν τι? Διότι ο λαός έχει μνήμη που κάποιοι στα μίδια δεν θέλουν να διατηρείται. Αυτή η παράταξη άνταξε και στα πιο δύσκολα. Τώρα θα είναι νικηφόρα. Νικηφόρα σε όλη την Ελλάδα. Τώρα είναι η ώρα του Πασόκ.
10: Πιστεύω δηλαδή στις επόμενες εκλογές, όποτε και να αυτές γίνουν. Μαθαίνω ότι υπάρχουν φήμες, διαβάζω διάφορα ρεπορτάζ ότι θα τις επισπεύσει ο Πρωθυπουργός για να μην δημιουργηθεί momentum, γράφει σήμερα το Πολίτικο στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το momentum έχει ήδη δημιουργηθεί και πιστεύω ότι η πραγματικότητα θα είναι πολύ πολύ διαφορετική. Δεν θα είναι ένας περίπατος για τον κύριο Μητσοτάκη όπως υπολόγιζε πριν από τις 26 Μαΐου. Θα είναι μια αναμέτρηση η οποία θα είναι ντέρμπι.

0: Κύριε Ζεσμίνηδε, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολη 95,5, πολύ καλησπέρα σα.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε, ωραία Γαμόρα με Βασκάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλα με φόρα!
0: Έρχεται! Όλοι. Μονίκα. Πού να τα λέω αυτά τώρα, δεν μπορώ να τα πω. Αυτά δεν τα ξέρουν και οι νεότεροι, δηλαδή δεν είναι τίποτα άλλο. Εξ απέναντίας, η μορφή τη μορφή, την μορφή, η μεγαλόμορφη. Η χοληψία μας εδώ, ο ένας και μοναδικός, ο άοκνος, ο αφανής ήρωας που πλέον είναι και γνωστός πλέον, δεν είναι αφανής, αλλά ακούγεται πιο εύβοχο το αφανής από το γνωστός ήρωτερα γνωστός, δηλαδή κάτι που είναι, ναι, τα νεμονικασιόν την καριολιμάνα, ας πούμε, ένα πράγμα. 8 Ήπειροι, 9 θάλασσες, 10 Ολυμπιάδες έχουν ένα ονοματεπώνυμο. Λευτέρης Μανιάς. Μανιά, το βουνό της λαθροϊχοληψίας. Και σήμερα κοντά μας, κατά κόσμον, Χατζη Παντελίδης, κυρίες και κύριοι. Έτσι, γιατί μην πάει κανένας και πει ο Μανιάς. Έτσι, ο σκόρερ Μανιάς, αν θυμάστε καλά ποιος είναι ο Μανιάς. Έτσι, μόνο ο σκόρερ. Φυσιογνωμικά μοιάζουν, γι' αυτό και πήρε το παρατσούκλι. Επειδή σκοράριζε το ταβέρτα και επειδή... Εξυπακούεται ότι θα παίρνεις ένα... τι θα σε έλεγα, ρε φίλε, Τόργκελε, θα σε έλεγα. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Αργανός γάρα. Τι θα σε έλεγα, ρε φίλε, τώρα με συγχωρείτε. Σαμάτα θα σε έλεγα. Δεν του φέρνει κιόλα. Είσαι και λίγο μαυρούτσικο. Φίλε, το που λένε μου είναι ο Σερίφης, να ξέρει. Έτσι. Μεγάλο φίλε, τον βλέπω σε κανένα μπαρ αύριο μεθαύριο. Σε αυτά τα R&B μπαρ, α πούμε. R&B, πώ τα λένε. Όχι, αυτό είναι έτσι. R&B είναι, όχι, όχι. NDI είναι, δεν είναι NDIG. Μάθετε λίγο αγγλικά, δεν ξέρετε και αγγλικά. NDI είναι, δεν είναι NDIG. NDIG, τι θα πει NDIG, δηλαδή για παίζει, γιατί μήπως ξέρεις. Αλλιώς γράφετε το NDIG και αλλιώς το NDI. Τώρα θες να την κάνουμε την κουβέντα μας τώρα στον αέρα και θες να την κάνουμε στο ημίχρονο εμείς. Έχω την εντύπωση ότι το ημίχρονο θα ήταν καλύτερα να ακούσει τον σχετικό σχολιασμό επ' αυτού, όχι τίποτα παράξενο. Λοιπόν! Τρόποι επικοινωνίας, κυρίες και κύριοι. 9.55 και ενώ το μήνυμα σας στο 54.301.
1: FM Power, έτσι.
0: 101% στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Και φυσικά, ωραία καμόρα, παπάκι, gmail.com.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια.
0: Δεν μας πειράζει καθόλου να σας πω, δηλαδή, μας είναι παγερά διάφορο. Έτσι. Και μας είναι παγκερά διάφορο, γιατί αν δεν στρίψεις εσύ, ρε φίλε, δεν θα σε στρίψω εγώ. Δεν γίνεται. Λοιπόν. Άιντε πάλι. Κατώτερος μισθός, άντε, ρε φίλε. Δώσε λεφτά, Κυριάκο. Δώσε. Έχεις πιει το αίμα του κόσμου, ρε φίλε. Μοιράζεις αφιδώς χρήματα, ρε φίλε. Μπράβο, ωραίος είναι. Αυτός είναι ωραίος. Δεν φταίει αυτός που είναι εκεί, έτσι δεν είναι. Ποιος φταίει, λεφτεράκι μου. Έτσι. Μπράβο, λαοτζίκος αυτός που είναι. Τάχα μου λαός. Ο λαός της σιωπής. Της υποταγής, έτσι, της ενοχής. Αυτός είναι ο λαός της Ελλάδος, φίλε. Δεν βλέπω εγώ κάτι διαφορετικό. Αν πιστεύεις ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δεν πρόλαβα να... Μάλλον δεν το προλάβαμε γενικώς. Έχει ένα τρίωρο τελείριο αντιπολίτευσης η Κωνσταντοπούλου στην Βουλή, όπου τελειώνει τον Ανδρουλάκη πολιτικά, τον τελειώνει λέγοντάς του, ρε φίλε, αν κάποιος μπορεί να κάνει αντιπολίτευση, είσαι εσύ που δεν έχεις ψηφίσει κανένα μνημόνιο. Εσύ κοιμάσαι όρθιος. Ξέχασε να του πει ότι τον βάζει σε περιστρεφόμενη πόρτα και δεν βρίσκει την έξοδο. Αυτός και βρήκε και ακόμα έναν, παιδιά, που είναι τέτοιος. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας. Δεν ξέρω πώς λέγεται, τον έβλεπα σε ένα βίντεο. Λέω, να, ο δίδυμος αδερφός του Ανδρουλάκη. Τον βάζει και αυτόν μαζί με τον Ανδρουλάκη σε περιστρεφόμενη πόρτα και μέχρι να πας στη δουλειά, να γυρίσεις. Σαν το Στάρ ένα πράγμα. Βάζει διαφημίσει το Στάρ στην ταινία, σε παίρνει ο ύπνος, ξυπνάς. Πας στο αλέτα, κάνεις την ανάγκη σου, πας τρως και αυτά. Οι διαφημίσει όμως διαφημίζει. Δεν χαλάνε αυτό, δεν είναι τίποτα. Και κάποια στιγμή συνεχίζεται και το έργο, ας πούμε. Και λες, εντάξει, δεν να γίνει. Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, λοιπόν, βρήκε τον άσωτο αδερφό του. Έτσι, μάλλον αντίθετα, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρήκε τον άσωτο αδερφό του, τον πρόεδρο της Ρουμανίας. Δείτε τον λίγο, σας παρακαλώ, και θα καταλάβετε, σας λέω. Λοιπόν. Πάμε λίγο στα καθημάς, έτσι, τα δικά μας εδώ, τα ζεστά που από χθες βράζει ο τόπος με τον ΠΑΟΚ, με την ανακοίνωση της θύρας 4. Σήμερα έρχονται οι κορδελιώτες, οι οποίοι ζητάνε άμεση συνάντηση με Ιβάν Σαββίδη, και αυτή με μια ανακοίνωση η οποία λέγει: είμαστε οπαδοί του ΠΑΟΚ, αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, ζούμε για τον ΠΑΟΚ, πονάμε για τον ΠΑΟΚ, έχουμε χάσει αδέρφια για τον ΠΑΟΚ. Δεν είμαστε ούτε λογιστές, ούτε επιχειρηματικοί σύμβουλοι, ούτε detective, είμαστε ΠΑΟΚ. Η δική μας θέση είναι στην κερκίδα, στην Τούμπα και σε κάθε γήπεδο. Στη νίκη και στην ήττα. Με την φωνή μας να σμπρώχνουμε τον ΠΑΟΚ μέχρι το τελευταίο λεπτό και να απαιτούμε από όποιον φοράει τον δικέφαλο στο στήθος να ματώνει τη φανέλα και να τα δίνει όλα. Η παροδία που έχει στηθεί στο διαδίκτυο με κάθε ανώνυμο λογαριασμό να πετάει λάσπη και να δηλητηριάζει καθημερινά τον ΠΑΟΚ πρέπει να τελειώσει. Δεν είμαστε προσωπολάτρες, δεν προσκυνάμε πρόσωπα, δεν μπαίνουμε σε στρατόπεδα. Δεν μας νοιάζει ποιος είναι με ποιον, εμάς μας νοιάζει μόνο ο ΠΑΟΚ. Τέλος τη φαγωμάρα, μετά από χρόνια ΠΑΕ και ΚΑΕ έχουν δύο ισχυρούς επιχειρηματίες. Αντί αυτό να μας κάνει πιο δυνατούς, κάποιοι προσπαθούν να το κάνουν αφορμή για νέο εμφύλιο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ανάγκη από άλλο εμφύλιο. Εμείς ως οργανωμένοι οπαδοί θα κάνουμε αυτό που πρέπει για να τελειώσει η τοξικότητα, η λάσπη μεταξύ ΠΑΟΞΙΔΟΝ. Δεν θα αφήσουμε κανένα να χωρίσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ σε στρατόπεδα. Γιατί εμείς έτσι μάθαμε τόσα χρόνια, ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε μεταξύ μας. Πρόσωπο με πρόσωπο, τα προβλήματα της οικογένειας του ΠΑΟΚ τα λύνουμε μέσα στην οικογένεια, δεν τα κάνουμε βούκινο. Ζητάμε άμεση συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη. Θέλουμε να μιλήσουμε καθαρά και να πάρουμε καθαρές απαντήσεις. Την ομάδα, τη νέα Τούμπα και το αθλητικό κέντρο. Θέλουμε να ακούσουμε τον ίδιο χωρίς μεσάζοντες και χωρίς τρόλ του διαδικτύου. Και από εκεί και πέρα, έχοντας ακούσει και τη δική μας φωνή, ας πάρει τις αποφάσεις του. Για εμάς υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει ένα πράγμα πάνω απ' όλα. Ο ΠΑΟΚ. Πάνω από πρόσωπα, πάνω από στρατόπεδα, πάνω από όλους μας. Μετατιμήσει σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Ελευθερίου Κορδελιού. Αυτό είναι σε μια συνέχεια της θύρας 4, η οποία έχει άλλου είδους διατύπωση. Άλλη διατύπωση έχει το Κορδελιό. Είναι λίγο πιο soft, ας το πούμε, σε σχέση με την χθεσινή. Αλλά προφανώς τα παιδιά το ζυγίζουν εντελώς διαφορετικά. Εάν πάμε στις καθαρά παραγράφους ερωτήματα που υπάρχουν στις θύρας 4, έχω την εντύπωση ότι δεν θα μας φτάσουν τρεις μέρες να μιλάμε για την κάθε παράγραφο. Έχει δηλαδή αυτό, ας πούμε, που ξεχώρισα, το έχω πει και εγώ βέβαια, για ίσως και αυτό και μου κάνει και περισσότερο εντύπωση. Γιατί δεν το έχει γράψει κανένας άλλος σύνδεσμος εκτός από την 4. Αν κάνω λάθος μπορείτε να με διορθώσετε. Είναι ότι το μνημόνιο συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ του ΑΣΥΓΜΑ και του ΠΑΟ και την Τούμπα το έχει ο ερασιτέχνης. Γιατί λέει η θύρα 4 να δημοσιευτεί. Γιατί να δημοσιευτεί από τον, μπορεί να δημοσιευτεί από τον ερασιτέχνη.
1: Για
0: τα πρωτά. Πρέπει να το έχει για να διασταυρωθεί. Το έχει, εγώ ρωτάω αυτό, απλή ερώτηση. Το έχει, γιατί αν το έχει, θα πρέπει να το δημοσιεύσει, εφόσον όλοι αγαπάνε τον ΠΑΟΚ. Αφιλοκερδός ιδίως αυτοί. Θα πρέπει να το δημοσιοποιήσουν, να μας πούνε, ας πούμε, στον κόσμο, να βγουν και να πούνε, ξέρετε, μην τσακώνεστε μεταξύ σας. Τα πράγματα έχουν ως εξής. Αν το Κορδελιό ενδιαφέρεται πραγματικά για τη συνάντηση με τον Σαββίδη, θα πρέπει να πάει ενημερωμένος ο σύνδεσμος. Θα πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία και να πάει να συζητήσει μαζί του. Κάτι το οποίο δεν θα γίνει. Σας το λέω
1: μία χώση, σας πάρω, μία χώση.
0: Εγώ δεν αγχώνομαι. Εγώ ξέρω τι γίνεται μετά από λίγο καιρό. Έτσι, όσο και να σας φαίνεται περίεργο αυτό που σας λέω. Εγώ για να πάω να συζητήσω και να πάω να δω κάποιον να ακούσω τι, λόγια. 6 χρόνια το γήπεδο θα είχε γίνει. Πού είναι το γήπεδο?
1: Και θα γίνει παραπέρος.
0: Θα γίνει το γήπεδο. Πού θα νίκει το γήπεδο? Πού θα νίκει το νέο προπονητικό κέντρο? Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να είσαι ενήμερος πλήρως απέναντι στην ατζέντα στην οποία θα πάω να συζητήσεις. Αν είναι να πάω να συζητήσουμε με τα fly, δεν θα συζητήσουμε ποτέ. Γιατί κάποτε έτσι συζητούσαμε στον ΠΑΟΚ. Με τα fly πηγαίναμε. Σε διοικήσεις. Σε μεγάλο μέτοχος. Τώρα φυσικά υπάρχουν και η άσχημη πλευρά, η πλευρά του, ότι αυτοί τα παίρνουν, οι σύνδεσμοι τα παίρνουν, οι οπαδοί τα παίρνουν. Εντάξει, υπάρχουν και τέτοιοι, ρε παιδί μου, δεν είπε κανένα ότι δεν υπάρχουν. Δεν το αφισβητούμε αυτό το πράγμα. Οπαδοί που γίνανε επαγγελματίες, οπαδοί που γίνανε υπάλληλοι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ας πούμε, κτλ. Υπάρχουν πολλά γεγονότα. Τους φτύνεις και νομίζουν ότι βρέχει. Αλλά δεν παίζει ρόλο αυτό το πράγμα. Αυτό που παίζει ρόλο είναι εάν σε αυτά τα ερωτήματα που υπάρχουν απαντήσεις. Και τα ερωτήματα δεν είναι ούτε έολα, ούτε φανταστικά. Είναι πραγματικά, ρεαλιστικά. Τι σημαίνει αυτό? Πας να συζητήσεις με τον Σαββίδη. Δεν ξέρω αν θέλει να σου δώσει λογαριασμό ο Σαββίδης το τι θα κάνει. Ξεκινάμε από αυτό το εύκολο, έτσι. Αλλά να μην πάμε στο πολύ αυστηρό κομμάτι, κυρίες και κύριοι, να πάμε σε αυτό το normal. Πες ότι γίνεται ένα ραντεβού. Να μιλήσει ποιος? Ποιος έχει το γενικό πρόσταγμα της συζήτησης? Για πετε μου τώρα εσείς, έτσι, να τα λέμε τώρα ξεκάθαρα. Δηλαδή, ποιος θα συζητήσει να μιλήσει με τον Ιβάν? Θα μιλάει ο ένας ο οποίος είναι ένας οπαδός, ο οποίος βρίσκεται στην κερκίδα, στο τσιμέντο κτλ. Και είναι ο άλλος ο οποίος είναι δισεκατομμυριούχος και θα πρέπει να απολογηθεί και αυτά τα πράγματα.
4: Εδώ είναι δύσκολο.
0: Άσε τις δυσκολίες. Εδώ είναι θεσμικό το πρόβλημα. Εδώ είναι θεσμικό το πρόβλημα και κατάφερε η πλευρά της ΠΑΕ να εκτοπίσει τον μοναδικό εκπρόσωπο θεσμικά που μπορεί να μιλήσει μαζί του, και αυτός ήταν ο Θανάσης ο Κατσαρής. Αναφέρεται και αυτό στη θύρα 4. Τα είπαμε και όταν έγιναν. Η απαξίωση στον πρόεδρο του ερασιτέχνη ΠΑΟΚ είναι η μεγαλύτερη προσβολή που μπορούσε να κάνει η ΠΑΕ. Αν θέλετε να μιλήσουμε ξεκάθαρα. Αλλά εδώ υπάρχει μια εκδικητικότητα. Και ξέρετε γιατί υπάρχει εκδικητικότητα? Γιατί δεν υπάρχει ομόνοια. Η ομόνοια είναι ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Και στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχουν κάτι τέτοιο. Σήμερα δεν ξέρω πόσα λεφτά έχει πάρει ο ΠΑΟΚ από τα διαρκείας. Ο ερασιτέχνης. Να πει ο ερασιτέχνης, έχει λεφτά σήμερα στο ταμείο του. Μπορεί να κάνει δουλίτσες με το ταμείο του. Θα πρέπει να μιλήσει σε κάποιον, θα πρέπει να απολογηθεί σε κάποιον. Ο καθένας μπορεί να έχει μια πληροφορία, μπορεί να έχει μια είδηση, μπορεί. Ξέρεις, εγώ τα ξέρω από μέσα. Δεν το έχετε ακούσει αυτό? Έχω ένα πολύ δικό μου που είναι μέσα, πολύ μέσα. Εννοούσε τώρα στη φυλακή μέσα, δεν ξέρω πού μέσα εννοούσε. Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε. Και ξαφνικά ακούς ειδήσεις περίεργες. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να βγουν αυτά τα σωματεία, εφόσον απευθύνονται στον κόσμο και ο κόσμος αυτή τη στιγμή πληρώνει και τον ερασιτέχνη με την κάρτα φιλάθλου, νομίζω. Λοιπόν, δεν πρέπει να λογοδοτήσει και ο ερασιτέχνης, να γυρίσει και να μας πει για, την, για το ταμείο του. Γιατί για τα λεφτά γίνονται όλα στο τέτοιο, έτσι. Γιατί θα σου πει: κάνουμε μεταγραφές, έχουμε ενίκεια, έχουμε αυτά, έχουμε ιστορίες, έχουμε δωρεές. Μόνο πολύ καλά κάνετε και να έχετε. Αλλά μέχρι πρότινες πάλι αρχίσαν και αφήνανε υπονοούμενα ότι υπάρχουν χρέη. Ότι και στην ΠΑΕ υπάρχουν χρέη. ΦΠΑ, ΜΜΑ κτλ. Πώς θα πάει να συζητήσει ένας απλός άνθρωπος, ρε φίλε? Ένα παιδί 20-25 χρονών που καίγεται, που είναι πάνω στην τρέλα του, στην κάβλα του, ας πούμε, για την ομάδα. Πώς θα πάει να συζητήσει? Να πει τι δηλαδή στο Σαββίδη? Άκου να σε μπορώ να πούμε για τα λαμπάνα. Α, τι να φτάρει, πού είναι ρε Κωνσταντέλιας, ρε, να πούμε. Τι ομάδα είναι, έχουμε ένα center forward, να πούμε. Αποκλειστήκαμε από την Ευρώπη. Αυτά θα πει. Παιδιά, αυτό κάναμε. Εγώ σας λέω τι κάναμε εμείς. Έτσι, εντάξει, τώρα μην θα μου πεις ποιοι. Αυτοί που ήμασταν τότε. 5-10, αλλά αυτοί ήταν. Σήμερα που είναι περισσότερο, σήμερα βέβαια υπάρχει και ένα ιδεολογικό υπόβαθρο στον ΠΑΟ. Δηλαδή, αν διαβάσεις την ανακοίνωση της Θήρας 4, αντιλαμβάνεσαι, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει κάποιο ιδεολογικό υπόβαθρο. Υπάρχει κάποια γραμματοσύνη. Εμείς τώρα την αλφαβήτα την είχαμε με 22 γράμματα. Μάλλον όχι με 22, με 20 γράμματα. Δεν είχαμε τη λέξη Άρης μέσα. Τα γράμματα αυτά δεν τα λέγαμε. Λοιπόν, είναι κάποια πράγματα που το αντιλαμβάνεστε, φαντάζομαι, έτσι, και με τον τρόπο που σας το λέω και σας το καταδεικνύω. Πώς θα πάω να συζητήσει σήμερα ένα σύνδεσμος? Και χωρίς να έχω τίποτα με το Κορδελιό, ίσα-ίσα. Μου είναι συμπαθή, γιατί και βγάζουν και αυτοί ωραίες ανακοινώσεις. Λοιπόν, πώς θα πας να συζητήσεις, ρε φίλε? Με τι ατζέντα? Το γήπεδο, λέει, θα συζητήσουμε αυτό εδώ. Πάει και λέει τώρα ο Ιβάν, ας πούμε, πες είναι στο Σεντόνι. Όχι του Champions League, αυτό αφήστε το. Αυτό στο Σεντόνι, πώς το λένε, ρε, τον προβολέα, ρε παιδί μου, την, που φαίνεται με το τέτοιο, με το Skype, πώς το λένε αυτά τα δικά σας τα συστήματα. Λοιπόν, βιντεοκλήση, ρε παιδί μου, στον τοίχο την κάνουν τη βιντεοκλήση, που σε ένα πανίδι την κάνουν. Προτζέκτορα, μπράβο ρε φίλε, μπράβο, γι' αυτό είπα, γι' αυτό επιθυμήθηκα σε εσένα που είσαι γκουρού της τεχνολογίας. Λοιπόν, θα πάει λοιπόν στον προτζέκτορα ο Τεσσεράκιας ή οποιοδήποτε, θα τον κοιτάξει τον άλλον, θα κάνει και ένα... Τώρα δεν το βλέπετε σε αυτό που κάνω. Λοιπόν, παλιά τις μίξεις, ξέρεις, με το μανίκι. Έχουμε κάνει, δεν μπορώ να σας πω τώρα που τα έχουμε κάνει αυτά, αλλά τώρα Χριστός και η μάνα τους, πάνω και θυμάμαι. Λοιπόν, θα πάμε σε κόμψο Και θα τα πούμε με την επιστροφή μας, γιατί έχει ενδιαφέρον, έχει ενδιαφέρον.
4: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένα.
6: 105,1. Goal FM.
7: Θέλεις να σε ακούσουν
8: και να την ακούσουν
7: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
7: Η καλύτερη σου.
9: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Πρώτο ντέρμπι της σεζόν για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημαντική νίκη επί του Ατρόμητου και δυνατό crash test για το σύνολο του Αλέσιο Λύση. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9:30 το βράδυ.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία καμώρα παπάκι gmail.com. Αυτό λοιπόν, έτσι λοιπόν, έχει πάρα πολλές πτυχές ένα τέτοιο συγκεκριμένο ζήτημα και θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει μια άλλη προσέγγιση στο θέμα. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς, δεν ξέρεις καμιά φορά πώς έρχονται τα πράγματα, ρε παιδί μου. Γιατί αρχίζουν και πονηρεύονται και ίσως αυτό να οφείλεται στο ότι μια ομάδα δεν έχει εξέλιξη όπως φανταζόταν περισσότερος κόσμος να έχει ο ΠΑΟΚ. Ας πούμε, να μην μπαίνει στην διαδικασία να μην μπορεί να βρει ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα κάνουν και την διαφορά. Αλλά έχουμε δει άλλα πράγματα τα οποία θέλει και άλλο μάτι. Έτσι. Υπάρχει απογοήτευση, υπάρχουν πάρα πολλά αυτά τα οποία σε φτιάχνουν, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, τη διάθεση να είσαι και επικριτικός με την πραγματικότητα. Έτσι. Γιατί όταν έχεις κάποιον ο οποίος έχει την οικονομική ευρωστία να ανταποκρίνεται πάντοτε στα κελέσματα που υπάρχουν και εσύ ξαφνικά να βλέπεις ότι δεν γίνεται κάτι τέτοιο, να μην γίνεται το γήπεδο το οποίο έχει ταχθεί κτλ. Κτλ. Από την στιγμή που ξεκίνησε και η διαδικασία πέρυσι, έτσι, με την εμφάνιση Μιστακίδη και με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν, οι παραγωνισμοί, οι πόνοιες, ξεκίνησε και η διαδικασία πέρυσι, έτσι, με την εμφάνιση Μιστακίδη και με όλα αυτά τα οποία υπάρχουν.

0: Είναι υπέρ του Μιστακίδη. Κάποτε οι ίδιοι ήταν υπέρ του Μπάτμαν, ήταν υπέρ του Ζαγοράκη, ήταν υπέρ αυτού που τάιζε, ας πούμε, ή άπλουνε το χέρι του σε κάτι. Έτσι, αυτά είναι νομίζω δεδομένα, δεν χρειάζεται τώρα να τα αναλύσουμε περαιτέρω.
1: Εγώ έτσι πιστεύω ότι γίνεται.
0: Όχι, αν υπάρχει κάποιο ο οποίο πιστεύει ότι δεν είναι έτσι, ας πούμε το συζητάμε. Αλλά δεν είναι αυτό ο παρονομαστής, ούτε αυτό είναι η πλειονότητα αυτή τη στιγμή σε μια ομάδα. Και πόσο μάλλον και στον ΠΑΟΚ, έτσι. Έτσι, εδώ υπάρχουν άλλα πράγματα, αλλά υπάρχουν θεσμικοί παράγοντες που θα μπορούσαν να ελέγχουν μια εταιρεία. Θα πει τώρα, θα δεχόταν ένας μεγαλομέτοχος να υπόκειται σε έλεγχο από τον ερασιτέχνη? Φυσικά και όχι. Δεν θα μπορούσε, γιατί ο άλλος σου λέει: εγώ είμαι εταιρεία, εγώ είμαι ανώνυμη εταιρεία, κάνω το κουμάντο μου, έχω την ομάδα μου, έχω το τέτοιο κτλ. Και έρχεται κάποιος, ας πούμε, να αγοράσει. Τι αγοράζει? Πέστε ρε παιδιά, σήμερα ότι έρχεται κάποιος, ας πούμε, και αγοράζει. Τον πάω. Τι αγοράζει τον?
1: Δεν σε θέλω.
0: Το γήπεδο δεν μπορεί να το αγοράσει. Ούτε το προπονητικό κέντρο μπορεί να αγοράσει. Εκτός αν είναι τη ΠΑΕ, δηλαδή αυτόν που το δημιούργησε. Αυτό το πουλήσει, εντάξει. Οκ, απέσυρε το αυτό. Λοιπόν, τι αγοράζει την ομάδα? Τι ακριβώς, τα πρόσωπα, τα συμβόλαια αγοράζει? Αυτά αγοράζει, αυτά ούτως ή άλλως θα είναι αγοραστά. Ο αέρας που λέμε εμείς, έτσι. Δηλαδή, ζητάει ο μέτοχος, ρε παιδί μου, ο μεγαλομέτοχος, λεφτά, δεν ζητάει λεφτά. Έτσι λέει, ξέρω εγώ, έβαλα 200 εκατομμύρια, γιατί είναι και έβηγο αυτό, 200. Έτσι, άμα έχετε δει κανένα 200 ευρώ στον δρόμο, πού να το βρείτε? Άμα το δείτε, θα σας συλλάβουν, να ξέρετε.
1: Εγώ σε ειδοποιάω.
0: Κι εγώ, δεν είναι τέτοιο, έτσι, λοιπόν, να τα λέμε. Πες ρε παιδί μου ότι έρχεται τώρα, ξέρω εγώ, ο Λευτέρη και λέει ο Σέμπιτης, λέει 200 εκατομμύρια τον πουλάω. Τι πουλάει 200 εκατομμύρια? Θα πει κάποιος, έτσι, ότι πουλάει τα λεφτά που έβαλε. Τα λεφτά που έβαλε, επειδή δεν μπορεί να τα πουλήσει σαν χρήμα, τα μετοχοποιεί κατά κάποιο τρόπο και μέσα από αυτή τη διαδικασία τα πουλάει. Τι πουλάει όμως 200 εκατομμύρια τα οποία μετατράπηκα σε μεταχές? Γιατί σου λέω, έβαλα. Ναι, αλλά πώς έβγαλες? Εδώ Κοντζαμάνα, μισό λεπτό, ρε φίλε. Ο Λιόπουλος την πήρε 80 εκατομμύρια. Πρωταθλήτρια με καινούργιο γήπεδο, με 1002. Και χωρίς, πώς το λένε, εμφυλίους, χωρίς ανακοινώσεις, χωρίς τίποτα. Έτσι. Και 80 εκατομμύρια. Κοίταξε, άγνωστος ήταν ο Λιόπουλος. Τα 80 εκατομμύρια, φίλε, δεν είναι πολλά λεφτά για την ΑΕΚ. Είναι η πιο ακριβή αγορά. Έτσι, δεν ξέρω πόσο κόστησε ο Μαρινάκης στον Κόκαλη. Δεν ξέρω πόσο έδωσε εκεί πέρα αυτός. Τώρα εκεί πέρα είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, γιατί πήρε και Καραϊσκάκη και αυτός έκανε. Είναι άλλο το deal αυτό που υπάρχει εκεί πέρα. Θέλω να σου δώσω ένα παράδειγμα και του Αλαφούζου στους Βαρδινογιαννέους και ούτω καθεξής. Κάπου δηλαδή δεν υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό. Καθένας ζητάει ό,τι θέλει.
2: Πότι γεννήνε αυτό?
0: Ένα εγώ τσουγουστάρο, ρε φίλε. Δηλαδή θέλω να πουλήσω. Σου πουλάω 500. Δεν έχετε κανένα. Άρα δεν τον πουλάω. Γιατί άμα θες να πουλήσεις, πουλάς. Εύκολα πουλάς. Αλλά θέλεις. Εδώ είναι ένα ζητούμενο. Δεν ξέρω αν θέλουν τελικά και καλά κάνουν, φίλε, και δεν θέλουν ή αν θέλουν. Γενικά όμως το ποδόσφαιρο, δεν ξέρω αν ποτέ θα φτάσουμε σε ένα σημείο ο παδός να μπορεί να μιλάει στα ίσια με τον ιδιοκτήτη. Γιατί σας είπα ότι υπάρχει ένα κενό, ένα τεράστιο κενό, ένα χάος, ένα σύμπαντο τεράστιο, μια μαυρίλα, η οποία πραγματικά είναι ένα ερωτηματικό. Να σκεφτείς τώρα, Λευτέρη, να είναι ένα παιδί 25 χρονών ή 30 χρονών απέναντι του Σαββίδη, του λέει, πρόεδρε, τι συμβαίνει? Όχι ότι ο Σαββίδης ξέρει, γιατί και αυτός έχει οικονομικά επιτελεία, έχει ανθρώπους, έχει για δύο. Αλλά θα σου πει, φίλε, προσπαθώ να κάνω το γήπεδο, θα με δώσει και η κυβέρνηση κάποια λεφτά, γιατί μέχρι προχθές όλοι ήταν επαναστάτες αυτοί, κατά της κυβέρνησης, ιδίως κατά του Μητσοτάκη, ας πούμε. Δεν έχω καταλάβει τι κακό έκανε ο Μητσοτάκης, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ, αλλά ας πούμε ότι είναι εχθρός. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι από το ίδιο, κατά κάποιο τρόπο, κανάλι, έχει έρθει ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία δεν τον έφερε. Ποιος τον έφερε? Η Μαλάμο, με τα βυζιά απ' έξω. Ο Σαμαράς δεν τον έφερε μαζί με τον Καραμαλή. Αυτοί δεν το βάλανε εδώ τότε για το θέμα Μπουργκάς. Να πάμε θέμα.
1: Πολλά τα ξέρουν αυτά,
0: Όχι να καταλάβει ο κόσμος, δείξε ξαφνικά, είδε ένα Σαββίδη που δεν τον ήξερε κανένας. Ήξερε κανένας το Σαββίδη, με συγχωρείς. Κανένας δεν τον ήξερε. Έσωσε, λέει, τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, και ο Σαββίδης σώθηκε από τον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο σώθηκε. Μεγαλούργησε. Τον έμαθε όλος ο κόσμος. Έχει πατήσει πόδι εδώ. Δεν το κατάλαβα. Αυτά είναι, παιδιά, πώς το λένε, αλληλένδετα. Δια της τριβής παράγεται θερμότης. Μεγαλύτερο όφελος έχει ο Σαββίδης, που τον αναγνωρίζει μια χώρα ολόκληρη,

0: παρά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίρνει ελεύθερους ιδανικούς παίκτες. Ελεύθερους ιδανικούς παίκτες παίρνει, φίλε. Αυτό δεν, δεν αντέχεται. Και σε λίγο, ήδη μάλλον άρχισε να μην ανέχεται αυτό το πράγμα. Γιατί και αυτοί που έρχονται. Τώρα πιστεύει κάποιος, ας πούμε, καλούτσικος, ότι ένας ελεύθερος ιδανικός παίκτης, μάλλον ο δανεικός, να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί υπάρχει μια δέσμευση του δανεισμού, τα είχαμε δίθεν, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Παιδιά, αφού είναι πάρα πολύ καλός παίκτης, γιατί τον δίνει η ομάδα του? Γιατί έχει μαλώσει, λέει, με την προπονητή. Τι είναι, ρε, κρεβατοκάμαρα και μάλλον με την προπονητή? Ας κοιμηθούν χωριστά, άμα μαλώσανε.
1: Ε, τι μπαγάθας είσαι, αγόρι μου.
0: Ε, τι μαρενικό, με συγχωρείς τώρα, δηλαδή. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
1: Σε παραδέχομαι.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα, τι κοροϊδίλικ είναι αυτό που ανέχεστε να τρώτε, ρε φίλε. Έρχεται ο άλλος ελεύθερος. Μα άμα ήταν καλός, δεν θα τον κρατούσε κάποιος από εκεί πέρα, από τη χώρα του? Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις που θα πάρεις κάτι τέτοιες παίκτες. Ίσως να υπάρχει συμφωνία κυρίων καμιά φορά, ή μια ομάδα να αφήνει τον ένα τον παίκτη να τον πάρει η άλλη, να μην μπούμε σε ονόματα και ούτω καθεξής. Αλλά αυτό το πράγμα, αυτό το πράγμα είναι εκπληκτικό. Το να πιστεύεις ότι με ξένα κόλληβα μπορείς να κάνεις το δικό σου το μνημόσυνο. Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ο άλλος έχει απέτηση, γιατί ο καθένας έχει μια απέτηση. Ο άλλος έχει απέτηση τα παιδιά της Ακαδημίας να συνταχθούν όλοι μαζί, να δούμε μια μεγάλη ομάδα κτλ. Κτλ. Δεν ξέρω πού το παίζει αυτό το έργο, ρε φίλε. Το Σινέ Απόλλων μετά τις 9 το βράδυ να μην μας κυνηγάνε και τα κουνούπια. Τρόπο έχει.
2: Όχι, βλέπω την κάρτα.
0: Δεν ξέρω, ρε, τι βλέπω ο καθένας. Εγώ απλά προσπαθώ, το καταγράφω κατά κάποιο τρόπο.
2: Για να πει ο ύπνος εξύπνησε.
0: Τέτοιο όνειρο που βλέπεις δεν θα ξυπνήσεις? Φιάλτης δεν είναι όνειρο αυτό. Nightmare που λένε και στο χωριό. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δεν είναι αστείο λίγο, ρε φίλε? Είναι αστείο, όμως αυτό είναι. Ο καθένας αυτό έχει. Να μαζευτούν όλοι, να κάνουν τι? Να μαζευτούν να κάνουν τι? Ο άλλος γιατί? Δηλαδή εσείς τι πιστεύετε, ότι αυτός που έχει μια εταιρεία, πες τον Αμαρινάκη, πες τον Αλαφούζο, Μελισανίδη, Ηλιόπουλο, ξέρω, παιδιά δεν πουλάνε και αγοράζουν? Ναι, αλλά λέει, μας ξεγέλασε, παιδιά. Ξέρει κανένας που έρχεται, ρε παιδί μου, και λέει, εσύ με περισσεύουν 100 εκατομμύρια, δεν πάω να πάρω μια ομάδα, πάω να τα πετάξω? Μα και, να βάλω τα φωτιά, τα κάψω, ρε φίλε, άμα θέλω. Γιατί να πάω στην ομάδα να βάλω και τα λακά? Αλλά αυτός που έρχεται να πάρει μια εταιρεία, έρχεται μόνο για το δικό του προσωπικό όφελος. Όχι για το δικό σου. Για σένα φαίνεται. Θα πουλήσει το λαϊκισμό του, κοιτάξτε, θα δούμε η ομάδα, ξέρω εγώ, οι οπαδοί εδώ και τα διαρκές και τι βοήθεια θέλετε, είμαστε εμείς εδώ και το έτσι και το αλλιώς.
2: Άντε, θα πετάξουν στον δρόμο να τα κάψουμε.
0: Άντε, μπράβο, να μην έχουμε και ταλκάδες. Άντε, να μην έχουμε και ταλκάδες. Δεν με σκότει. Έχω άδικο σε αυτό το σκεπτικό. Έρχεται κάποιος δηλαδή για να πετάξει τα λεφτά του. Δηλαδή, ο Μαρινάκης, ας πούμε, δεν πετάει τα λεφτά του. Πιστεύει κανένας από εσάς? Μπορεί να είστε τόσο, μα τόσο όσο χρειάζεται να είστε? Υπάρχουν δηλαδή ο Αλαφούζος πετά τα λεφτά του, δεν τα κονομάνε αυτοί, ρε. Ο Σαββίδης δηλαδή τώρα πιστεύετε, προσέξτε, εδώ η μονομερός γίνεται αυτό. Τώρα εδώ επειδή υπάρχουν και οι γυρομπιφτέκηδες, έτσι, λοιπόν, τα ρεπορτάζ ως επί το πλείστον, μέχρι πριν λίγο καιρό, έτσι, παντού όμως, από όλους όμως, μηδενός εξαιρουμένου, ήταν πόσα λεφτά έχει βάλει ο Σαββίδης. Εγώ δεν είδα ούτε ένα άρθρο πόσα λεφτά έβγαλε ο Σαββίδης από τον ΠΑΟ. Με λεπτομέρειες, με 1002. Αυτό το πράγμα, έτσι, ποτίζει στο μυαλό του αλουνού και σου λέει τώρα, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, συντάσσεστε με τα πρόσωπα. Παιδιά, τα πρόσωπα σήμερα είναι, αύριο δεν θα είναι. Ο άλλος ονειρεύεται με τη Λινέο, ο άλλος ονειρεύεται με Μιστακίδη, ο άλλος ονειρεύεται το Σαββίδη, ο άλλος ονειρεύεται, δεν ξέρω και εγώ τι ονειρεύεται. Α, άκουσα και ένα καινούργιο, ότι τώρα ονειρεύονται και τον Μπάκο με τον Καϊμενάκη, που είναι πιο soft από το Μιτιλινέο που είναι πολύ σκληρός, αλλά ο Μιτιλινέος ήταν ο πρώην κουμπάρος του Γούμενου, που αντί να πάρει τον ΠΑΟΚ πήγε πήρε τον Ηρακλή. Αλλά το είχε ο κουμπάρος, δεν μπορούσε να γίνει τράμπα εκείνη την περίοδο, ήταν έτσι τα κόζια, ήταν μετά Batman εποχή, όλα αυτά έχουν τα έτσι τους και τα αλλιώς τους. Έχουν τις
2: εξηγήσεις. Κάπως έτσι.
0: Έχουν τις εξηγήσεις τους. Ο κόσμος όμως, φίλε, δεν θέλει εξήγηση. Ο κόσμος θέλει παραμύθι. Θέλει να τον ταΐσεις. Όπως σου λέει και η ανακοίνωση, θα πάω να συναντηθώ με τον Σαββίδη. Ωραία, και σας ακούω. Πείτε. Πότε θα γίνει το γήπεδο, τώρα? Θα γίνει το γήπεδο όταν θα έρθει η ώρα να γίνει το γήπεδο. Να η απάντηση. Κανένας δεν μπορεί να σου πει, ούτε η διακυβέρνηση μπορεί να σου πει και ας βάλει λεφτά. Δεν μου λες τώρα, άμα σε δώσει λεφτά η κυβέρνηση για το κήπεδο, τι θα κάνεις? Θα συνεχίσεις να κάνεις τον επαναστάτη? Το Ποπολάρο. Ή θα αρχίσεις να βρεις πάλι τους άλλους, ας πούμε, για να καλύψεις το δικό σου το ξεφτιλίκι, τη γύμνια. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πιστεύω ότι ένας κοινός νους τα σκέφτεται, τα δουλεύει, αλλά δεν μπαίνει και στη διαδικασία, γιατί δεν έχει κανένα προσωπικό κέρδος. Αν αρέσει κάτι σε κάποιον οπαδό, είναι να πάει να βρει μια καινούργια εγκατάσταση, βλέπε γήπεδο, να πάει να το απολαύσει, όπως πηγαίνει στο εξωτερικό και απολαμβάνει τα σύγχρονα νέα γήπεδα. Και αξίζει τον κόπο να το κάνει. Και να το κάνετε όποτε πηγαίνετε σε μια ξένη χώρα, δεν είναι απαραίτητο να παίζουν μεγάλες ομάδες, να πηγαίνετε σε νεότερα κτίρια. Για να δείτε πώς είναι η εξέλιξη. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ποτέ εξέλιξη. Υπάρχει μια στασιμότητα, μια οπισθοδρομικότητα. Και αυτή, γιατί έχει και λόγο. Έχει λόγο που γίνεται κάτι τέτοιο. Γι' αυτό μην μένετε και κάνετε ένα κακό για μένα. Ακούτε μια ανακοίνωση, διαβάζετε μια ανακοίνωση που ξέρετε. Δεν διαβάζω τις ανακοινώσεις. Τις διαβάζω τώρα όμως, τώρα αυτές τις δύο που διάβασα, η οποία είναι πάρα πολύ καλά καταρτισμένες, ιδίως στη σειρά 4, χωρίς να θέλω να μειώσω το κορδέλιο, γιατί είναι πιο σε άλλη κατεύθυνση. Όπως σου λέει, θέλω να βρεθώ. Ο άλλος σου λέει, πούλα και φύγε. Σε ευχαριστούμε, τελείωσε. Έχεις ολοκληρώσει τον κύκλο σου. Πρέπει να ξέρεις πότε είναι ο κύκλος που ολοκληρώνεις κτλ. Υπάρχει, ας πούμε, μια κατεύθυνση. Υπάρχει παραδειγματοποίηση των δεδομένων και των δικαιολογιών με ονόματα, με απαξίωση θεσμού, όπως είναι ο πρόεδρος του Εραστέχνη, όπως είναι οι συναντήσεις επί συναντήσεων, όπως είναι και άλλα πράγματα τα οποία γίνανε σε όλη αυτή την περίοδο. Και σου λέει, φίλε, εντάξει, εμείς σας αγαπάμε, εκτιμάμε για ό,τι έχετε κάνει, αλλά πέστε μας και τι γίνεται με το γήπεδο. Τι έχετε υπογράψει? Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι σήμερα δεν μιλάνε για το μνημόνιο μεταξύ ΠΑΕ και Ερασιτέχνη, ήταν αυτοί που βγάζαν τα τζιτζιλά τους και τα λαρίνια τους και τους αδένες τους στο τραπέζι το τι έχει συμφωνήσει ο Κατσαρής με τον Μιστακίδη. Όπου και δέχτηκε επιθέσεις ο κ. Κατσαρής, αυτός και η οικογένειά του, και αναγκάστηκε να φύγει, να παρατηθεί. Και αναλάβαν όλοι οι άλλοι. Οι καλούτσικοι, οι προσκυνημένοι. Ο φίλησε το χέρι και το δαχτυλίδι. Ας βγάλουν αν μπορούν το μνημόνιο το Ερασιτέχνη. Τι έχουν υπογράψει, μνημόνιο, πώς το λένε αυτό, ρήτρα σιωπής. Τι είναι η ρήτρα σιωπής? Πού ανήκει ο ΠΑΟ και έχει ρήτρα σιωπής?
2: Μα έχει φάει σαπίλα.
0: Ρήτρα σιωπής μπορεί να υπογράφει μόνο αυτός που έχει λεφτά και άγεται και φέρεται. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Σαββίδης, δεν είναι ο Ερασιτέχνης. Ο κυφινισμός είναι μια αρρώστια η οποία υπάρχει. Έτσι, τι δουλειά κάνεις, κυφίνας. Όχι ότι είναι κακή δουλειά ο Κεφίνας, έτσι, δεν ξέρω αν ξέρετε και την πραγματική έννοια του Κεφίνα. Εμείς το έχουμε παραμετροποιήσει. Έτσι, ότι είναι κλασικός Κεφίνας. Τι δουλειά κάνεις, είμαι εκεί. Τι ακριβώς κάνεις, τώρα κι εσύ. Πώς έλεγε ο Γκρέζας, εγώ παιδί του κόμματος. Και αυτή είναι παιδί του κόμματος. Ή παιδί της ομάδος. Άλλος είναι 50 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Τι δουλειά κάνεις, ΠΑΟΚ. Αυτό το πράγμα. Τι δουλειά κάνεις, Άρης, ξέρω εγώ. Ηρακλής, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Δηλαδή, τι έγινε. Αλλά αυτό εσείς δεν το καταλαβαίνετε, αυτό δεν το βλέπετε εσείς δηλαδή. Εγώ ρωτάω, έχει ο Ερασιτέχνης στο μνημόνιο? Του δώσανε κόπη. Καλά το είπα, Λευτέρη μου. Ναι. Του δώσανε, ρε φίλε, αντίγραφο. Γιατί αν του δώσανε αντίγραφο, θα μπορούσαν κάλλιστα να επιτεθούν στον Ερασιτέχνη και να πει, δημοσιοποιήστε, να μάθει και ο κόσμος τι έχετε συμφωνήσει, ρε φίλε. Μπορεί να συμφωνήσετε ότι θα γίνει το γήπεδο με το 2035. Ποιος ή ποιος πεθαίνει. Ή μπορεί να μην γίνει και ποτέ το γήπεδο. Λέει ο λόγος. Και θα μου πει κάποιος τώρα, ναι, αλλά τώρα βγάλανε μαγιά και ξέρω εγώ, επειδή είναι ο Μιστακίδης. Ναι, ρε φίλε, πώς θα γίνει, δεν κατάλαβα δηλαδή. Το Σαββίδι δεν τον βλέπαν όλοι σαν Θεό όταν ήρθε. Γιατί τον βλέπαν? Γιατί αυτός έχει τα λεφτά και άλλοι ήταν στην Ψεροκόστανα. Αλλά εδώ υπάρχει και το μεγάλο φάουλ, θα μπορούσα να πω. Οι περισσότεροι από εσάς, για να το συμπληρώσετε αυτό το πράγμα, για να το κεφαλοποιήσετε, να το πω κατά κάποιο. Είναι όταν, Λευτέρη, φτάνει η ώρα των τίτλων και λέει ο Σαββίδης κράτησε όρθιο στον ΠΑΟΚ, ναι, πήρε 2 πρωταθλήματα και 4 κύπελλα, ξέρω εγώ. Τα είχε ο ΠΑΟΚ αυτά. Τα είχε. Είχε έναν που πουλούσε λεκάνες και καθρέφτες. Είστε αγνώμονες και αχάριστοι. Πρώτοι αχάριστοι είστε εσείς, οι οποίοι υποστηρίζετε μια κατάσταση στην οποία δεν την γνωρίζετε καν.
3: Έχει και κάποιους βλαχομπαρόκ. Έχει κάποιους του Ανατολικού Μπλόκου. Να μην τους χαρακτηρίσω γιατί δεν είναι και της κουλτούρας μου. Εμένα κουλτούρα μου λέει τα γεγονότα. Ο κορυφαίος παράγοντας που υπήρξε ποτέ στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια είναι ο Γιώργος ο Πανταλάκης. Όχι γιατί ήταν ο Γιώργος ο Πανταλάκης. Ένας λογιστής ο οποίος έκανε και ένα μαγαζί. Πήγαμε, το σπάσαμε και κάτι τρεις φορές. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Λοιπόν. Ο οποίος πήρε τα πρωταθλήματα, πήρε τα κύπελα, έκανε όλη την Ελλάδα να μιλά για 10 χρόνια για την σούπερ ομάδα. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που έφερε πρωτάθλημα μπάσκετ. Το πρώτο πρωτάθλημα επαγγελματικό στο μπάσκετ το έχει πάρει ο ΠΑΟΚ το 1959. Και το πήρε ο Γιώργος ο Παντελάκης. Για να ξέρετε, μάλλον δεν ξέρετε. Ο ΠΑΟΚ είχε τη συνδρομή του μπαμπά σου, του παππού σου, που αγόριζαν το λαχείο για να πάνε να χτίσουν την Τούμπα. Δουλεύαν το πρωί και πηγαίναν τα απογεύματα στην Τούμπα για να σμπρώξουν τα χώματα και τα κόκαλα τα οποία υπήρχαν στο λόφο. Λόφος ήταν η Τούμπα. Τα νεκροταφεία, Εβραίκα νεκροταφεία ήταν αυτά. Τώρα ξαφνικά υπάρχει ο νεοπολιτισμός. Δηλαδή να πάμε από τη μία άκρη στην άλλη. Ο ΠΑΟΚ, παιδιά, μεγάλωσε και έγινε τρανός. Έκανε κόσμο. Όχι, παιδιά, από τους τίτλους. Τα έχουμε πει 150 φορές. Σήμερα εσείς, επειδή είστε νέο celebrity, θέλετε τίτλους. Και άμα δεν πάρετε τίτλους, στραβώνετε κιόλας. Εντάξει, στραβώστε όσο θέλετε.
4: Μας κάνετε τις μωρές παρθένες κι εσύ.
3: Α, μπράβο. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί ελιθωρίζεστε στην πραγματικότητα? Δηλαδή, μετράτε, είδατε που αγαπάτε πρόσωπα και όχι τον ΠΑΟΚ. Αν γιατί αγαπούσες τον ΠΑΟΚ, ρε φίλε, δεν θα μιλούσες για πρόσωπα. Ότι αυτός έκανε αυτά. Δεν τα αφισβήτησε κανένας. Ίσα-ίσα. Δεν υπάρχει πιο υγιές πράγμα να υπάρχει μια εταιρεία η οποία να μην έχει προβλήματα. Το προβλήματα τα έχει ο ΠΑΟΚ. Σήμερα ο ΠΑΟΚ έχει τη δυνατότητα να έχει εναλλακτική λύση. Το έχει πάρει χαμπάρι κανένας? Όχι. Ήρθε κάποιος, πήγε τον μπάσκετ, σου έκανε ένα προπονητικό, σου ετοιμάζει το προπονητικό τώρα, μπάμπα μπούμπα. Γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα, ρε φίλε? Το καταλάβει, γιατί αποξιώνετε κάτι πράγμα. Και το σαβείτε, δεν πρέπει να τον απαξιώσετε. Με τον τρόπο όμως που το λειτουργείτε και τον απαξιώνετε, αλλά και του δημιουργείτε εχθρούς. Δημιουργείτε εχθρούς στο Σαββίδι, εσείς που είστε υποστηρικτές του, με τον τρόπο που υποστηρίζετε, αντί να υποστηρίξετε τον ΠΑΟ. Εγώ δεν θα σας πάω στην ιστορία των τεσσάρων γραμμάτων. Σας πάω όμως στα γεγονότα. Μην επικαλείστε τους τίτλους. Οι τίτλοι που πήρε ο ΠΑΟ φτωχός είναι με αίμα. Σας είπα, λεκάνες πουλούσε ο Γιώργος ο Παντελάκης. Λεκάνες πουλούσε. Έκανε την Ελλάδα να παραμιλάει. Ο πρώτος φάκελος το 1979 με 1980 επαγγελματικού ποδοσφαιρού είναι η έναρξη. Ο πρώτος φάκελος που κατατέθηκε ήταν του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει πρωτιές που δεν έχει καμία άλλη ομάδα. Απλά δεν είχε λεφτά. Είχε αγάπη. Πήγαινε στο γήπεδο και χαιρόσουν. Ήσουν και έφευγες και γεμάτος, είτε κέρδισες είτε όχι. Ήξερες τι ομάδα είχες. Ήξερες ποιους είχες. Δεν είχες τόσο μίσος. Και να ξέρετε ότι υπήρχαν πάρα πολλοί οπαδοί, οι οποίοι ήταν οπαδοί των οπαδών. Το κλασικό. Και το αποδέχονται και το παραδέχονται όλοι. Μόνο εσείς είστε ικανοί να στρέψετε και τον ίδιο σας τον κόσμο εδώ απέναντι τους. Δεν το έχω καταλάβει αυτό ακόμα. Μάλλον είναι εύκολο το καταλάβει κάποιος, γιατί υπάρχουν κάποια συμφέροντα. Τώρα τι συμφέροντα είναι αυτά, δεν το ξέρω. Ο καθένας μας μπορεί να υποπτευθεί το οτιδήποτε μπορεί να υπάρχει πίσω από τις κουίδες, πίσω από τις κουρτίνες, πίσω από το ζόγκο, οπουδήποτε. Εδώ σου μιλάει άλλος με ανοιχτά χαρτιά και σου λέει, φίλε, υπάρχει μνημόνιο συνεργασίας για το γήπεδο. Γιατί πολλή κουβέντα για το γήπεδο γίνεται, γιατί έτσι ξεκίνησε από τα πέρσι, έτσι θυμάστε, πλακώσαν τα ελικόπτερα. Είπα ελικόπτερο. Η μοναδική χώρα που μπορούν να τρακάρουν δύο ελικόπτερα είναι η Ελλάδα. Έτσι. De facto. Δεν υπάρχει αυτή. Λοιπόν. Και ξεκίνησαν όλα αυτά εδώ πέρα. Μάθατε εσείς τώρα, παιδιά, τι γίνεται με το γήπεδο? Ξέρει κανένας? Όχι. Πάει κανένας στις γενικές συνελεύσεις? Όχι. Σας πω εγώ. Δεν χρειάζεται. Δεν θέλω να σκέφτεστε. Δεν θέλω να σας τα δίνω έτοιμη τροφή. Αυτοί που τολμά να πάνε. Έχετε μάθει, έχετε ρωτήσει τι επιθέσεις δέχονται? Δεν έχετε χαμπάρι. Να τους βρείτε, να τους ρωτήσετε και αν τους βρείτε και λίγο μαλακούς θα σας τα πούνε κιόλας. Χώρια που δεν απαντάνε στις μισές ερωτήσεις και παραπάνω. υπάρχει ένα κυνηγητό, ένα αιώλο κυνηγητό ή μια δημιουργία φαντασμάτων για να μπορείς να έχεις άλοθη. Όπως κάποτε ένας πρώην πρόεδρος εκτελούσε χρέη πρόεδρου και το ρώτησαν γιατί είσαι έτσι, σαν το... να μην πω σαν τι. Λέει, να λέει αυτό, εκείνο, δηλαδή προσπαθούσε να δημιουργήσει, είχε δημιουργήσει μάλλον εχθρούς για να μπορεί να εφίσταται αυτός, φίλε, για να μπορεί να έχει ένα άλοθη για την επόμενη γκάφα που θα κάνει. Ήταν και καφατζής. Αυτό το πράγμα δεν βοήθησε ποτέ αυτό να τον τελείωσε. Μην δημιουργείτε λοιπόν φανταστικούς εχθρούς. Δεν υπάρχουν εχθροί. Απλά όταν θες, ας πούμε, η ομάδα σου να κερδίζει, εντάξει, δεν είναι απαραίτητο να παίρνεις κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Πλέον βλέπετε γίνονται συμφωνίες κυρίων από το 2016, εδώ και 10 χρόνια δηλαδή. Δέστε πώς έχουν παραμετροποιηθεί τα πρωτάθλημα.
5: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Με 2-2 στο πρωτάθλημα. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Άρης για την τρίτη αγωνιστική της Stigman Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 9 το βράδυ.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stigman. Stigman, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stigman Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε, υπενθυμίζοντάς σας πάντοτε και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301 στο Facebook. Στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για γαμόρο παπάκι gmail.com. Βλέπω τα μηνύματά σας και απορώ, ας πούμε, πώς δεν τα λέγατε τόσο καιρό. Έτσι, το λέω ευγενικά. Ο φίλος μου ο Παναγιώτης λέει 55 εκατομμύρια ευρώ έδωσε το 2010 ο Μαρινάκαρος μόνο για μετοχές. Μόνο για μετοχές 50 εκατομμύρια στο τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Ωραία. Άρα πακέτο πόσο έδωσε. Εδώ είναι το ζητούμενο. Πριν συνεχίσω να δώσω μια παράκληση για αίμα για την κυρία Μαρία Δαμιανού. Είναι στο Ιπποκράτειο και χρειάζεται 3 φιάλες αίμα. Έτσι, αν θέλει κάποιος ή μπορεί κάποιος, Μαρία Δαμιανού στο Ιπποκράτειο χρειάζεται 3 φιάλες αίματος. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Θοδωρή και στον Βασίλη. Εντάξει, μπορεί να έχει άλλη άποψη. Δεν σου στέρει κάποιο την άποψη. Αυτό το πράγμα δεν είναι κακό, αλλά δεν είναι εύλογο να ρωτήσει κάποιο, ας πούμε, ρε φίλε, έχετε υπογράψει κάτι? Δεν πρέπει να μάθει και ο κόσμος, ρε φίλε, τι έχει υπογραφεί. Δηλαδή, τι θα γίνει το γήπεδο? Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από κανέναν. Άρα, εντάξει, αν πει τώρα, γίνεται γιατί υπάρχει, ξέρω εγώ, κάτι από πίσω κτλ. Εγώ δεν τα υιοθετώ, ρε παιδί μου. Υπάρχει, ας υπάρχει. Και τι έγινε που υπάρχει, δηλαδή? Τι είναι αυτό το που είπε, υπάρχει κάτι, δηλαδή? Υπάρχει κάτι πονηρό? Δηλαδή, του έβαλε, ας πούμε, ο Μιστακίδης, να το πούμε έτσι ξεκάθαρα, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι, δηλαδή, θα κάνει ο Μιστακίδης, ας πούμε, πρόβλημα? Δηλαδή, η αιτία του κακού και τη διχόνοια και τη ξεργοσούμουτού κτλ. Δεν ξέρω. Δεν το γνωρίζω. Αν είναι ο Μιστακίδης από πίσω, εμένα με αφήνει παγερά αδιάφορο αν είναι ο Μιστακίδης από πίσω. Αν γίνει το γήπεδο, να το συζητήσουμε. Αν όχι, αφήστε το καλύτερα, γιατί δεν υπάρχει λόγος να συζητάμε. Καλησπέρα μου στον κύριο Γρηγόρη Κλαπανάρη, στο Φόιντο Παφόιντο, τα πιστά σκυλιά, να πούμε. Της κατάστασης, και εδώ είναι κάποιοι τα οποία δεν κάνει να υποθούν. Καλησπέρα στο Πολυκάστανο Βοίου Κοζάνης. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Είσαι ωραίος, αγόρε μου, είσαι ωραίος. Λοιπόν, το Κορδελιό. Αν δεν είναι, νομίζω το είπα ότι είναι το Κορδελιό. Λοιπόν, τώρα θα αλλάξουμε λίγο ατζέντα. Γίνεται ο κακός χαμούλης για κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνεται ο κακός χαμούλης. Και τι έχει να κάνει, κυρίες και κύριοι? Έχει να κάνει με την υπόθεση των βιβλίων όπου οι οικογένειες παρουσιάζονται με ομοφιλόφιλα ζευγάρια. Έτσι, δηλαδή δύο μπαμπάδες είναι οικογένεια, δύο μάνες είναι οικογένεια. Εντάξει, έχουμε χάσει λίγο το θέμα, γιατί έχει να κάνει με βόκα ατζέντα, έχει να κάνει με πράγματα άρρωστα συνειδησιακά, αλλά τα έχουν ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή και πόσο μάλλον και από τη Νέα Δημοκρατία. Εχθές μαζί δεν ήμασταν που έλεγα για τον Πλεύρη? Ρε εσύ Πλεύρη, που πουλάς και μαγκίτσα, γιατί δεν βγαίνεις να μας πεις, ρε φίλε, τι ψηφίσατε σαν κόμμα? Που κάνετε πως δεν ξέρετε και τι έχετε ψηφίσει ή όχι? Μην τρελαθούμε τώρα. Διαβάζω βέβαια ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια στην κυβέρνηση, λέει, με την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Επειδή, όπως είπαμε, στα βιβλία του Δημοτικού εμφανίζονται οικογένειες με γονείς του ίδιου φύλου. Αυτό το παιδί, σας είπα, ψηφίστηκε και πρέπει να έχει κοντά στα 2 χρόνια. Όταν η κυβέρνηση έκανε μαλάξεις κοινώς φροντιστήριο. Έτσι, η μαλάξη είναι το φροντιστήριο. Δηλαδή, παίρνει κάποιος από το γραφείο του Πρωθυπουργού, από το Μαξίμου, γενικά από πρόσωπα που έρχονται σε συζητήσεις, κυρίες και κύριοι, με τους βουλευτές για να πάρουν την ψήφο τους για το νομοσχέδιο. Αυτό είναι η μάλαξη που λέμε. Η οποία, κακά τα ψέματα, ψηφίστηκε και σήμερα δείχνει να έχει τάχα μου δήθεν ευνηδιαστεί και να είναι και αγανακτισμένη, επειδή τα σχολικά βιβλία απεικονίζουν την οικογενειακή πραγματικότητα που η ίδια αναγνώρισε δια νόμου. Δηλαδή τώρα, πώς το λένε αυτό το πράγμα? Πού σε Πλεύρη να βγεις στον δρόμο? Τα λέει και χθες ότι αυτοί δεν είναι τους ομοφυλόφιλους και τα ομόφυλα ζευγάρια δεν τα δέχονται στην άντια, δεν προωθεί μάλλον την woke agenda η Νέα Δημοκρατία. Όχι, βρε, μην είναι τώρα. Σας είπα, η επικοινωνία παίζει ρόλο. Το κλειδί είναι η επικοινωνία. Λες ψέματα στον κόσμο, αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος. Ο Πλεύρης και ο κάθε Πλεύρης, αυτή η πολιτική νάνη, αυτά τα πολιτικά ερμάρια, να μην τα χαρακτηρίσω παρετέρω, αυτά τα έχετε ψηφίσει εσείς και βρίσκονται εδώ που βρίσκονται και κάνουν. Και εσείς τώρα το παίζετε εθνοεπαναστάτες. Να είσαι δεξιότερο, φίλε, το καταλαβαίνω. Σήμερα ένας νορμάλ δεξιός δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία. Ψηφοφόρος. Γιατί δεν εκφράζει τον δεξιό χώρο η Νέα Δημοκρατία πλέον. Είναι κάτι περί κέντρου αριστερού, κέντρο Πασόκου, γιατί αυτοί θα συγκυβερνήσουν αύριο μεθαύριο. Γι' αυτό και δεν μιλάει και ο Ανδρουλάκης. Σας το πάμε αυτό. Δεν είχαν, λέει, καταλάβει πως η θεσμική αναγνώριση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών σημαίνει, λέει, και αναγνώριση οικογενειών. Πώς δεν το ξέρατε? Δεν επιτρέψατε την υιοθεσία? Πώς λέγεται δηλαδή αυτός που υιοθετεί ένα παιδί και το κάνει οικογένειά του? Που δεν είναι οικογένεια, γιατί είναι και η λέξη δεν σημαίνει οικογένεια. Αυτό που κάνουν αυτοί που αυτό που ψηφίστηκε. Αυτό ικανοποιεί μια μερίδα ανθρώπων οι οποίοι έχουν αυτού του είδους τη φύση. Παραφύση είναι το τους δίνουν την υιοθεσία. Γιατί δεν μπορούν να τα κοινοποιήσουν. Τα ομόφυλα δεν μπορούν να τα κοινοποιήσουν εκτός αν μπορούν. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Αυτό τώρα τους φταίει, πώς το λένε, οι επιστημονικές επιτροπές της Βουλής, η Ζαχαράκαινα και δεν ξέρω και τα λοιπά. Ή είσαι προοδευτικός και θα ανεβάζεις επίσημα περήφανες φωτογραφίες από το Γλέντι, καταλαβαίνετε τι εννοώ, Γλέντι, ή θα είσαι ο κλασικός, δεν ξέρω αν είναι συντηρητικό το κλασικό, το αντίθετο μάλλον του προοδευτικού, και δεν θα ψηφίζεις το γάμο των δύο μαμάδων και των δύο μπαμπάδων. Πλεύρη, που δεν ξέρεις τι είναι woke agenda και δεν την προωθεί η Νέα Δημοκρατία. Αυτά δεν είναι κάτι τωρινά. Δυστυχώς. Στην Ελλάδα κάθε χρόνο γίνονται, βάσει της στατιστικής, 50.000 γάμοι. Έτσι, σύμφωνα συμβίωσης, με ετερόφυλα ζευγάρια και μόλις 300 σύμφωνα συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών. Σήμερα υπάρχουν 2.600 ενεργά σύμφωνα συμβίωσης ομόφυλων ζευγαριών. Αντιθέτως, υπάρχουν πάνω από 1.000.000 κλασικές οικογένειες με παιδί, ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη καταμέτρηση για ομόφυλα ζευγάρια με παιδιά. Πιθανολογούνε, λέει, ότι μπορεί να είναι πάνω από 100 τα ομόφυλα παιδιά που μεγαλώνουν παιδί. Δεν τολμούν να γράψουν όμως τον πραγματικό αριθμό, διότι μάλλον μπορεί να είναι πολύ χαμηλότερος. Δηλαδή η αναλογία παραμένει ένας προς τους 10.000 των ομόφυλων οικογενειών σε σχέση με τον κλασικό. Έτσι. Αυτή η παραμετροποίηση που υπάρχει. Αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως όλοι οι φίλοι το να σας πω κάτι. Εκφράσαμε κάποια στιγμή την διαφωνία μας και την αντίρρησή μας στο να υιοθετούν νέα παιδιά. Και λέει ο άλλος, γιατί δεν έχουν δικαίωμα? Όχι, δεν έχουν δικαίωμα. Δύο άντρες δεν έχουν δικαίωμα να μεγαλώνουν ένα παιδί. Όσο το έχουν το δικαίωμα, δεν το έχω καταλάβει εγώ αυτό το πράγμα. Αλλά να είναι ο μπαμπάς του. Φυσιολογικός, πώς το λένε. Ο φυσιολογικός. Ο βιολογικός, αν το πω έτσι. Και άλλο να είναι ο τεχνικός. Που ντε και καλά. Και αν δεν πιστεύετε αυτό το πράγμα, τον φόβο που υπάρχει, θα μπορείτε να δείτε με τον Επστάιν το είχε γίνει. Έτσι. Θυμάστε ποιοι είναι οι φίλοι του Επστάιν. Τι κάνανε αυτοί, έτσι. Όσο πιο μωρά, λέει, σεξουαλικοποιηθούν, αν το είπα καλά, τόσο περισσότερο φρέσκο εμπόρευμα θα υπάρχει. Έτσι, 7χρονα παιδάκια, σήμερα ρωτάνε, ας πούμε, τη δασκάλα τους, κυρία, είστε λεσβία ή όχι? Τι θα απαντήσει τώρα η δασκάλα? Θα πρέπει να απαντήσει. Διάλογος δεν γίνεται, 7χρονα παιδάκια, 8χρονα παιδιά. Δεν τα ακούνε μέσα στο σπίτι? Ή ξέρω εγώ τι είναι ο άντρας, ο κλεντές, ξέρω εγώ πώς να τον πω. Ο λέσβιος, να το πούμε έτσι. Όταν άγονται και φέρονται και το κάνουν επίτηδες, πιστεύω, και τα φέρουν σε μικρές ηλικίες τέτοιου είδους θέματα, έχω την εντύπωση ότι αυτό δεν λέγεται προοδευτισμός. Λέγεται ανομαλία. Στην Ελλάδα, ιδίως που η παιδεία παράγει ογκόλυθους άγνοιας όμως, ή ηλιθιότητας, με μαθητές που πατώνουν σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς γνώσης. Συγγνώμη, παιδιά. Εντάξει, τώρα επειδή έχουμε ένα, δύο, τρεις που φαίνονται σε μια απόσταση 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, δεν περιποιεί και τιμή. Άλλο ο σεξουαλικός διαφωτισμός και άλλο ο original διαφωτισμός. Έχει γίνει. Εδώ τουλάχιστον, πώς το λέγανε τον άλλον, τη Νέα Δημοκρατία που βγαίνει φωτογραφίες με όλους. Που λέει θα σας πάρω μαζί μου με τα 200 άτομα πελατείες που είχε βουλευτές μέσα. Μπρί, μπράβο, Μίχος. Μίχος ή Μίχας. Μίχος, το μόνο Μίχο που ξέρω είναι τον Πέτρο το Μίχο. Που ήταν center back στον Ολυμπιακό. Έτσι, σε καμία περίπτωση λοιπόν όλοι αυτοί οι κλόουν είναι που θέλουν να ξεβλαχέψουν τις επόμενες γενιές. Δεν θα ήθελαν να διδάξουν αυτά τα πράγματα, φαντάζομαι, στα παιδιά τους. Δηλαδή, πιάσε σήμερα τους καθηγητές. Πιάσε στο δημοτικό. Θα κάτσουν να μιλήσει ένα παιδί για σεξουαλική αγωγή. Τι νιώθει, ρε. Τι νιώθει και κάνετε τέτοιου είδους μάθημα στη Δευτέρα και Τρίτη Δημοτικού. Αλλά βλέπετε να μιλάει κανένας κυβέρνηση, απούσαμε, η ίδια το έκανε. Γιατί παραξενεύεστε, δηλαδή, δεν μπορεί να χτυπήσει το καλύτερο, χτυπά στο σαμάρι. Κλασικά. Όπως έχω και ένα φίλο μου, καλή του ώρα, ο οποίος λέει. Ξέρεις, μου λέει ποιος για την κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Λέω ποιος. Τρώμαξα λίγο στην αρχή. Λέω, έχει γούστο να πάρω καμιά είδηση. Μου λέει Κοντζάρεβα. Οι καμπάνες βαρέσαν. Κοντζάρεβα γιατί ρε φίλε. Με λέει είναι συνένοχη. Σε τι είναι συνένοχη ρε φίλε. Υπάλληλος είναι Κοντζάρεβα. Αν είναι υπάλληλος. Καταλαβαίνεις έτσι. Αν δεν μπορείς να πεις τη λέξη Σαββίδης, λες Κοντζάρεβα. Σήμερα τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Γιατί από εκεί ξεκινάει όλο το κόνσεπτ, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Ποιοι πραγματικά αποφασίζουν για το μέλλον αυτών των παιδιών. Ποιοι δίνουν τελικά εντολή σε αυτές τις κυβερνήσεις. Το διευθυντήριο θα πει κάποιος. Έτσι όπως έλεγε ο κυβερνήτης Ανδρέας Παπανδρέου. Ποιοι είναι αυτοί που πίνουν το αίμα, όχι των παιδιών, των τόκων και των φόρων. Πόσο διαπλεκόμενη είναι η κατάσταση σήμερα μεταξύ των αρχών και της δικαιοσύνης. Ποια δικαιοσύνη. Βγήκε μια απόφαση για τα Τέμπη, νομίζω. Δεν ξέρω αν τη διάβασες αυτή. Είναι δεύτερη μια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι δεν είναι. Και βγήκε ο καλοθελητής, ένας από τους πατέρες των χαμένων παιδιών στα Τέμπη, και πανηγύριζε γιατί δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει, λέει, φορτίο, πώς το λένε, παράνομο φορτίο. Εντάξει, αν διαβάσεις, γιατί περισσότεροι. Φίλε, δεν ξέρω τι καταλαβαίνω όταν διαβάζω. Η μάμη μας έλεγε ένας δάσκαλος, είχαμε ένα δάσκαλο, μας έλεγε, διάβασε μια παράγραφο, διαβάζε μια παράγραφο. Και μας ρωτούσε, ποια είναι η κεντρική ιδέα της παραγράφου. Πάρω τα βγούκια κούρευτο. Τι εννοούσε ο ποιητής. Έκατσε και μας εξηγούσε τι εννοούσε ο άνθρωπος για να γίνει πιο κατανοητό σε εμάς. Και όποιος δεν το καταλάβαινε, ξανά. Ξανά. Σήμερα δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Δεν ασχολείται κανένας. Τι διαβάζεις κάτι. Εντάξει, τι γράφει το πόρισμα. Λέει ότι δεν είναι η δικιά μας δουλειά το παράνομο φορτίο, είναι δουλειά της ελληνικής δικαιοσύνης. Αλλά πανηγυρίζουμε ότι δεν υπήρχε φορτίο. Με το νου τους. Ο καθένας με το νου του. Φυσικά έχουμε, φαντάζομαι, πιστέψει όλοι ότι δικαστήριο στην Ελλάδα που θα απονείμει η δικαιοσύνη στην υπόθεση των Τεμπών, δεν βλέπω. Παρά τα πανηγύρια. Τα πρόσφατα του Κυρανάκη και όλα αυτά εδώ, ότι ήρθε μόνο του, λέει, το τρένο. Και περιμένω να δω φωτογραφίες από μέσα που είναι πίχτρα το τρένο Δευτέρα και δεν βλέπω τίποτα. Κόψανε το βίντεο την ώρα που ήρθε το βαγόνι με τα τζάμια. Γιατί έδειχνε το βαγόνι, ξέρεις, αυτά τα μπροστά, τα βαγόνια που είναι καλυμμένα όλα. Μηχανές είναι, τι είναι. Και μόλις φτάνουν στα παράθυρα, εκεί που είναι να δούμε αν έχει κόσμο μέσα, δεν είχε τίποτα. Τόσο απλά. Δεν έχει αναξιοκρατία. Υπάρχει πουθενά αξιολόγηση. Και όσοι δεν υποταχθούν σε όλα αυτά εδώ, βλέπετε τι παθαίνουν. Αυτή είναι η ελίτ τελικά που εξουσιάζει αυτόν τον πλανήτη, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Και η ελίτ αυτή σπουδάζει σε σχολεία μεσαιωνικού τύπου, παρακαλώ. Φορώντας κοστούμια, άμα τους δείτε, γιατί δεν έρχεται σε επαφή με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που υπάρχει, δυστυχώς. Έτσι, γιατί αυτή είναι σκληρή. Ένας άνθρωπος όμως, ο οποίος, σας το είπα προηγουμένως, που αξίζει τον κόπο, μάλλον λέει όλα αυτά που θα μπορούσε να πει ο οποιοσδήποτε από εμάς. Εγώ, ο Λευτέρης, εσύ που ακούς, η γιαγιά, ο παππούς, ο μπαμπάς, η μαμά, το παιδί ακόμα, το οποίο είναι ενεργό, ζει για την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τα καταφέρουν οι νέες γενιές. Εύχομαι ολόψυχα να τα καταφέρουν, να φέρουν την δική τους επανάσταση για πολλούς και ευνόητους λόγους. Θέλω να ακούσουμε λίγο την Ζωή Κωνσταντοπούλου, που σας είπα τους πήρε, βασικά ήταν ένα δεκάλεπτο που τους ξεφώνιζε, αλλά κόψαμε τώρα, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Λευτέρη, Μανιά για μία ακόμη φορά. Είναι μάγος, παιδιά, μάγος. Μόνο με τα χέρια που το κάνει φτάνει. Λοιπόν, θέλω να πάρετε μία γεύση. Αυτό που απεικονίζει όλη την Ελλάδα. Αυτό που θέλεις να πεις, ρε παιδί μου, σε έναν πολιτικό, γιατί σου κουνάει το δάχτυλο. Προσέξτε, όλοι τους αυτοί, και τώρα ιδίως με τα, πώς τα λένε, με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, έτσι, τώρα θα γίνουν όλοι φίλοι. Έτσι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε να ακούσουμε λίγο τη ζωή.
1: Θέλετε να πληρώσετε ανθρώπους που πέφτουν στη φωτιά και δίνουν την ψυχή τους και πληρώνετε τα μούτρα σας που είστε μονίμως απόντες, απούσες και απόντες, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ. Απόντες! Σε ποια δουλειά είσαι μονίμως απόν και πληρώνεσαι? Σε ποια δουλειά χωρίς να δουλεύεις πληρώνεσαι και λες στον άλλο ότι θα παραμείνει άνεργος με ψίχουλα? Και μάλιστα το λες αυτούς στους οποίους επαφιέμεθα εμείς για τη ζωή μας, για τη φύση, για το περιβάλλον, για τα δάση, για τα ζώα. Πού συμβαίνουν αυτά τα πράγματα? Δεν θέλετε να πληρώσετε ανθρώπους που πέφτουν στη φωτιά και δίνουν την ψυχή τους και πληρώνετε τα μούτρα σας που είστε μονίμως απόντες.
0: Ναι.
1: Απούσες και απόντες.
0: Μπράβο.
1: Οι βουλευτές...
0: Λοιπόν, εσύ η Λευτέρη, άμα δεν ήρθες εδώ, πληρώνεσαι. Ο βουλευτής πληρώνεται. Ο χθεσινός ο βουλευτής που είπαμε, ο βουλευτής Σάμου, πόσα κινήτα μέσα σε μια τετραετία? Για σαν του μάγκα. Για σαν του μάγκα. Ποιος θα τον ελέγξει? Ποιος θα τον ελέγξει, ρε φίλε, αυτόν? Κανένας δεν τον ελέγξει. Ενώ εσένα σου είπα, για ένα κατουστάρικο θα σε βάλουν και φυλακή, φίλε. Θα σε βάλουν φυλακή στην Μπουζού κοινός. Αυτό προφανώς δεν το έχουμε καταλάβει. Δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Δεν ξέρω, δεν θέλουμε να πάμε να το... Μας φτιάνει τόσο μια τόσο ιδεολειπτική, ας πούμε, καταχνιά μέσα μας, που δεν ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε, πώς να κάνουμε, να κάνουμε το άσπρο μαύρο και να επιβιώσουμε, ρε παιδί. Να μην δεχθούμε, ξέρω εγώ, ότι μάλλον δέχεσαι καθημερινά την ταπείνωση. Και λες, ρε φίλε, ο Θεός να μας φυλάει. Τι είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει? Τίποτα δεν μας συμβαίνει. Το έχουμε περάσει πλέον φυσιολογικά. Γι' αυτό και μας κοστίζει, στους περισσότερους κοστίζει, ξέρετε. Άσχετα αν δεν βγαίνει προς τα έξω. Αλλά είναι λογικό, νομίζω. Ε? Δεν είναι λογικό. Δεν ξέρω τελικά τι είναι λογικό, τι είναι παράλογο. Πάντως θεωρώ ότι είμαστε ένα πολύ μεγάλο τσίρκο. Πάρα πολύ μεγάλο τσίρκο. Και δεν ξέρω αυτό το τσίρκο αν θα σταματήσει να έχει μέσα κλόουν. Να έχει... Κάποτε το τσίρκο το βλέπε για αυτούς που αιωρούνται πάνω, που περνάει από εκεί, που κάνει κούνια μπέλα ο ένας με τον άλλο, πιάνει τα πόδια, πιάνει τα χέρια, κοινώς πιάνονται χειροπόδαρα. Έμπαινε για αυτά, για τον κλόουν που έκανε τα παιδιά να γελάει και αυτά εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει σε τσίρκο με παιδιά ή να ήσασταν εσείς παιδί κάποτε, που ήταν η μεγαλύτερη σου τρέλα αυτή τότε. Έτσι δεν είναι? Εδώ εμείς έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό κλόουν. Με αποτέλεσμα αυτό που γνωρίζετε οι περισσότεροι από εμάς. Δυστυχώς. Λοιπόν, για να δω εδώ τώρα. Θα έχουν να βρω τον το βουλευτή, ρε Λευτέρη. Τον ξέχασα, ρε. Αλλά θα το βρω που θα πάει. Δεν θα μου φύγει έτσι. Ο Πλεύρης ήταν τέτοιο. Λέει, δεν ψήφισε τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Στη Νέα Δημοκρατία λένε, δεν αποδεχόμαστε παραπάνω από δύο φύλλα, αλλά βάζουμε στα βιβλία της Δευτέρας και Τρίτης. Γιατί δεν αποσύρουν τα βιβλία? Ωραία, εγώ το δέχομαι αυτό. Γιατί δεν αποσύρουν τα βιβλία? Δεν θα πρέπει να αποσύρουν τα βιβλία? Αλλά να ξέρουμε, ρε παιδιά, απλή λογική είναι, νομίζω. Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε. Αλλά εντάξει. Τι θα έπρεπε? Δυστυχώς, είπαμε, είμαστε εγκλωβισμένοι, είμαστε εχμάλωτοι, θα μπορούσα να πω. Έτσι, γι' αυτό και δεν υπάρχουν και αυτές οι αντιδράσεις. Και είμαστε πρώτα απ' όλα πνευματικά, εγκεφαλικά. Για ποιο που είμαστε εγκεφαλικά, κυρίες και κύριοι, εχμάλωτοι, μην περιμένετε και πολλά πράγματα, γιατί δεν θα δείτε και πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτό. Να ανοίξουμε καμιά γραμμή, λες, Λευτέρη, να ανοίξουμε καμιά γραμμή. Έτσι, όποιος θέλει να επικοινωνήσει, κυρίες και κύριοι, το 2310-90-90-90 είναι στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε. Όποιος θέλει. Όποιος δεν θέλει, να μην επικοινωνήσει με το 2310-90-90-90. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τώρα τι γίνεται. Καλησπέρα στο Θωμά, καλησπέρα και στον Σωτήρη, καλησπέρα στο Στάθη. Α, έλα εδώ Στάθη, εσένα θέλω τώρα. Υπάρχει το μνημόνιο στον Αλφα Σίγμα. Αν το έχεις δει, έχει καλός. Δηλαδή έχεις κόπη, το κόπη καταλαβαίνεις έτσι. Απλά υπάρχει ρήτρα εμπιστευτικότητας. Τι θα πει ρήτρα εμπιστευτικότητας? Α, τόσο καλά. Μπράβο. Μισό λεπτό ρε φίλε. Τι θα πει ρήτρα εμπιστευτικότητας? Τι είναι αυτό? Δηλαδή μεταξύ τους αυτοί αποφασίζουν για το τι θα κάνει ο κόσμος. Αυτό είναι κοινό πρόβλημα. Το γήπεδο αυτό, φίλε μου Στάθη, μια και είσαι και στα πράγματα, χτίστηκε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν χτίστηκε ούτε από τον Κατσαρή, ούτε από τον ΑΣΥΓΜΑ. Ούτε από κανένα μεγαλομέτωχο, γιατί δεν υπήρχε τότε. Χτίστηκε από τον απλό κόσμο. Οφείλουν να λογοδοτούν στον κόσμο ή στους απογόνους του κόσμου, το οποίο έχτισε το σπίτι του. Ο ΠΑΟΚ είναι το σπίτι αυτών που έδωσαν και το τελευταίο κομμάτι της ζωής τους για να γίνει αυτό το γήπεδο. Και εσύ μου λες ρήτρα εμπιστευτικότητας. Τι θα πει ρήτρα εμπιστευτικότητας? Τι κάνουν, τι συνδιαλλαγή είναι αυτή εδώ πέρα τώρα? Γιατί οι ίδιοι άνθρωποι δεν λέγαν το ίδιο πράγμα στον Κατσαρή, άλλα του λέγαν του Κατσαρή για το τι μίλησες με τον Μιστακίδη. Τώρα γιατί δεν ρωτάνε τους ίδιους σε αυτούς τους τι συμφωνήσανε μεταξύ ΠΑΕ και ΑΣΥΓΜΑ? Και εγώ σε ρωτάω, αν υπάρχει το μνημόνιο στον ΑΣΥΓΜΑ, εγώ δεν σε ρώτησα για τη ρήτρα εμπιστευτικότητας. Έχετε κόπι στον ΑΣΥΓΜΑ που λέει τι έχει συμφωνήσει ο ΑΣΥΓΜΑ χωρίς να έχει τη δικαιοδοσία με την ΠΑΕ για το θέμα του συγκεκριμένου? Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτό είναι το ερώτημα βασικά. Λοιπόν, πάμε στον ένα φίλο που περιμένει για να πάμε και μέχρι το διάλειμμα και να επιστρέψουμε. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Πασκαλή.
0: Ναι.
2: Αυτοί όλοι σου κύριος για τον Παντιλάκη, ναι, ξέρουν πως πήγαιναν τα λεφτά όλοι και πληρωνόταν ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν ξέρω.
2: Ας τα πω εγώ. Εγώ πήγαινα με τη χειροπέδα και με την τσάντα στην Τράπεζα Ελλάδος. Και δύο φορές μου την πέσανε. Φουντάνια από την Νεάπολη. Έτσι να τους πεις όλους αυτούς τους παοξίδες.
0: Εντάξει, τώρα δεν το βάλεις έτσι. Απλά δεν ξέρουν. Δεν είναι
2: όχι,
0: κακό.
2: Όχι, άκου να σου πω.
0: Δεν ξέρει. Προχθές
2: στο ντουκου-ντουκου, το λέω για τέτοια, το λέω σε 20 μέρες, ένα μήνα, να ξέρεις ο μικρός θα πουληθεί. Τι λες ρε, μιλέ, δεν θα πουληθεί, μιλέ. Τον πουλήσανε, ήξερα ότι θα πουληθεί. Τώρα, ας σου πω και το άλλο το μυστικό. Ας πω το μυστικό, το μυστικό.
0: Η ερώτηση είναι, πριν πας στο μυστικό, η ερώτηση είναι, ο ίδιος του ήθελε να πουληθεί?
2: Ορίστε.
0: Ο ίδιος του ήθελε να πουληθεί.
2: Ναι, ήθελε να φύγει.
0: Βλέπεις λοιπόν. Αλλά τότε γιατί.
2: Ήθελε να φύγει ο μικρός.
0: Αφού ήθελε να φύγει, τελείωσε.
2: Γιατί είχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα με τους Γιαχουβάδες.
0: Ο μικρός.
2: Γιατί φοράει το σταυρό. Φοράει το σταυρό στην εθνική. Άντε να σας πω.
0: Άλλο ρε παιδί μου, άλλο σου λέω εγώ.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
2: Με κατάλαβες ποιος είμαι?
0: Όχι.
2: Εντάξει, θα σε πάρω τηλέφωνο μια μέρα στους άλλους.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Για να θυμάστε και άλλα πράγματα θα σου πω.
0: Έγινε, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Κομψότε του και επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 10.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής! Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα. Και πώς λέγεται? Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
6: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε βεβαίως υπενθυμίζοντας σας πάντοτε τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com 2310 90 90 90. Καλησπέρα στη φιλαράκι μου. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι, λέει, το μανάδικο του Ιβάν να φοβάστε μη τυχόν βάλει λουκέτο και φύγει και τι θα γίνει μετά. Ο Ιβάν, λέει, όταν φύγει πρέπει να εξασφαλίσει το καλύτερο για την επόμενη μέρα. Είναι υποχρέωσή του να το κάνει. Δεν το ξέρω. Εγώ το τελευταίο μανάβι που γνώρισα με το όνομα Σαββίδης ήταν ο Χάρης Σαββίδης. Ας το πούμε μανάβι τότε. Έτσι το θυμάσαι, ήταν Χάρης Σαββίδη. Χάρης Σαββίδη σε μεγάλο. Γυμνή στο 4-1 στα Σέρας, υποκαταρακτοδός βροχή, όλο το γήπεδο. Όποιος το θυμάται. Έτσι, Χάρης Σαββίδη είσαι μεγάλο φρύδι. Λοιπόν, αυτά είχε τότε εκείνος ο λαός που ήταν πολύ φτωχός. Φτωχός ήταν σε χρήμα, ήταν πολύ πλούσιος σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, στις σπουδές σου μη συμβιβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για συναγώνιστη εμπειρία φίτησης. Ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες, εκπαιδευτές, καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Με βραβεία για την διασύνδεση με την αγορά εργασίας και την βιωματική εκπαίδευση. Οι εγγραφές για τα νέα τμήματα Οκτωβρίου ξεκίνησαν. Πληροφορίες Τσιμισκή 14 και στο acme.edu.gr. Λοιπόν, είσαι έτοιμος, φαντάζομαι, εσύ που κάνεις τον κορυφαίο ηχολήπτη, γιατί δεν έχουμε και άλλον. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τους φίλους που περιμένουν. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Για τους διαφοβάδες, θα ήθελα να πω γι' αυτό και μόνο, δεν σου πάω πολύ χρόνο και καλή σεζόν και πάλι.
0: Λέγε, μην πλατιάζεις.
1: Ήμουν 25 χρόνια, είχα στην Αδελφιλίκη 25 χρόνια, τον είχα διανομία πακετά να σου πω.
0: Ωραία.
1: Διαφοβάστη ήταν. Έχει δίκιο ο προηγουμένος σου συνοκροατής που σε είπε, Πασχάλη, ότι και για την Εθνική, για το Σταυρό αυτό το έχω ακούσει, αλλά άμα δούνε μαγαζί με εικόνα, ένα μόνο το Σταυρό να έχει χωρίς Παναγίτη, χωρίς τέτοια δεν μπαίνει να ψωνίσει.
0: Ερώτηση τώρα. Εγώ, δηλαδή, επειδή έχω ακούσει 1000 πράγματα για τους μάρτυρες, εγώ δεν τους λέω για φοβάδες. Έτσι,
1: μάρτυρες,
0: λοιπόν, για τους μάρτυρες, λοιπόν, τέλος πάντων, λένε για το Σταυρό. Ωραία. Δηλαδή, όταν έπεσε στην Εθνική, τι έκανε, ας πούμε, έκανε, πώς το λένε, αυτοεπιβολή, ας πούμε, στον εαυτό του.
1: Μπράβο.
0: Εάν τώρα που τραυματίστηκε, γιατί λένε δεν παίρνουν αίμα, δεν κάνουν δεράν. Τώρα που τραυματίστηκε.
1: Όχι, μετά και τι θα κάνουν, απαγορεύεται.
0: Άρα δεν θα κάνει. Δεν θα κάνει χείρα. Άκου λίγο, ρε.
1: Ακούω για βρέμου.
0: Δεν ακού. Στείλ τον. Φλατ. Θα μάθει. Γιώργο, κάποια στιγμή θα μάθει. Μπορεί να πεθάνουμε εμεί, αλλά πρέπει να μάθει. Θα κάνουνε. Δηλαδή θα κάνει εγχείρηση τώρα. Γιατί θα χρειαστεί αίμα στο πόδι, έτσι δεν είναι. Τι είναι. Το άνοιξε και το κλείσε και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή, λέμε ρε παιδί μου, θα κάνουν τέτοιες εγχειρήσεις. Αυτά είναι τα ερωτήματα. Αλλά δεν είναι αυτό ποδοσφαιρικό θέμα. Έτσι, είναι θρησκευτικό θέμα. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσείς είστε.
2: Γιάννη Μαρσοκόμος.
0: Καλώ στα μάτια μα τα δυο. Τι κάνει, ρε Γιάννη, τώρα. Μαλώνει, ρε Γιάννη, μακρύνει το μικρόφωνο. Μαλώνει. Τι κάνει, πακαπούκα, πακαπούκα.
2: Κάτσε, έκλεισε τον ήχο από το ραδιόφωνο. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Καλή σεζόν.
2: Με υγεία πάνω απ' όλα.
0: Πάνω απ' όλα.
2: Λοιπόν, επειδή ακούω διάφορα, η άποψή μου τώρα η ταπεινή είναι
0: πάντα
2: ότι καλά έκανε ο Κωνσταντέλιας και βγήκε, γιατί στο εξωτερικό δεν υπάρχουν τέτοιες ας πούμε ρατσιστικές δηλώσεις τύπου είσαι Ιεχωβάς, είσαι βουδιστής, είσαι μουσουλμάνος. Εντάξει, υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που είναι μουσουλμάνοι και έχουν το Ραμαζάνι.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχουν και βουδιστές οι οποίοι είναι Ιαπωνέζοι και παίζουν στο πρωτάθλημα, έχουν τα δικά τους, ο καθένας τι. Τώρα από εκεί πέρα μετά αυτό που ανέφερε ότι αν θα κάνει επέμβαση, εσύ τι λέτε, θα κάνει επέμβαση τώρα όλα τα άλλα.
0: Εάν είναι. Ναι, ρε, αυτό λέω και εγώ τώρα. Δηλαδή, επικαλούμαστε για να δικαιολογήσουμε κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ και εγώ ότι είναι αδικαιολόγητα στο βωμό. Δηλαδή, όταν ένα παίκτη δεν εξελίσσεται, α πούμε, δεν παίρνει, λέει, φάρμακα. Ποιο σα ρωτάει, ποιο σα λέει τέτοια πράγματα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Βρε, καλά έκανε και έφυγε από τη μιζέρια.
0: Μα το θέμα είναι που προσπαθώ να περάσω τον κόσμο ότι δεν ήθελε να φύγει. Ο πρώτος που ήθελε να φύγει ήταν αυτό.
2: Τι είναι αυτά που λες τώρα.
0: Εμέ, εγώ τα λέω. Ο κόσμος τι καταλαβαίνει.
2: Άσως να λένε. Ο καθένας βγαίνει και λέει το κουμαρκρί του. Καλά έκανε και έφυγε το παιδάκι.
0: Ξυπακούει.
2: Εννοείται.
0: Και ο Σαββίδης καλά έκανε και τον πούλησε και ο τέτοιος καλά έκανε και τον κέφι.
2: Τέλος πάντων, εντάξει, ο Σαββίδης θα δικά του. Τώρα, όσον αφορά για όλα αυτά που γίνονται στον ΠΑΟ και με τον Σαββίδη κτλ. Ρε φίλε, κατά καιρούς έχουν βγει και έχουν κάνει, έχουν ράνει. Μήπως ήρθε η ώρα το ότι θα πρέπει ίσως να διχοτομηθεί ο κόσμος του ΠΑΟ προς συμφέρον κάποιου. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, έτσι. Υπάρχουν οι μεν, υπάρχουν και οι δεν. Δηλαδή, οι άλλοι είναι στο
0: ΠΑΟ. Γιατί είναι οι άλλοι. Μπράβο, ναι, πες, τι είναι ο καθένας.
2: Αυτό δεν είναι. Ο μόνος που θα βγει κερδισμένος από την υπόθεση είναι ο Σαββίδης. Τελείωσε. Τώρα, τι που λένε. Και τι κάνουν, εντάξει, αυτός κάνει το παιχνίδι του. Και στην τελική, για να πάρουμε λίγο έτσι όπως το βλέπω εγώ το Σαββίδη τόσα χρόνια στον ΠΑΟΚ. Όπως είπες και εσύ, ο άνθρωπος ήρθε να επενδύσει. Εντάξει, εντάξει. Δεν είναι κανένας ο οποίος θα δώσει την ψυχή του και τον ΠΑΟΚ. Εκμεταλλεύτηκε τον ΠΑΟΚ, έκανε αυτά που έκανε, δεκτό, κατανοητό. Έριξε λεφτά στις ακαδημίες, δεν είναι χαζός ο οποίος θα δώσει την ψυχή του και τον ΠΑΟΚ. Εκμεταλλεύτηκε τον ΠΑΟΚ, έκανε αυτά που έκανε, δεκτό, κατανοητό.

0: ηλικία να σου πει κάτι, εδώ δεν έχει γίνει το προπονητικό κέντρο. Mm-hmm. Υπάρχει καμιά πληροφορία ότι υπάρχουν μπουλντόζες, κάνουν ράν, ναι. Όχι.
1: Εντάξει.
0: Τώρα... κανένα τίποτα.
1: Εντάξει, είχαν κάποιες κάτι φωτογραφίες είχαν.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Και εγώ, άμα θέλω να κάνω κάτι, βγάζω όπως είχε κάνει ο Μπατατούδης τότε εκείνη την εταιρεία που την είχαν βγάλει ότι ήταν φούσκα στο χρηματιστήριο με ένα Αλβανό, συγγνώμη, δεν το λέω ρατσιστικά, και μια μπετονιέρα και ήταν η. Πες το, η κατασκευαστική εταιρεία που είχε. Έσπα, αυτά είναι όλα
1: τα γράμματα. Έγινε, Τζόνι μου.
0: Αυτά.
1: Σε χαιρετώ, μια χαρά.
0: Αυτό και κάποια στιγμή θα, αν μπορέσω να περάσω να πούμε από κοντά, γιατί την άλλη φορά ήρθα και έφυγα και κυνηγημένο.
1: Έλα.
0: Έγινε.
1: Okay, ναι, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε?
1: Καλώς τον κύριο Νίκο μας. Από πού παίρνεις ρε και ακούγες έτσι?
2: Κύριο Πασκάλ, το φίλο μας, το Φαλασσό, το παιδί.
1: Ναι.
2: Τα γιατέρα κεφάλι, τα γιατέρα κεφάλι.
1: Νίκο, από πού παίρνεις ρε εσύ και ακούγες έτσι?
2: Εγώ παίρνω το δρόμο, περπατάω κατασάκι, είμαι στο περιφερειακό, περπατάω λιγάκι.
1: Περπατάς στο περιφερειακό, είσαι τρελός ρε.
2: Εσύ?
1: Τι κάνω στο περιφερειακό, βρήκες να περπατήσεις?
2: Εσύ πού να περπατήσεις?
1: Α, μήπως ανέβηκες στο flyover?
2: Εκεί στη γέφυρα του μεγάλου Ιντρακόμ.
1: Α.
2: Τίγια, πόδια. Τι κάνεις φίλε μου?
1: Καλά, πάλι. Καλά Νίκο μου, εσύ τι γίνεται, πώς τα βλέπεις τα πράγματα?
2: Τα πράγματα βγαίνουν και με μερικοί και κεραϊδάνε δεξιά και αριστερά.
1: Μάλιστα.
2: Για παίρνουμε εσύ που είσαι γενικός του ποδοσφαίρου.
1: Ναι.
2: Η ΠΑΕΠΑΟΚ, πόσα είναι τα χρέη της ΠΑΕΠΑΟΚ, γνωρίζουμε?
1: Θα το ανακοινώσει κάποια στιγμή η ίδια η ΠΑΕΠΑΟΚ.
2: Κάποια στιγμή. Υπάρχει ένα περιοδικό που είναι οικονομικό περιοδικό. Άμα το κοιτάξει λιγάκι πιο βαθιά, θα βρει το ζουμί.
1: Ναι. Ζουμί.
2: Θα βρει μεγάλο ζουμί.
1: Έχει δηλαδή.
2: Ορίστε.
1: Έχει δηλαδή τόσο πολύ ζουμί.
2: Για να το πιάσω.
1: Εγώ καταλαβαίνει τι λέω με τη λέξη ζουμί, καταλαβαίνει.
2: Γιατί στο Ροστόπ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μακάρι εγώ ψεύτη και θα πω συγγνώμη, είναι 100 εκατομμύρια παθητικό μέσα αυτή η ομάδα του Ροστόπ.
1: Του Ροστόπ η ομάδα.
2: Ναι, όταν μπήκε που είμαι πρόεδρο, που είμαι πρόεδρο στην ομάδα του Ροστόπ. Η ομάδα αυτή ήταν καθαρή. Μόλις μπήκε αυτός ο κύριος, η ομάδα μπήκε με τα ταμπούρια χρέος.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα αυτή τη στιγμή πάω, ψάχνω να το βρεις λιγάκι εσύ που είσαι και γνώσεις.
1: Ωραία.
2: Θα βρεις πολύ, πολύ πηγάνι.
1: Έχει ψωμί, είπες. Έχει ψωμί.
2: Έχει ψωμί.
1: Για αυτό με είπες, να ψάξω.
2: Είσαι και γνώσεις του ποδοσφαίρου.
1: Ναι, βρε Νίκο μου, αλλά κάτσε να το δούμε, ρε παιδί, να το ψάξω να το βρω και μετά να μιλήσουμε.
2: Άμα το έχει πούμε παθητικό, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μακάρι εγώ ψεύτης, είναι 110 εκατομμύρια παθητικό μέσα.
1: Του Ροστόφ είπε όμως.
2: Η ομάδα της πάει πάω, κύριε.
1: Α, για τον πάω και νομίζω. Νομίζω το Ροστόφ, ρε.
2: Το Ροστόφ όταν ήταν τότε, πρόεδρο. Όταν ήταν πρόεδρο.
1: Α. Που έπεσε β' εθνική, ναι.
2: Ποιο την έριξε, εγώ για εσύ την έριξε, φίλε.
1: Όχι, εγώ ούτε εσύ. Σαββίδης την έριξε την ομάδα.
2: Μπράβο.
1: Αφού ήταν πρόεδρος.
2: Τι ομάδα. Εδώ πέρα διαβάζει σε ένα site ότι ο αυτός ο υπουργός αδελφή μου πολύ Βούτσι.
1: Ο Βρούτσης, ο κύριος Βρούτσης, ναι.
2: Ο υπουργός πως είναι ότι είναι, λέει να κάνει το καπιτιζόμενο χάρη της ΠΑΕΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
2: Και λέω τώρα εγώ. Πού είναι αυτός ο κύριος να βάλει 350 εκατομμύρια για να φτιάξει το γήπεδο? Και πού είναι αυτός ο κύριος να κάνει το φυσικό γήπεδο της Θέρμης όταν έβαλε το γκρέιντερ ο Δήμος για να το φτιάξει λιγάκι το οικόπεδο? Γιατί δεν λέμε την άλλη όταν έχει συμβούλιο που με η Θέρμη μπήκε σαν αγράνθρωπος ο κύριος αυτός? Έτσι τώρα πήγε ο Μητσοτάκης ο Παπαμίκος, τι ρόλο πες ο Παπαμίκος, τι ρόλο πες ο Παπαμίκος. Ρωτάει, δεν θέλει Πασχαλή γιγαντά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν Νίκο, ευχαριστώ πολύ, κλείσε.
2: Θα απαντήσουμε,
1: ευχαριστώ πολύ Νίκο μου, καλό βράδυ. Να προλάβουμε και τους υπόλοιπους γιατί πρέπει να κλείσουμε. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Έλα.
3: Άρε Νικόλα, μεγάλε. Άκρη στο περιφερειακό, ξέρεις εσύ.
1: Πρέπει να είναι και κάποιος μαζί του. Ο Λύση πρέπει να είναι μαζί του.
3: Ο Λύση?
1: Ναι, ναι. Ποιος ο Λύση?
3: Ακόμα χειρότερα.
1: Ο Λύση, βρε, όχι ο Λύση.
3: Ή ακόμα χειρότερα.
1: Γιατί χειρότερα?
3: Μα πόμπρε και να περπατήσει τώρα.
1: Γιατί αυτός βγήκε για περπάτημα, έμαθα.
3: Δεν μου λες.
1: Για να σε.
3: Οι μεταγραφές του Ολυμπιακού πόσο φαίνονται!

0: Ποιες μεταγραφές, για ποιον να λες?
1: Τα μά...
0: Ποιονα?
1: Τα μάσο!
0: Ποιον είπε?
1: Τα μάς!
0: Ο νους?
1: Ναι!
0: Όπου νους και γνώση.
1: Α, δεν σ' αρέσει.
0: Εγώ τον ήθελα στον ΠΑΟΚ, είπα.
1: Το μους?
0: Το μους.
1: Πρίτσι που θα στο δώσω εγώ στον ΠΑΟΚ, τον προλάβαμε εμείς.
0: Ε, αυτό λέμε, μας προλάβεις στη στροφή πάνω.
1: Και τι κάνω τώρα?
0: Τι κάνεις τώρα?
1: Το τσίπηση.
0: Τι κάνει?
1: Το τσίπηση.
0: Μάλιστα, ακαταλόγησε είναι αυτό τέλος πάντων.
1: Τσίψη.
0: Τσίψη και ωμέγα. Καλό βράδυ Σοφούλα μου, δεν καταλαβαίνόμαστε. Σοφούλα μου, άλλη μέρα. Παρακαλώ.
2: Έλα Πασχάλη, καλησπέρα.
0: Καλώς ήταν. Γιατρέ μου, τι κάνεις?
2: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω γιατρέ μου, ναι.
2: Λοιπόν, η ζωή έχει μία και μόνη ιδιότητα, η πιο σημαντική αν θες πες την, είναι να συνεχίζεται.
0: Ναι.
2: Και συνεχίζεται μέσα από την προσωπική σχέση των δύο φίλων.
0: Σωστό.
2: Οτιδήποτε είναι ανάντια σε αυτό είναι αρρώστια.
0: Είναι.
2: Γι' αυτό η ομοφιλοφιλία είναι αρρώστια, παρόλο τη συμπάθειά μου στους ομοφιλόφιλους. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε γιατρέ. Παρακαλώ, τελευταίος φίλος. Τελευταίος.
3: Τελευταίος.
0: Γεια σας.
3: Σας εύχομαι μια καλή δημιουργική ραδιοφωνική χρονιά.
0: Καλώς την κυρία Ζωή. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Φίλους ακροατές με λιγότερες μικροψυχίες, με λιγότερες μικροκακίες.
0: Mm-hmm.
3: Αναλύστε μου λίγο τη λέξη ΠΑΕ.
0: Ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία.
3: Ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Τα λέει yeah. όλα. Τι σας εκπλήσει στο αν ο κ. Σαββίδης πούλησε, έκανε αυτή τη μεταφορά, τη μετακίνηση και έφυγε ο Κωνσταντέλιας και επέλεξε ο Κωνσταντέλιας κάτω από κάποιες συνθήκες τις οποίες δεν γνωρίζουμε και δεν μας ενδιαφέρουν κι άλλωστε. Και έφυγε και πήγε να κάνει μια καριέρα σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, δεύτερη θαρώ στη Γερμανία. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι ο πρώτος του χωριού, αντί να είναι ο δεύτερος στην πόλη. Γιατί τόση στενότητα?
0: Θεωρήθηκε από τους οπαδούς ότι τους άδειασε γιατί τους είπε ότι δεν θα τον πουλήσει τελικά. Και ότι το έκανε 15 Αύγουστο μετά τα διαρκές που πουλήθηκαν. Από εκεί και ξεκινάνε.
3: Ναι, εντάξει, κάπως έτσι δεν είχε φύγει την πρώτη φορά και ο Λουτσέσκου. Εκεί που ξεκινούσε η προπονητική, η προετοιμασία, ξαφνικά.
0: Ναι, εντάξει, ναι, τότε ναι, την πρώτη φορά λες. Την πρώτη φορά.
3: Μια εβδομάδα, ναι. Κάπως έτσι δεν γίνονται ξαφνικά. Σας προειδοποιούν πολύ νωρίτερα όταν θα πρέπει.
0: Άλλες φορές υπάρχει, ρε παιδί μου, η δισογραφία ότι είναι να πουληθεί, να κάνει, να ράνει και τέτοια. Από αυτή την άποψη.
3: Μα εγώ χρόνια ολόκληρα έχω δουλέψει. Τελευταία στιγμή δίνω αποκοπή Παρασκευή μεσημέρι και μου λένε ότι μετά αφού έχουν πάρει την αποκοπή. Μετά από μία ώρα μου ανακοινούν και μου λένε η ζωή, το ταξί νοικιάστηκε. Άλλος είναι ο εργοδότης πλέον και αυτός μας έκανε μια ξεκάθαρη συμφωνία από την αρχή ότι έχει δικούς του ανθρώπους και πρέπει να συνεχίσει με αυτούς τους ανθρώπους.
0: Ναι.
3: Τι έπρεπε να κάνω? Να σκίσω τα ρούχα μου? Έτσι δεν είναι οι δουλειές, έτσι δεν είναι οι business.
0: Δεν
3: είναι οι επιλογές μας.
0: Δεν διαφωνώ.
3: Αυτό το παιδί.
0: Ο παδός αλλιώς το σκέφτεται όμως, ζωή, και εσύ το σκέφτεσαι αλλιώς και εγώ.
3: Ο παδός θα πρέπει να σκέφτεται ότι αυτό το παιδί σας έχει προσφέρει υπέροχες, ποιοτικές, υπόρρυχους ποιητικούς αγώνες. Θέαμα εξαιρετικά καλό. Έτσι δεν είναι? Κρατήστε αυτό. Και είναι ντροπή να ασχολούμαστε με τις θρησκευτικές πεπιθήσεις του καθενός όταν δεν μας ενοχλούν.
0: Όταν δεν έχεις επιχειρήματα άλλα να πεις και από αυτά που σε πειράζουν, λες αυτό που είναι το πιο εύκολο για κατανάλωση.
3: Δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή πότε
0: όταν ένας άνθρωπος κινείται ελεύθερα σε πεδίο τέτοιο, δεν υπάρχει προσωπικά δεδομένα.
3: Μα και ξέρουμε αν είναι έτσι.
0: Εντάξει, για να το λέμε,
3: ξέρουμε. Άλλωστε πρέπει να ξέρετε ότι για αυτούς, εάν είναι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι μάρτυρες του Ιεχωβά το θεωρούν πάρα πολύ τιμητικό να δηλώνουν τις πεπιθήσεις τους δημόσια. Δεν κρύβονται. Αν συνέτρεχε κάποιος τέτοιος λόγος, είμαι σίγουρη, γνωρίζω την κοινωνία των μαρτύρων του Ιεχωβά, έχω συναναστραφεί μαζί τους, ότι λειτουργούν κάπως έτσι. Ναι, δεν κάνουμε τάγκηση αίματος. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα χρειαστεί το παιδί αίμα. Όταν πάμε να κάνουμε ένα χειρουργείο, δεν χρειαζόμαστε πάντοτε αίμα. Απλά, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, επειδή έχουμε έλλειψη από αίμα, λένε φέρτε για να υπάρχει μια παρακαταθήκη. Φέρτε και 2 χιλιάδες αίμα, προκειμένου αν θα χρειαστεί. Η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ. Γίνονται πάρα πολλές ανέμακτες επεμβάσεις. Το ξέρετε αυτό, έτσι δεν είναι? Και είμαι σίγουρη ότι δεν θα χρειαστεί ο Κωνσταντέλης.
0: Η συγκεκριμένη εγχείρηση είναι λίγο δύσκολη.
3: Ναι, ήρθαν να πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Εγώ είμαι σίγουρη ότι θα πάνε καλά. Και να σας πω, εάν πραγματικά τα κάνει όλα αυτά για τις πεποιθήσεις του τις θρησκευτικές, ο Θεός του πραγματικά θα τον βοηθήσει, θα αυθυποβάλει τον εαυτό του και δεν θα χρειαστεί να κάνει τίποτα άλλο. Γιατί αυτό είναι, κυρία Καμόρα, πίστης. Και όταν πραγματικά κάποιος πιστεύει, μετακινεί και τα βουνά ακόμη. Και
0: θα Ναι.
3: Δεν θα χρειαστεί το παιδί να κάνει ούτε μετάγγιση, και θα ήθελα όταν θα μάθετε τα νέα του να σκεφτείτε και να πείτε, είχε δίκιο αυτή, καλή της ώρα. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο και πάλι
0: μια
3: ραδιοφωνική χρονιά.
0: Ευχαριστώ.
3: Τραγουδάκι να ζητήσω.
0: Αν προλάβουμε, για πες.
3: Να βάλουμε κάτι από Pink Floyd, το The Wall.
0: Άμα το προλάβουμε, έστω τουλάχιστον μια στροφή.
3: Δεν ξέρω, θα το αποφασίσετε.
0: Έγινε, ευχαριστώ, Ζωή. Να σε καλά, για χαρά. Και πάμε τώρα στη βεντέτα, κυρίες και κύριοι της εκπομπής, έτσι. Τον θρυλικό Bookman, έτσι, τον έναν και μοναδικό, Nick Mill. Νίκο Μελτσιακάκη, κατά κόσμο, κυρίες και κύριοι.
4: Τι είναι, Βασέλη.
0: Τι να είναι,
4: Έχουμε δει πόσους δεκάδες να ορκίνα κάνουν τις προσευχές τους μέσα στα γήπεδα, παίκτες τους Ισλαμιστές, έτσι. Δεν ασχολήθηκε ποτέ κανένας με θρησκείες άλλες. Τώρα έχουν φαγωθεί τώρα με το μαζί θρησκεία. Πόσους παίκτες έχουμε δει ποδοσφαιριστές να προσεύχονται μέσα στο γήπεδο. Δεκάδες στην Ελλάδα. Είναι ποτέ κανένας τίποτα.
0: Άλλο η προσευχή, μην μπερδεύουν δύο πράγματα. Δεν είναι θέμα προσευχής, γιατί οι μάρτυρες δεν κάνουν προσευχή στο γήπεδο μέσα. Οι μουσουλμάνοι κάνουν και οι δικοί μας, ας πούμε, ξέρω εγώ.
4: Ξαφνικά, γιατί ξαφνικά, ρε παιδιά, εδώ και ένα 1,5 χρόνο συζητιέται ότι να φύγει ο Κωνσταντίνος.
0: Άλλο συζητιέται και άλλο φεύγει. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο, φίλε.
4: Να σου πω, ρε Πασχάλη, αυτή τη στιγμή στην εκπομπή σου, ηλικιακά ακούει ο κόσμος που έχει ζήσει στα 2 τρίτα τη ζωή του, άλλο στο 1 δεύτερο, άλλο στα 3 πέμπτα, έτσι. Και άμα βάλεις και τη δουλειά, τον ύπνο, τι μένει, δεν θα σκάσω και για τον Κωνσταντέλε όλη την ημέρα.
0: Καλά πλάκα κάνεις τώρα, ξυπακούεται. Σου είπα ο λόγος που έγινε και γιατί το κάνουν. Για μένα σου είπα, καλά έκανε και πουλήθηκε, καλά έκανε και
4: σκοτήθηκε. Άκουσα τα νούμερα, σε προβληματίζουν αυτά, άλλο 2/3. Ένα δεύτερο, 3/5.
0: Εντάξει, δεν είναι λεπτομέρειες αυτά.
4: Δεν ασκάμε, δεν είναι λεπτομέρειες. Τι μένει, ας ασχοληθούμε λίγο με τα παιδιά, με την οικογένεια, με τις στιγμές. Ας κάσουμε κιόλας τώρα που έφυγε ένα παιδί, να πούμε. Ας πει στο καλό της ευχής της Παναγία, εκεί που πήγε μια χαρά είναι, να γίνει καλά, τα λεφτοδάκια τα παίρνει και καθόμαστε και σκάμε εμείς όλη τη μέρα εδώ.
0: Άλλοι σκάνε, όχι εμείς.
4: Καλά το είπες, ναι. Καλά το είπες, ναι.
0: Και ξέρεις, σκάνουν, αν υπάρχει αυτή η δόκιμη λέξη, από ιδιοτέλεια. Δηλαδή αυτοί έχουν συμφέρον και το κάνουν. Προσπαθούν να επικοινωνήσουν και να έχουν απήχηση σε μια μερίδα του κόσμου, ώστε γιατί θεωρούνται, ας πούμε, άρχες.
4: Δεν θέλω να τους αποκαλέσω. Δεν
0: εγώ τους αποκαλεί ο κόσμος, δεν χρειάζεται να τους αποκαλέσει. Τώρα, επειδή υπάρχουν, πώς το λένε, φερέφωνα, έχουν όλες οι ομάδες.
4: Φερέφωνα κάποτε ο Λένιν, ξέρεις πώς είχε βγει στην εξουσία.
0: Λοιπόν, πριν πας στο Λένιν, να ξέρεις ότι έχεις 5 ολόκληρα λεπτά.
4: Ναι, θα πάω κατευθείαν μετά στην πρόταση. Είχε πει, βασιζόταν στους ηλίθιους, τους έλεγε, αυτούς που μιλούσαν πολύ, ρε παιδί μου, που μετέφεραν διάφορα πράγματα και τελικά τον βοήθησαν πάρα πολύ να ανέβει στην εξουσία. Αυτή τη στιγμή οι σύγχρονοι αυτοί, ξέρεις ποιοι είναι, μην το πάρουν όλοι. Μιλάμε τώρα για ένα 30% influencer αυτοί, οι οποίοι μεταδίδουν πράγματα που θέλουν να μεταδίδουν κάποιοι, έτσι, στην κοινωνία.
0: Ναι.
4: Δηλαδή είναι καραστημένοι, έτσι, γιατί έχουν πάρα πολύ κόσμο, έτσι. Δεν μιλάμε για όλους τώρα, μην το παρεξηγηθεί, δεν μιλάμε για όλους. Άλλοι κάνουν διαφημίσεις, άλλοι τα κάνουν, είναι αρκετοί που δίνουν στοιχεία και λένε πράγματα τα οποία τους βάζουν άλλοι να πούνε. Ναι. Γιατί έχουν πάρα πολύ κόσμο. Τέλος πάντων, είναι άλλη συζήτηση αυτή. Πάμε λίγο στα αυριανά. Θα ξεκινήσω μια ομάδα που θα σε στεναχωρήσει. 3-59, Μπραν Λίλεστρομ, 2 γκολ Μπραν.
0: All Μπραν είναι.
4: No comments.
0: All Μπραν είναι.
4: No comments. 3-75. Λέω και σκοτικό σήμερα, έτσι. 3-59. 1,5 γηπεδούχος Μπραν.
0: Κεντά σήμερα, κεντά.
4: 3,75. Φενέρμπαχτσε Μπεσίκτας. Άσοχη και over 1,5. 3,99. Ρώμα. Πολύ καλή φέτος. Αταλάντα. Άσο χ και over 1,5.
0: Yes.
4: Αν και παίζεται και ο Άσος εδώ. 3,99 Ρώμα Αταλάντα. Άσο χ και over 1,5. Πάμε στο, στη ματσάρα 5,45 Arsenal Chelsea στο goal goal. Είναι δυνατή και η Chelsea σχέδιος του Arsenal, πολύ καλή. Το έχει το goal εύκολο. Goal goal. Και θα κλείσουμε το βραδάκι που το βλέπω μεγάλο over Πασχάλη και goal goal. 5,84 Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ goal goal ή over 2,5.
0: Μάλιστα.
4: Απόδοση 10,92.
0: Ερώτηση.
4: Ναι.
0: Πώς το λέει το μάτς Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ?
4: Goal και οι δύο σίγουρα. Και από εκεί και πέρα αντικειμενικά, πάντα αντικειμενικά μιλάω, επιθετικούς πιο πολλούς έχει ο Παναθηναϊκός αντικειμενικά, έτσι.
0: Καλά, έχει, ναι.
4: Και εύκολο γκολ. Ας πούμε, έχει τέσσερις, έχει εύκολο τον γκολ. Εντάξει, έχει παίκτες, πρέπει να πάρουν γκολ.
0: Και εμείς έχουμε.
4: Θες να κάνω σύγκριση τώρα το μύθο με τους τέσσερις.
0: Εγώ δεν το, όχι με το μύθο, με το σερίφι.
4: Γι' αυτό το έδωσε over. Σου είπα, γκολ, γκολ ή over. Τα έχει γκολ το μάτς.
0: Έχω
4: τώρα,
0: σερίφι.
4: Προς τα που θα γύρει, θα φανεί την Κυριακή το βράδυ.
0: Για να
4: θέλουμε να δούμε ένα καλό μάτς, στην ουσία, όλα τα
0: αυτό
4: άλλα.
0: Αυτό είναι, ακριβώς.
4: Γιατί θα έχει προηγηθεί το μάτς Arsenal Chelsea.
0: Αυτά είναι άσχημα, αυτά είναι πολύ πρόστιχα που γίνονται.
4: Και μετά μπορεί να πέσει και πολύ ύπνος μετά.
0: Ναι, δεν θα έπρεπε δηλαδή, αυτό είναι πολύ πρόστιχο που το
4: κάνουν. Ναι, αυτό που κάνουν είναι τέτοιο βέβαια. Βάζεις πρώτα αυτό το μάτς και μετά με βάζεις αυτό. Είναι δυνατόν. Και στο ΆΚΑ κιόλας, έτσι, σε ένα γήπεδο, χάος είναι και το γήπεδο, που δεν είναι ρε παιδί μου, όπως στην Αγγλία που γεμίζουν 70.000, που καταλαβαίνεις, η Ισπανία ας πούμε.
0: Παλαιότερα όμως, το ΆΚΑ γέμιζε πάνω κάτω.
4: Το ρεκόρ σας ποιο είναι στο ΆΚΑ?
0: Πώς είναι?
4: Παναθηναϊκός Γκέτεμπουργκ, 83.500 εισιτήρια.
0: Αυτή.
4: Και όμως είναι με την Γκέτεμπουργκ το ρεκόρ, είναι απίστευτο, 83.500 εισιτήρια. Είναι απίστευτο το νούμερο, έτσι.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είναι το ρεκόρ. Και επειδή δεν το είπες ποτέ, επαληθεύτηκα 100% με τον Ολυμπιακό, που δεν υπέγραψε ο Παναθηναϊκός, αναβλήθηκε το Καραϊσκάκι φέτος οι εργασίες και θα παίξει το Καραϊσκάκι. Γιατί επέμενες και επέμενες πολύ σκληρά, άμα θυμάσαι. Και δεν θα παίξει στο ΆΚΑ ο Ολυμπιακός. Εξαιτίας της υπογραφής του Παναθηναϊκού.
0: Τελείωσε.
4: Πες μια φορά ότι είχα δίκιο. Πες το μια φορά.
0: Τελείωσες.
4: Ναι, τελείωσα.
0: Δεν υπάρχει τέτοια απόφαση.
4: Δεν υπάρχει.
0: Όχι.
4: Πού θα παίζει ο Ολυμπιακός φέτος?
0: Φέτος ούτως ή άλλως θα παίζει εγώ με το Καραϊσκάκι. Ποιος είπε σένα ότι φέτος θα φεύγει από το Καραϊσκάκι?
4: Καλά, δεν θα ξεκινούσε να εργαστεί.
0: Άσε ρε, τι φαντάζεσαι. Φαντασιόπληκτος είσαι. Ποιος είπε σένα ότι θα ξεκινούσε φέτος το Καραϊσκάκι?
4: Εγώ είμαι φαντασιόπληκτος.
0: Βέβαια. Λες ότι θα παίζει φέτος το ΆΚΑ. Δεν υπήρχε πρόβλεψη για φέτος. Για το χρόνο είναι το ΆΚΑ. Εγώ κάνω γύρισμα, ρε.
4: Ναι, γύρισμα.
0: Πάνε δε στα βιβλία σου, βρε πρώτα. Μετά θα μιλάς μαζί μου για σοβαρά πράγματα. Δεν θα μιλάς για τέτοια πράγματα.
4: Δεν το έχουμε συζητήσει.
0: Όχι, δεν το έχουμε συζητήσει. Σου είπα ότι εφόσον πάρει απόφαση ο Ολυμπιακός να μετικήσει το ΆΚΑ, δεν μπορεί να το σταματήσει ο Παναθηναϊκός. Αυτό σου είπα εγώ και θα γίνει του χρόνου.
4: Και πώς το σταμάτησε?
0: Δεν σταμάτησε, γιατί δεν θα ξεκινούσε φέτος, σου λένε. Γιατί δεν υπήρχε ακόμα η απόφαση που πάρθηκε τώρα στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, τα Βατζηλίκη, ώστε εγκρίνει τις εργασίες. Τώρα πάει αλλού η υπόθεση. Δεν βγαίνουν οι αποφάσεις στην Ελλάδα, ξέρεις, μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Έχει διαδικασίες. Όπως και στον ΠΑΟΚ υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση.
4: Καημό, το έχω μια φορά να πεις ότι έχω δίκιο.
0: Για ψέματα δεν θα σε πω ότι έχει δίκιο. Άμα θες να σε λέω ότι είσαι ψεύτης, να πούμε.
4: Όχι, δεν θα
0: τότε δεν βλέπεις λοιπόν.
4: Φυσικά δεν θέλω.
0: Σου είπα ότι δεν υπάρχει καμία ανακοίνωση. Βρεις μου μια ανακοίνωση που λέει ότι είναι έτοιμος να μετικήσει ο Ολυμπιακός. Άλλο ο πόθος και άλλο η πραγματικότητα. Καλό βράδυ, Νίκο.
4: Καλό ξημέρωμα, καλό βράδυ, Πασχάλη.
0: Καλό ξημέρωμα. Πάμε να δώσουμε δύο στροφές για την κυρία Ζωή. Καλό βράδυ σε όλους. Ακολουθεί Κώστας Βρανάς για τη συνέχεια. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
10: Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.